0: μας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Ακούτε Κόσμος.

Get the next.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Κόσμος. Classic.

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
1: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε για τέταρτη φορά στην καριέρα του ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς με άλμα στα 8.44 στην τέταρτη προσπάθεια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα Ισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ο Τεντόγλου έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής, μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμη φορά, Μίλτο. Προχώρα όλο και πιο μπροστά, αναφέρει στη συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συγχαρητήρια, Μίλτο, άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις σου. Μας έκανες υπερήφανους με το ταλέντο και το ήθος σου, τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το τέταρτο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα για τον Έλληνα αθλητή, που σε συνδυασμό με τα χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα τον αναδεικνύει ως έναν από τους καλύτερους άλτες όλων των εποχών σε διεθνές επίπεδο, υπογράμμισε στη συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Στην Κολομβία, τουλάχιστον 254 είναι οι νεκροί, περισσότεροι από 1.000 οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι από το σεισμό των 7,4 ρίχτερ της Δευτέρας που ισοπαίδωσε ολόκληρες πόλεις. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων ψάχνουν μέσα στα ερείπια για να βρουν επιζώντες. Οι ειδικοί θεωρούν ότι το κρίσιμο διάστημα για τον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων μετά από μεγάλο σεισμό είναι κατά κανόνα 72 ώρες. Αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα αυτό, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά. Ο ΙΕ προειδοποιεί για την αναγκαιότητα διανομής τροφίμων στους σεισμόπληκτους τις επόμενες ημέρες. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στο φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόρος της προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο, από το οποίο φαίνεται ότι ξεκίνησε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή. Ημέρος Πεύκος στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε Σταμάτα, Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες, καθώς φαίνεται να απομακρύνονται οι ελπίδες για τέλος του πολέμου ΙΡΑΝ-ΗΠΑ. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της. Ελέγχουμε πλήρως τα στενά, απαντά ο Ντόναλντ Τραμπ. Διπλό Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο παράτηνε και χείρια, σκότωσε χθες ένα άτομο και προκάλεσε ζημιές σε ασθενοφόρο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας, καταδικάζοντας τη συνέχιση της στοχοποίησης διασωστών. Νέες επιχειρήσεις των Ισραηλινών δυνάμεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη με εφόδους και συλλήψεις, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων ΟΑΦΑ. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή, καλώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να πράξουν το ίδιο. Για σημαντικό βήμα προόδου κάνει λόγο το Βέλγιο. Νέα εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου προς την Ανατολική Θάλασσα πραγματοποίησε σήμερα η Βόρεια Κορέα, λίγες ημέρες πριν από τις στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ Νότιας Κορέας, τις οποίες η Πιονγκιάνγκ θεωρεί πρόβες εισβολής στην επικράτεια της.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 26 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με το Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο RT News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το RTECO, από το rtnews.gr και το rt.gr. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι και τις 8. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, έτσι μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη η Κυριακή, σχεδόν κάθε μέρα πρώτη. 27 βαθμούς έχει ήδη στην Καλαμάτα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο από την Ξάνθη με 21 βαθμούς. Και αν εδώ έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες και λέμε εντάξει, έχουμε και το βοριαδάκι, το μελτέμι, το οποίο μας ανησυχεί όσον αφορά τις πυρκαγιές, αλλά ρίχνει λίγο τη θερμοκρασία ή τουλάχιστον την αίσθηση της θερμοκρασίας, στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουν κάτι προβλήματα, παιδιά. Αυστρία, Ουγγαρία έχουν 41,2 βαθμούς, για αυτούς είναι θερμοκρασία ρεκόρ, για μας δεν είναι. Διάβαζα ότι ακόμη και σε πλευρές της Δυτικής Μεσογείου η θάλασσα έχει θερμοκρασία 33 βαθμών. Η θάλασσα, η Μεσόγειος, 33 βαθμούς, το οποίο επίσης είναι ρεκόρ όλων των εποχών. Το λες και ζέστη. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα γι' αυτό. Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις φυσικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 βαθμούς. Στα υπηρωτικά όμως και κυρίως στα δυτικά μπορεί τοπικά να φτάσει και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Επαναλαμβάνουμε για πολλωστή φορά. Όταν η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοινώνει θερμοκρασίες, αυτές είναι υπό συγκεκριμένες συνθήκες, έτσι. Με συγκεκριμένη υγρασία, υπό σκιά, μέσα σε κλωβούς έχουν τα θερμόμετρα κτλ. Κτλ. Έτσι δεν είναι στον ήλιο. Θα στεναχωρήσω πάλι έναν ακροατή, αλλά δεν έχει σημασία. Άδεια η Αθήνα, εντελώς. Μπορεί να μην έχουν φύγει διακοπές οι άνθρωποι, να κρύβονται στα σπίτια τους. Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι δρόμοι είναι άδειοι. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη. Σήμερα γιορτάζει ο Ανίκητος. Υπάρχει όνομα, δεν είναι χαρακτηρισμός, δεν είναι επίθετο, δεν είναι, είναι όνομα αυτό. Γιορτάζει λοιπόν ο Ανίκητος, έτσι, γιατί είναι των Αγίων Μαρτύρων, λέει, Φωτίου και Ανικήτου. Πάλι Φώτης, δεν έχει σημασία. Ο Ανίκητος γιορτάζει σήμερα. Δεν έχω γνωρίσει κανέναν. Πείτε μου αν ξέρετε εσείς κανέναν που να ονομάζεται, όχι να είναι, να ονομάζεται Ανίκητος. Κατά τα λοιπά, είναι Διεθνής ημέρα της νεολαίας. Είναι Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα, θα σας πω γιατί. Είναι αρχή της κυνηγητικής περίοδου στη Μεγάλη Βρετανία με το κυνήγι του κόκκινου αγριόγαλου. Οι Βρετανοί κυνηγοί αποκαλούν τη 12η Αυγούστου ένδοξη 12η, Glorious 12th. Και είναι και η μέρα της πολεμικής αεροπορίας στη Ρωσία. Ναι. Λοιπόν, η 12η Αυγούστου

Έχει καθιερωθεί, λέει, από το 2012 ως Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για την δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει τα συμπαθή θηριώδη θηλαστικά. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Ίδρυμα Επαναπροώθησης Ελεφάντων που εδρεύει στην Μπαγκόκ της Ταϊλάνδης, αλλά και την Καναδή σκηνοθέτηδα, Πατρίσια Σιμς. Η κατάσταση για τους ελέφαντες, διαβάζω, είναι απελπιστική, καθώς έχουν απομείνει λιγότεροι από 40.000, όταν το 1900 ζούσαν μόνο στην Αφρική 5 εκατομμύρια. Οι ελέφαντες της Ασίας έχουν χαρακτηριστεί απειλούμενο είδος, ενώ της Αφρικής βρίσκονται σε δεινή θέση. Ο κυριότερος κίνδυνος προέρχεται από τους λαθροκυνηγούς που πολλούν παράνομα ελεφαντόδοντο, καθώς το κυνήγι των ελεφάντων έχει απαγορευτεί διεθνώς από το 1980. Γι' αυτό γιορτάζουμε σήμερα την Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα τώρα. Σαν σήμερα, το 1204 γεννιόταν ο δόγης, ο δόγης της Βενετίας Ερίκος Δάνδολος αγοράζει σε τιμή ευκαιρίας 5.000 χρυσά δουκάτα την Κρήτη από τον Βονιφάτιο τον Μονφερατικό. Την είχε δηλαδή μέχρι τότε ο Βονιφάτιος ο Μονφερατικός και την πούλησε την Κρήτη στον δόγη της Βενετίας Ερίκο Δάνδολο. Δεν ξέρω αν υπάρχει άγαλμά του στην Κρήτη. Το 1898, την 12η Αυγούστου, λήγει ο Ισπανοαμερικανικός πόλεμος. Η Ισπανία απελευθερώνει την Κούβα και παραχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τα νησιά Πουέρτο Ρίκο, Γκουάμ και Φιλιππίνες. Με την ίδια συμφωνία, η Χαβάη προσαρτάται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1914, σαν σήμερα, η Μεγάλη Βρετανία μπαίνει στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της Αυστρο-Ουγγαρίας. Το 1953, καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,2 ρίχτερ πλήττει τα Επτάνησα. Αποτέλεσμα, 871 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, 1690 να τραυματιστούν και 145.052 να μείνουν άστεγοι. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά υφίστανται σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή. Ανάμεσα στους τραυματίες και ο διεθνής αμυντικός παίκτης του Ολυμπιακού, Σούλης Κίνλεϊ, που εγκλωβίζεται στα ερείπια του σπιτιού του. Το Σούλης βγαίνει από το Θανάσης. Θανάσης, Θανασούλης, Σούλης. Το 1960, σαν σήμερα, η Μαρία Κάλλας παραχωρεί αποκλειστική συνέντευξη στην Αθλητική Ηχό, παρακαλώ. Γνωρίζω τον Ρουμπάνη και έναν όμορφο τερματοφύλακα που παίζει στον Ολυμπιακό Πειραιός, δηλώνει, εννοώντας τον Σάββα Θεοδωρίδη. Η Κάλλας βρισκόταν εκείνες τις μέρες στην Αθήνα για συναυλίες, το εισιτήριο των οποίων κόστιζε 500 χρυσές λίρες. Το 1968, σαν σήμερα, ο Jimmy Page, ο Robert Plant, ο John Paul Jones και ο John Bonham παίζουν για πρώτη φορά μαζί σε ένα στούντιο στο Λονδίνο. Αν δεν αναγνωρίσατε τα ονόματά τους, σε λίγο καιρό, σε λίγους μήνες, θα γεννιόνταν η Led Zeppelin, ένα από τα ιστορικότερα συγκροτήματα της rock μουσικής. Και το 2004, σαν σήμερα, ξεσπούσε το σκάνδαλο Κεντέρι Θάνου μια μέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Οι δύο Ολυμπιονίκες αρνούνται να περάσουν από ντόπινγκ κοντρόλ, πέφτουν θύματα τροχαίου ατυχήματος με μοτοσυκλέτα, το οποίο χαρακτηρίζεται σκηνοθετημένο, και τίθενται εκτός αγώνων. Σήμερα γεννιόταν το 1930 ο Τζόρτζ ο Σόρος, γνωστός στη Σπάση, σε αυτόν φορτώνουν χιλιάδες, εκατομμύρια πράγματα, από τα εμβόλια μέχρι, ξέρω εγώ, τη μετανάστευση.
Εν πάση περιπτώσει, είναι ουγγρικής καταγωγής Αμερικανός δισεκατομμυριούχος, επενδυτής και φιλάνθρωπος, λέει. Ναι. Περιγράφεται ως ο πατέρας της βιομηχανίας των hedge funds, σημειοφόρος της φιλελεύθερης δημοκρατίας και της ανοιχτής κοινωνίας. Χρησιμοποιεί τη φιλανθρωπία για να καταπολεμήσει, λέει, τον αυταρχισμό, τον ρατσισμό και την μισαλλοδοξία. Το 1949 γεννιόταν άλλη μια σπουδαία μορφή της rock μουσικής, ο Mark O'Knopfler, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής των Dire Straits. Θυμάμαι την πρώτη φορά που άκουσα το Salters of Swing, αν θυμάμαι καλά, στο χωριό μου, σε ένα ραδιοφωνάκι, την ώρα του Γιάννη Πετρίδη, στην εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη, είχα ανατριχιάσει. Και το 1998 γεννιόταν σαν σήμερα, την 12η Αυγούστου, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο Έλληνας ταινίστας με διεθνή καριέρα, νούμερο 6 στον κόσμο, στις 16 Μαρτίου του 2020. Αυτό ήταν το ανώτατο που έχει φτάσει. Χρόνια πολλά στο Στέφανο Τσιτσιπά. Εκρηκτικός χαρακτήρας. Έχει όμως δρόμο να διανύσει ακόμα για να φτάσει, για παράδειγμα, έναν McEnroe. Για τους παλιότερους που πιθανώς τον θυμούνται. Σαν σήμερα έφευγε από αυτόν τον κόσμο, το 30 π.Χ. η Κλεοπάτρα, βασίλισσα της Αιγύπτου. Λέγεται ότι άφησε μια ασπίδα, μικρό φαρμακεροφίδι, να τη δαγκώσει στο στήθος για να μην δει τον θρίαμβο του Οκταβιανού Αυγούστου. Το 1613 έφευγε ο Βιτσέντζος Κορνάρος. Μπορεί να μην τον ξέρετε τον Βιτσέντζο Κορνάρο. Ερωτόκριτος. Με το ακούτε Ερωτόκριτος, στο μυαλό πηγαίνει κατευθείαν εκεί. Και το 1957 έφευγε ο Δημήτρης Λαμπράκης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Απόστολο από την Ορεστιάδα. 16 βαθμούς έχει εκεί.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα και στον κύριο Παύλο. Ο υπέροχος Τζον Μπόναμ, ο μεγαλύτερος ίσως ντράμερ στην ιστορία της ροκ. Αλήθεια είναι, έχω την ίδια γνώμη, κύριε Μπόναμ, λέω. Κύριε Παύλο. Μεγάλη μορφή. Μπορεί κάποιος, αν θυμάμαι καλά, επειδή το έχουμε ξανακουβεντιάσει αυτό με τον κύριο Παύλο, αν δει κανείς, θα αναγνωρίσει και θα υποκληθεί στη δεινότητα του Μπόναμ, αν δει το στιγμιότυπο από το Moby Dick, αν δεν κάνω λάθος, όπου σολάρει στην drums και είναι, νομίζω, αξεπέραστος.

Λοιπόν, η μέρα έχει γλυκό πικρή γεύση. Δηλαδή έχει και καλές, έχει και κακές ειδήσεις. Οι καλές έρχονται από τον αθλητισμό. Έρχονται από τον Στίβο. Και έρχονται βασικά από την μεγάλη επιτυχία του Μίλτου του Τεντόγλου, που στέφτηκε για τέταρτη φορά, συνεχή φορά, πρωταθλητής Ευρώπης, με ένα άλμα στο μήκος 8.44. Είναι ο μόνος που έχει καταφέρει να είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη συνεχή χρονιά. Από εκεί είναι μια μεγάλη χαρά. Είναι ωραίο να ξυπνάς το πρωί και αν δεν έχεις δει τον αγώνα, δεν τον έχεις παρακολουθήσει, τον παρακολούθησαν αρκετοί φαντάζομαι, αν και οι περισσότεροι διακοπεύουν, άρα έχουν άλλες ασχολίες και ενδεχομένως καλά κάνουν. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι ανοίγεις το πρωί, ας πούμε, να δεις τα site, τι γίνεται, τι έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, και παντού ή σχεδόν παντού πρώτη είδηση είναι ο Μίλτος ο Τεντόγλου. Σηκώνεσαι με άλλο κέφι. Είναι από τα λίγα πράγματα που μας χαροποιούν, γιατί μετά η δισογραφία είναι δύσκολη, είναι άσχημη. Για παράδειγμα, να ξεκινήσουμε από αυτό που λέγαμε χθες, ότι ήταν η πρώτη είδηση και παραμένει μία από τις πρώτες ειδήσεις, εν πάση περιπτώσει, ο σεισμός στην Κολομβία, όπου οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 250. Είναι απροσδιόριστος ο αριθμός των αγνοωμένων και άρα δεν ξέρουμε πού θα φτάσει ο αριθμός των νεκρών. Ελπίζουμε να σταματήσει στους 250. Θυμάμαι βέβαια ότι στην γειτονική Βενεζουέλα είχαμε ξεκινήσει με 100-120 θανάτους και στη συνέχεια έχουν ξεπεράσει τους 6.000, αν θυμάμαι καλά έχουν φτάσει τους 6.300. Βέβαια, μέσα σε αυτή την ιστορία, στην ιστορία δηλαδή του χαλασμού από τον σεισμό στην Κολομβία, υπάρχουν και αυτά που ονομάζουμε θαύματα. Είναι η αντοχή της φύσης και η θέληση για ζωή προφανώς, η οποία κρατάει κάποιους ανθρώπους ακόμη και βρέφη στη ζωή και βρίσκονται και τους βρίσκουν και τους βγάζουν από τα συντρίμια. Κάθε φορά που το βλέπουμε δείχνει έτσι την αγωνία και τον αγώνα για τη ζωή και είναι μεγάλο πράγμα. Στα πολεμικά μέτωπα, ενώ επί της ουσίας με εξαίρεση κάτι πυράβλους αδέσποτους, εντός εισαγωγικών αδέσποτους, δεν είναι αδέσποτοι, αλλά τέλος πάντων δεν έχουν ούτε σφραγίδα ούτε ταυτότητα θεωρητικά, από το Ιράν ή από τους Χούθη εκτοξεύονται, δεν έχει άλλος τη δυνατότητα να το κάνει σε αυτήν την περιοχή. Με εξαίρεση αυτά που έχουμε κάποιους πυράβλους, δεν έχουμε κάποιο μείζον γεγονός. Δεν έχουμε μείζον γεγονός στον Περσικό κόλπο ή στο Ομάν, βέβαια, στον κόλπο του Ομάν οι Χούθη χτυπάνε κάτι πλοία, κυρίως σαουδαραβικά. Το θέμα είναι ότι υπάρχει αβεβαιότητα και επειδή υπάρχει αβεβαιότητα, λέει, οι τιμές των καυσίμων και άρα των άβλων και άρα όλων των προϊόντων τραβούν και πάλι την ανηφόρα. Η Παναγιώτα μας έβαλε Dire Straits, Sultans of Swing. Την ευχαριστώ.

Μέσα στο χαμούλι και η Βόρεια Κορέα λέει: ας κάνω κι εγώ αισθητή την παρουσία μου. Εκτόξευσε κάτι βαλιστικούς πυράβλους. Ευτυχώς προς το παρόν τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύει από το έδαφος της Βόρειας Κορέας τους εκτοξεύει προς το απελάγι γενικώς, τη θάλασσα. Πέφτουνε, δεν έχουν κάποιο στόχο. Το κάνει για δοκιμή και για να τρομάξει τους δίπλα, γιατί δίπλα σε λίγο καιρό οι Ιάπωνες δηλαδή θα έχουν γυμνάσια με τους Αμερικανούς. Αυτός είναι ο στόχος. Άλλοι πυράβλοι βορειοκορεατικοί, οι οποίοι έχουν σταλεί στη Ρωσία, μια χαρά κάνουν την δουλειά τους. Ποια δουλειά τους δηλαδή? Να καταστρέφουν κατοικίες, να καταστρέφουν πόλεις, να σπέρνουν το θάνατο στην Ουκρανία. Δεν το λέω εγώ, υπάρχει επίσημη καταγγελία χθες από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι οι πύραυλοι με τους οποίους χτυπήθηκε η Ζαπορίζια χθες, που είχε απολογισμό μέχρι την ώρα που το άφησα τουλάχιστον 6 νεκρούς, ήταν βορειοκορεατικής κατασκευής. Η αλήθεια είναι ότι οι σχέσεις της Ρωσίας με τη Βόρεια Κορέα, με αυτό το κράτος του Κιμ που λέμε, Κιμ Πάτατο και τέτοια, λοιπόν, έχουν γίνει πάρα πολύ στενή τώρα τελευταία. Έβλεπα μέχρι και ειδικές πτήσεις αεροσκαφών που φέρνουν γυναίκες εργαζόμενες για να πάνε να δουλέψουν στην Ρωσία, μιας και υπάρχουν διάφορα προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας. Είναι γυναίκες οι οποίες πηγαίνουν να δουλεύουν από καθαρισμό μέχρι συναρμολόγηση όπλων με 6 δολάρια την ημέρα η αντιστοιχία των χρημάτων που θα παίρνουν και υπό αυστηρό έλεγχο της βορειοκορεατικής πρεσβείας ή τι ακριβώς έχει στη Ρωσία. Έχουμε και άλλα πράγματα. Θα σας στεναχωρήσω ίσως λέγοντάς σας ότι ένα από αυτά που εμένα με θλίβει φοβερά ως άνθρωπο είναι η ιστορία που γίνεται στα νησιά και σε κάποια εκ των νησιών και κάνει το γύρο όλου του κόσμου. Ένα ρατσιστικό φαινόμενο, δηλαδή να κυνηγούνται κάποιοι άνθρωποι εξαιτίας απλά και μόνο της καταγωγής τους. Δεν έχει σημασία ποιοι είναι. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, μία αθλήτρια 16χρονη η οποία φοράει το εθνόσημο στο μπάσκετ και να λέει ότι με έχουν ταράξει, η μισή Ελλάδα δείχνει να με μισεί επειδή το χρώμα του δέρματός μου είναι μαύρο. Μπορεί απλά να είναι Ισραηλινός.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε για τέταρτη φορά στην καριέρα του Μίλτους Ντεντόγλου, καθώς με άλμα στα 8,44 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα Ισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ο Μίλτος Ντεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής, μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμη φορά, Μίλτο. Προχώρα όλο και πιο μπροστά. Αναφέρει στη συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Στην Κολομβία, τουλάχιστον 254 είναι οι νεκροί, περισσότεροι από 1.000 τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι από τον σεισμό της Δευτέρας. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια, η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στένα του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχτεί τους όρους της. Ελέγχουμε πλήρως τα στενά, απαντά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ είμαστε πάλι. Με Led Zeppelin μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Καλημέρα στην φίλη μας την Ποθητή από την Σαντορίνη. Καλημέρα και στη φίλη μας την Μέρη. Μετά τη δήλωσή σου για τις ρατσιστικές επιθέσεις, χωρίς να προσπαθήσεις να χαϊδέψεις αυτιά, σε αγαπάω λίγο περισσότερο, μου λέει. Μετά τον Τεντόγλου, μου έφτιαξες την ημέρα. Καλημέρα και στο Βαγγέλη το φίλο μας. Και εγώ το Sultans of Swing, τον Dire Straits, για πρώτη φορά από τον Πετρίδη το άκουσα. Επίσης και εμένα μου άρεσε με τη μία. Τότε έκανε κάθε μέρα το μεσημέρι εκπομπή, το και τώρα κάνει. Είναι η πιο, νομίζω ότι έχει μπει στο ρεκόρ Guinness. Είναι η εκπομπή με την αδιάλειπτη παρουσία την ίδια ώρα στο ελληνικό ραδιόφωνο, 4 με 5. Αυτό. Τη μία μέρα λέει το ονόμαζε Pop Club και την άλλη Rock Club. Αυτό δεν το θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια. Η εκπομπή τώρα τουλάχιστον λέγεται από τις 4 στις 5. Έτσι δεν λέγεται, του Γιάννη του Πετρίδη, από τις 4 στις 5.

από τα πιο θρυλικά σόλο στην ιστορία της rock μουσικής, το συγκεκριμένο στο Hola Lotta Love των Led Zeppelin. Γι' αυτό και σας άρχισα να το ακούσετε. Καλημέρα στον Θοδωρή, το φίλο μας από την Ελασσόνα, με 24 βαθμούς.

Σας έλεγα νωρίτερα ότι κάτω στον κόλπο του Ομάν και στον Περσικό κόλπο είχαμε μόνο κάποιες μικρές αψημαχίες. Ναι, είχαμε και ένα. Δεν είναι μόνο οι Χούθοι και οι Ιρανοί. Και οι Αμερικανοί είχαν ένα πλήγμα σε φορτηγό πλοίο. Επιχείρησε να παρακάμψει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στο Ιράν ή, εν πάση περιπτώσει, στα λιμάνια του Ιράν. Για την ακρίβεια, στα πλοία που φεύγουν από λιμάνια του Ιράν ή θέλουν να φτάσουν στα λιμάνια του Ιράν. Σε αυτά έχουν επιβάλει έναν αποκλεισμό οι Ηνωμένες Πολιτείες και επιμένουν σε αυτόν. Υπενθυμίζω απλά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι θα τους στραγγαλίσω οικονομικά και αυτή είναι η καλύτερη μορφή πίεση. Σε λίγο θα καταρρεύσουν. Έτσι πιστεύει. Ο πόλεμος που ξεκίνησε για λίγες μέρες έχει κλείσει σχεδόν 6 μήνες. Στις 28 του μηνός δηλαδή, κλείνουν στις 28 Αυγούστου, κλείνουν 6 μήνες από την έναρξη αυτού του πολέμου. Τώρα που είπα Τραμπ, χθες ένα από τα θέματα, τα κύρια της επικαιρότητας, αφού είχαμε τελειώσει την εκπομπή, ήταν ότι η αποκάλυψη ότι ο Τραμπ όταν στις 7 Ιουλίου έφευγε από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, στην Άγκυρα, παραπλάνησε τον κόσμο και μπήκε σε μυστικά, υπό άκρα μυστικότητα, μπήκε σε άλλο αεροπλάνο για να αναχωρήσει από την Τουρκία. Προσέξτε να δείτε, υπήρχε σε ολόκληρο σκηνικό. Ανέβηκε μεν για να τον καταγράψουν οι κάμερες, φωτογράφοι κτλ. Ανέβηκε σε αυτό το γιγαντιαίο αεροπλάνο που έχει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, το Air Force One. Το έχουμε δει και σε ταινίες, αν θυμάμαι καλά, με τον Μάικλ Ντάγκλας. Τέλος πάντων, ωραία ταινία. Πάμε παρακάτω. Ήτανε σε αυτό το αεροπλάνο και κατέβηκε από μία πίσω σκάλα, μπήκε σε ένα φορτηγάκι, το οποίο φορτηγάκι αυτό χρησιμοποιείται για τις μεταφορές της μέσα στο αεροδρόμιο ενδοαεροδρομιακές και μετεπιβάστηκε σε ένα διπλανό πολεμικό αεροσκάφος με το οποίο αναχώρησε και πήγε στο Λονδίνο. Έχει προκύψει στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα τεράστιο θέμα, ένα μείζον θέμα, όχι γιατί αποχώρησε και έφυγε, αλλά γιατί άφησε άλλο μέρος της συνοδείας του, αυτόν που ακόμα και υπουργών που το συνόδευαν στην Άγκυρα, από τη μία, και από την άλλη τους δημοσιογράφους, να βρίσκονται στο Air Force One. Γιατί αυτός έφυγε? Γιατί το Air Force One θεωρητικά κινδύνευε από τους Ιρανούς. Υπήρχαν πληροφορίες ότι μπορεί οι Ιρανοί να το στοχεύσουν με έναν πύραυλο, εν πάση περιπτώσει, να το καταρρύψουν. Οπότε άφησε μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου και δημοσιογράφους να ταξιδέψουν μια χαρά με αυτό το αεροπλάνο που θεωρητικά κινδύνευε και ο ίδιος έφυγε με άλλο αεροπλάνο. Το προβλέπουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας του Προέδρου των ΗΠΑ. Okay. Οι άλλοι όμως κινδύνευαν ή δεν κινδύνευαν, τελικά δεν πάθανε τίποτα, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η απόφαση και η κίνηση. Εξαιτίας αυτής της κίνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται σάλος. Οι δε δημοσιογράφοι που ταξίδευσαν με το Air Force One έχουν ανέβει στα κάγκελα. Καλημέρα στην Αντωνία στα Άσπρα Σπίτια με 27 βαθμούς κιόλας. Καλημέρα και στον Βαγγέλη και πάλι. Λέει, τον ακούω όποτε προλαβαίνω ακόμη. Αλλά αυτό με τον Guinness τώρα το μαθαίνω. Είναι πασίγνωστο ότι έχει μία από τις μεγαλύτερες δισκοθήκες στον κόσμο. Θυμάμαι τότε, δηλαδή τα χρόνια που άκουγα ανελιπώς εκεί με τα ηλικιακά μου χρόνια και τα πρώτα που ήμουν φοιτητής. Λεγότανε, δεν ξέρω αν είναι αστικός μύθος ή όχι, ότι είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη, ο Γιάννης Πετρίδης, έτσι γι' αυτόν μιλάμε, τη δεύτερη μεγαλύτερη δισκοθήκη στην Ευρώπη. Την πρώτη την είχε ο Έλτον Τζον, εκείνη την εποχή τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν αυτά έχουν αλλάξει από τότε, μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω, έτσι, τώρα, πολλά χρόνια πίσω. Καλημέρα στον Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. Τι σας έλεγα πριν ότι έχουν καύσωνα στην μισή Ευρώπη? Στη Δανία έχουν 10 βαθμούς αυτή την ώρα στην Κοπεχάγη. Ωραία, δροσούλα μου λέει. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία με 25 βαθμούς από τον Άγιο Νικόλαο και Μελτέμι. Βοήθειά μας η χάρη της Παναγίας. Σας στέλνω από το μοναστήρι μέσα στο βράχο. Η Παναγία τη φανερωμένη. Εκατοντάδες κόσμο το επισκέπτεται περπατώντας όλο τον 15 Αύγουστο μέρα και νύχτα. Από εμάς είναι, λέει, μισή ώρα απόσταση.
Καλημέρα και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Μια όμορφη καλημέρα για όλους. Είμαστε όλοι πολύ περήφανοι για τον Τεντόγλου. Μακάρι και άλλα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό και όχι με άντα. Πολλά παιδιά ασχολούνται με τον αθλητισμό. Απλά δεν τα ξέρουμε όλα. Για παράδειγμα, σας έλεγα χθες προχθές, δεν ξέρω αν ήσασταν συντονισμένη, κυρία Σούλα, ότι τα αγόρια και τα κορίτσια που μετήχαν στο πρωτάθλημα K20, δηλαδή την κατηγορία μέχρι 20 ετών, αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι το όριο, διαπρέπουν και μετάλλια πήραν και πολύ καλές αποδόσεις και πανελλήνια ρεκόρ κάνανε για αυτή την κατηγορία κλπ. Έχουμε και φουρνιά αγοριών και κοριτσιών που ασχολούνται με το στίβο και είναι καθόλου αξιόλογα.

οποίος Τεντόγλου, από ό,τι διαβάζω τώρα στα διάφορα ρεπορτάζ, το είπε ο ίδιος ο άνθρωπος στο Start News όταν έκανε δηλώσεις. Ξέχασε να πάρει το μετάλλιο του, δηλαδή το απονείμαν το μετάλλιο, το πήρε, αλλά το ξέχασε μέσα στο στίβο και κινδύνευε να κλείσει το στάδιο αυτό που γίνονταν το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, και το είχε ξεχάσει και λοιπόν είπε μια λέξη εκεί πέρα, δεν θέλω να την πω στον αέρα, πέβει το έσχουρου τώρα ξαφνικά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τούτ έκανα και πάω να πάρω το μετάλλιο. Αυτή την ώρα μας ενημερώνει η φίλη μας η Μέρη, στο Ανόβερο έχει 8 βαθμούς. Περιμένουμε, λέει, 28 σήμερα, 34 αύριο, 37 την Παρασκευή και θα χρειαστούμε ψυχοφάρμακα το Σάββατο. Εδώ αντιθέτως, αναμένεται το Σάββατο που είναι 15 Αυγούστος να πέσει η θερμοκρασία, λέει. Αυτό το ευεργετικό βοριαδάκι, το οποίο όμως είναι άκρος επικίνδυνο για πυρκαγιές, αυτό το βοριαδάκι λοιπόν θα ρίξει τη θερμοκρασία το 15 Αυγούστο. Μας υπόσχονται οι μετεωρολόγοι που τα βλέπουν αυτά ότι το 15 Αυγούστο θα έχουμε πολύ ήπιες θερμοκρασίες για την εποχή, δεν θα έχουμε ζέστη και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και είναι καλό διότι οι θάλασσες είναι ήδη ζεστές, να το απολαύσουν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται χωρίς να τσουρουφλιστούν, οι άνθρωποι που βρίσκονται ήδη σε παραλίες, είτε στην ηπειρωτική είτε στην νησιωτική Ελλάδα. Ξαναείπα ότι κάποιοι κάνουν διακοπές και πάλι θα θυμώσει αυτός ο ακροατής.

Και αυτή είναι ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, οι Waterboys. Λοιπόν, χθες είχαμε και την προφυλάκηση της 46χρονης που κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίνη, για τον θάνατο των τριών ανθρώπων μετά από την εκτόξευση βομβών Μολότοφ στην Μαρφίν το 2010. Προφυλακίστηκε και κρίθηκε μάλλον προσωρινά κρατούμενη, να το πούμε έτσι, μετά την απολογία της στην τακτική ανακρίτρια. Χθες σας λέγαμε ότι η ίδια μέσω του δικηγόρου της αρνείται τις κατηγορίες. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την προφυλάκηση, καθώς την θεωρούν ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν. Υπενθυμίζουμε ότι η 46χρονη αυτή είναι μόνιμη κάτοικος Βρετανίας. Είχε συλληφθεί στο Λονδίνο στις 13 Ιουλίου και εκδόθηκε επειδή υπήρχε διεθνές ένταλμα που είχε βγάλει η χώρα μας. Είχε ερυθρά αγγελία, είχε βγει και εκδόθηκε στην Ελλάδα. Χθες εμφανίστηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών. Η ίδια υποστήριζε ότι συμμετείχε στη διαλυσιμένα, αλλά δεν είχε σχέση με τα επεισόδια.

0: Ο Δημήτρης μου λέει: σε μέρη που η ξαπλώστρα μπροστινή σειρά κοστίζει 100 ευρώ, ούτε εγώ μπορώ να κάνω διακοπές. Ευτυχώς μένω Λέσβο που είναι τζάμπα και καλά κάνεις. Φίλε Δημήτρη, θυμάμαι ακόμα τη φωτογραφία που μας είχε στείλει από το γραφείο, έτσι το έχεις πει, και τη θέα που έχεις. Λίγο με έχει στοιχειώσει αυτόν. Θέλω να σου πω, Δημήτρη, μεταξύ μας τώρα που είμαστε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το έχω ξαναπεί για την ιστορία με το ζητάνε 100 ευρώ ή και παραπάνω για ξαπλώστρα στην πρώτη σειρά. Πρώτον, αυτό δείχνει ματαιοδοξία, αλλά αυτό εν πάση περιπτώσει εμένα δεν με απασχολεί. Η άποψή μου είναι ότι όσο υπάρχει ζήτηση, θα υπάρχει και προσφορά. Αυτό ισχύει σε αυτές τις καταστάσεις. Δεν υπάρχει ζήτηση, δεν θα υπάρχει και προσφορά. Αν κανείς δεν πήγαινε, δηλαδή θέλω να πω πολύ απλά, έτσι να το κάνω λιανά, αν κανείς δεν πήγαινε και δεν ψώνιζε πρώτη θέση ξαπλώστρα με 100 ευρώ, τότε ο επιχειρηματίας θα αναγκαζόταν για να πουλήσει να κατεβάσει την τιμή στα 90, στα 80, στα 70, στα 60 και πάει λέγοντας. Τώρα, επειδή πάλι λέμε για διακοπές, η εκπομπή Συνδέσεις έχει σύνδεση, αυτό τώρα με το όνομα της εκπομπής, έχει σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά, όπου, παιδιά, πάλι γίνεται το έλα να δεις. Είναι εκεί ο Ηλίας ο Κούκος και φεύγει πλοίο, νομίζω το Blue Star Δήλος, αν βλέπω καλά. Ουρά για να μπουν μέσα στο πλοίο, διότι οι πληρότητες φτάνουν αυτές τις ημέρες το 100%. Υπάρχουν και άνθρωποι που σήμερα ξεκινάνε για να πάνε να είναι στο πανηγύρι, σε κάποιο νησί, σε κάποιο οτιδήποτε. Για να φεύγουν με πλοίο σε νησί θα θέλουν να πάνε, ναι. Πήγα να πω στο χωριό τους. Ναι, ενδεχομένως στο χωριό τους να είναι σε κάποιο νησί. Πειράζει. Αυτό είναι άλλο ένα πράγμα που έχω πει, γιατί βγαίνουν και οι στατιστικές για τους ανθρώπους που πηγαίνουν ή δεν πηγαίνουν διακοπές και πάει λέγοντας. Είναι πολλοί οι οποίοι πηγαίνουν στο χωριό τους. Αυτό το να πας στο χωριό σου, εγώ τουλάχιστον όταν πήγαινα στο χωριό έλεγα, με ρώτησαν πού πήγες στο διακοπές, δεν πήγα πουθενά, στο χωριό μου πήγα. Δεν το ένιωθες διακοπές, ρε παιδί μου. Πήγαινα 3 μήνες το χρόνο και ήμουν στο χωριό μου. Δεν ένιωθα ότι ήταν διακοπές, γιατί ήταν το δεύτερο μου σπίτι. Ήταν, ξέρω εγώ, αυτό. Δεν πήγαινα, ξέρω εγώ, σε ένα νησί κοσμοπολίτικο ή μη κοσμοπολίτικο. Δεν μπορούσα να πάω στα μακρινά, θέλω να σας πω επίσης, γιατί με πιάνει το πλοίο. Σας το έχει πει σε ρε, τη δίσαμε 50.000 φορές. Λοιπόν, τέλος πάντων, έστω και στα κοντινά νησιά. Δεν πήγαινα σε κάποιο από αυτά, πήγαινα στο χωριό μου. Όταν με ρωτούσαν, πήγες διακοπές, έλεγα όχι. Στο χωριό μου πήγα. Δεν ξέρω αυτοί που πηγαίνουν στα χωριά τους αν συνυπολογίζονται σε αυτούς που πηγαίνουν διακοπές ή δεν πηγαίνουν διακοπές. Μεγάλη κουβέντα αυτή, ή ένας τρόπος να ακυρώσεις ή να πιστοποιήσεις τις διάφορες στατιστικές. Αυτή η επιστήμη είναι λίγο περίεργη. Συνδεόμαστε, συνδεθήκαμε. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά εσύ.
0: Με άβρα από τη θάλασσα σας βλέπω. Ναι. Είχατε τον Κούκο, τον Ηλία.
2: Είδαμε στον αέρα το ραδιοφωνικό.
1: Κάνουμε ναι. Έτσι, να βγάλουμε από πάνω μας την αλμύρα.
0: Την αλμύρα, ναι.
1: Έτσι.
0: Ακόμα και σήμερα γεμάτα, φεύγει κόσμος.
1: Φεύγει κόσμος, αλλά εντάξει, δεν έχουμε παράπονο. Νομίζω
0: όχι.
1: Αυτή την εικόνα έχεις και εσύ, έτσι.
0: Κανένα παράπονο.
1: Έχει πάρει ανάσα. Βέβαια, είμαστε πολλοί. Υπάρχει ο τουρισμός, είναι οι τουρίστες που έχουν έτσι έντονη την παρουσία τους στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ειδικά σε κάποιες περιοχές αυτές τις τουριστικές κτλ. Που ειδικά εκεί που παρκάρουν τα λεωφορεία, τα τουριστικά. Καλή ώρα, καλή μάρμαρο. Λοιπόν, εκεί γίνεται πανδαιμόνιο. Πανδαιμόνιο. Εντάξει, είναι καλό το ότι έχουν έρθει οι τουρίστες και είναι καλό που βλέπουν και την Αθήνα υπό αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή να είναι λίγο πιο ξεκούραστα όσον αφορά την κίνηση, το κυκλοφοριακό κτλ. Ωραίο είναι. Και είναι ωραίο και για το σφιγμό της πόλης, έτσι, γιατί έχει άλλο σφιγμό η πόλη.
1: Ναι, και βρίσκεις και εύκολα να παρκάρεις. Βρίσκεις θέση πάρκινγκ. Αυτό πια το έχουμε λύσει.
0: Αυτό το λέω και γίνομαι κακός, γιατί τέλος πάντων υπάρχουν διάφοροι ακροτές που αμφισβητούν ότι βρίσκεις εύκολα θέση για παρκάρισμα ή ότι έχει αδειάσει η Αθήνα. Αλλά δεν έχει σημασία, ας το αμφισβητούν. Παιδιά, στο Χαλάνδρι, ας πούμε, Αλλά όχι μόνο στο Χαλάνδρι, έχω ακούσει, γιατί δεν έχω πάει αυτές τις μέρες. Έχω ακούσει για το Παγκράτη, ότι στο Παγκράτη βρίσκεσαι να παρκάρεις. Που το Παγκράτη είναι μια από τις χειρότερες περιοχές για να παρκάρεις, έτσι, όλο το χρόνο.
1: Και στο Χαλάνδρι αυτούς... που είμαι εγώ, ναι. Σωστά το λες, βρίσκεις άνετα.
0: Αυτό, πλέον
1: βρίσκεις. Εντυπωσιακό
2: ότι όλες αυτές οι γειτονιές μπορεί να αδειάζουν και από εμάς και από τους τουρίστες, αλλά αδειάζουν. Και υπάρχει πάντα ένα κράτημα, γιατί με τα Airbnb δεν ξέρεις πού είναι η συγκέντρωση των
0: αυτοκινήτων. Αλήθεια είναι.
2: Και ξαφνικά βλέπεις να υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα σε μια περιοχή και θα λες: γιατί δεν φύγατε, ρε παιδιά? Γιατί δεν μπορώ να παρκάρω?
0: Να φύγετε, κύριε, να φύγετε, να πάτε αλλού. Ναι, αυτό. Ναι. Είναι αλήθεια. Εντάξει, υπάρχει αυτό με το Airbnb, το έχει κάνει.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Θέλουμε και τουρισμό, υπάρχουν και κάποιες επιπτώσεις. Τώρα, για να μην γκρινιάζουμε.
0: Με τίποτα δεν είμαστε ικανοποιημένοι.
1: Να μην γκρινιάζουμε.
0: Γιατί να γκρινιάξουμε, όχι?
1: Γιατί σήμερα νωρίς το πρωί, το λέγαμε εδώ και με τον Αλέξανδρο, το είδαμε και με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δεν ξέρω τι μηνύματα είχες εσύ από τους ακροατές σου. Εντάξει, η είδηση που μας έκανε να...
0: Πεντόγλου θα μου πεις.
1: Τι άλλο, Μίλτος.
0: Εννοείται. Έλεγα εγώ...
1: Και
0: όλοι οι φίλοι ακροατές εδώ που στέλνουν μηνύματα των συγχαίρων φυσικά και χαίρονται μαζί του. Αλλά έλεγα τη χαρακτηριστική εικόνα. Ξυπνάς το πρωί, σηκώνεσαι. Εσύ ετοιμάζεσαι για την εκπομπή. Εσείς ετοιμάζεστε για την εκπομπή. Ανοίγετε τα site να δείτε τι έχει γίνει στον κόσμο. Και το πρώτο πράγμα που αντικρίζεις σε όλα, η ταυτόσιμη εικόνα είναι του Μίλτου Τεντόγλου, είτε το άλμα, είτε με το χρυσό μετάλλιο, το οποίο το είχε ξεχάσει στο γήπεδο.
1: Αυτό,
0: έκανε αυτή την.
1: Τύπος, ναι. Τι παιδί είναι αυτό. Δηλαδή έχει τραβήξει τα πάνδυνα για να καταφέρει.
0: Είναι
1: να
0: μια κατηγορία μόνο του.
1: Να πάρει το χρυσό και λέει: το ξέχασα.
0: Είναι μια κατηγορία μόνο του αυτό ο τύπος.
2: Αλλά σπουδαία ευλογία να πετυχαίνουν άνθρωποι που χαίρεσαι με την επιτυχία του. Να πετυχαίνουν άνθρωποι και να λες: μπράβο ρε παιδί μου, αυτό είναι καλό. Κάνει καλό σε όλους μας. Είναι ένας άνθρωπος που μου φτιάχνει το κέφι. Είναι ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει.
0: Αυτό, ξέρεις, με τον Μίλτο το νιώθουν όλοι δικό τους παιδί, ρε παιδί μου, για κάποιο λόγο. Έχει καταφέρει αυτό. Όλοι χαίρονται με την προσπάθεια. Εδώ, σε άλλες προσπάθειες, στο Στίβο, ξέρω εγώ, δεν έχει ταυτιστεί, ας πούμε, ο κόσμος, το κοινό, ακόμα και οι φίλαθλοι, ξέρω εγώ, σε άλλα αθλήματα, με τη σφαιροβολία, ξέρω εγώ, για παράδειγμα. Με τον Μίλτο Τεντόγλου το νιώθουν δικό τους. Δηλαδή, πηδάμε, όπ, το πήραμε. Αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και το περιμέναμε, έτσι μας έχει καλομάθει, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, ναι. Και έχει, από ό,τι καταλαβαίνω, χωρίς να είμαι ειδικός, έχει μέλλον μπροστά του, έτσι. Δηλαδή δεν είναι τέταρτη φορά συνεχής που είναι, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται.
2: Είναι τέταρτη φορά, δεν χρειάστηκε να κάνει όλα του τα άλματα. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Είναι η εξαφάνιση κάθε αμφιβολίας για το αν είναι ένας ιστορικός αθλητής.
0: Αυτό.
2: Αν είναι ένα φαινόμενο πραγματικά.
0: Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Δηλαδή, όταν πέρασε στον τελικό, πέρασε με άλμα 8-26. Ναι. Είπε, θα δείτε στον τελικό, είμαι σε καλή φόρμα. Θα δείτε, θα πάω καλά. Το ξέρε, το αισθανόταν, το νιώθε, καταλαβες. Και αυτό που λέει το κάνει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό επίσης.
2: Και δεν φοβάται κιόλας, γιατί τον έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια, να λέει αυτό που πάτε να κάνετε, αυτοί οι καινούργιοι κανονισμοί δεν είναι της προκοπής, εδώ είσαστε λάθος, εκεί με έχετε ζημιώσει. Ξέρει ακριβώς πώς να συνδιαλέγεται με όλες τις πτυχές του αθλήματός του. Είναι επαγγελματίας με όλη την έννοια του όρου, είναι ένας σοβαρός, ευχάριστος και επιτυχημένος αθλητής. Και ξανά συγχαρητήρια.
0: Ναι, σε όλα. Συμφωνώ σε όλα όσα είπες.
1: Είναι και παυξάνω.
0: Αυτό, αυτό, αυτό.
1: Ωραία. Διονύση, καλημέρα από εμάς. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και εσείς.
1: Καλημέρα στους ακροατές του ραδιοφόνου.
0: Και στους τηλεθεατές του Earth News.
1: Να είστε
0: καλά. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε εμείς.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με τηλεόραση, όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα, το φίλο μας από τα Βαλσαμάδα της Κεφαλονιάς. 27 βαθμούς έχει εκεί. Ο κύριος Δημήτρης τώρα με τσιγκλάει. Μου λέει: όλοι λένε ότι δεν μας φτάνουν τα χρήματα, και όμως όλα γεμάτα πλοία, με υψηλά εισιτήρια και γεμάτα ξενοδοχεία σε πολλούς προορισμούς. Πώς το εξηγείτε? Αυτή την κουβέντα είχαμε τώρα δύο μέρες. Έχει εξηγήσεις, αυτό λέμε τώρα εδώ και δύο-τρεις μέρες, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν και οι έχοντες και οι κατέχοντες, υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι μπορεί να πηγαίνουν αλλά να μην το θεωρούν διακοπές, υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι δεν μπορούν όντως να πάνε διακοπές και δεν πηγαίνουν διακοπές, γιατί και αυτοί είναι ανάμεσά μας και ζούμε εμείς ανάμεσά τους ή αυτοί ανάμεσά μας. Η κυρία Αδαμαντία, για παράδειγμα, λέει: υπάρχουν και αυτοί που δουλεύουν σήμερα. Το να πηγαίνει κανείς στο χωριό του θα αποτελέσει πολυτέλεια έτσι όπως πάμε. Κάθε πέρσι και καλύτερα. Λέει η κυρία Αδαμαντία. Είναι δική της άποψη. Δεν είναι ρατσισμός στο Ισραήλ να μην θέλεις να σε βρίζουν και να σε σπρώχνουν φανατικοί σιωνιστές στην ίδια σου τη χώρα. Ντροπή να εξισώνεται η υπεράσπιση αθώων παιδιών που σκοτώνονται με το ρατσισμό απέναντι στη μαύρη αθλήτρια. Ντροπή. Ποιος είπε ότι εγώ τα εξίσωσα? Και ποιος είπε ότι αθώωσα κάποιον από τα παιδιά που, για τα παιδιά που σκοτώνονται? Πού το είδατε αυτό, κυρία Όλγα? Συγγνώμη. Πουθενά. Σε αυτά που πιστεύετε και θεωρείτε ότι είπα ή θεωρείτε ότι έτσι πρέπει να λέγονται. Καλή σας ημέρα. Μουσικά, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στην κορυφή της Ευρώπης, για τέταρτη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Έλληνας πρωταθλητής, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Είναι ο πρώτος αθλητής στην ιστορία της διοργάνωσης με 4 χρυσά μετάλλια στο άλμα εις μήκος. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας μπράβο για μία ακόμη φορά, Μίλτο, προχώρα όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει υπερήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Στους 254 έχουν φτάσει νεκροί από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους χιλίους και χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι δύο ημέρες μετά τα 7,4 ρίχτερ που χτύπησαν τη χώρα τη Δευτέρα. Ολόκληρες συνοικίες ισοπεδώθηκαν στην Περέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοούμενων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό ζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόρος της προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι άρχισε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αιτία θανάτου του άνδρα. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε Σταμάτα, Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της. Ελέγχουμε πλήρως τα στενά, απαντά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή, καλώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να κάνουν το ίδιο. Για σημαντικό βήμα προόδου, κάνει λόγο το Βέλγιο. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρα. Από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: you to Lateral Management, Jeremy Bindon and Miss Ferguson. I love you.
1: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα. Και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε είτε από το Earth Echo, είτε από το earthnews.gr, είτε από το earth.gr. Καλημερίζω το φίλο μας τον Γιώργο, που μου στέλνει ηχητικό μήνυμα όπως το συνηθίζει. Καιρό έχει να στείλει, είναι αλήθεια. Που λέει σήμερα η μουσική τα σπάει. Ο κύριος Δημήτρης από την άλλη λέει καλημέρα σε όλους. Πολύ καλό το ροκάρισμα. Οκ, okay, μας αρέσει. Αλλά να ακούσουμε και καμιά ελληνική καλημέρα, τι κάνεις, θα στιγματιστούμε. Γιατί, στα ελληνικά δεν τη λέω την καλημέρα. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Είπα εγώ good morning. Είπα buongiorno που μου λέει εδώ η Peggy. Όχι. Good morning που μου στέλνει η φίλη μου η Άλεξ. Όχι. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από την Νέα Πολύ Λακωνίας. Ωραία φωτογραφία. Όχι. Good morning που μου στέλνει η φίλη μου η Άλεξ. Όχι. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από την Νέα Πολύ Λακωνίας. Ωραία φωτογραφία.

0: Επειδή λέγαμε πριν για τα αθλητικά, έτσι για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, χθες έπαιζε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να περάσει στο Champions League, αλλά θα συνεχίσει στο άλλο ένα league. Τα μπερδέω, ρε εσείς, παιδιά. Στο Europa League. Θα συνεχίσει στο Europa League, νομίζω. Ο Παναθηναϊκός πέρασε και θα συνεχίσει στο Conference League. Θα ακούσουμε λεπτομέρειες μετά, στη συνέχεια έχουμε σύνδεση με τον Καϊμά να μας τα πει που τα ξέρει αυτά τα πράγματα, γιατί εγώ... Ο Ολυμπιακός έχασε στην παράταση και είχε μείνει με 10 παίκτες και γι' αυτό λέει λίγησε. Έτσι λέει ο Ολυμπιακός και το ρεπορτάζ. Οι φίλαθλοι, οι οπαδοί του Ολυμπιακού λένε άλλα. Ότι η εικόνα της ομάδας δεν τους ικανοποίησε. Λένε διάφορα για τον προπονητή και τα λοιπά, ή και για παίκτες ή και για τη διοίκηση και ξέρω τι, όπως γίνεται συνήθως, αλλά τραχαγύρευε, εν πάση περιπτώσει. Θα τα δούμε στην συνέχεια με τον Δημήτρη τον Καϊμά. Ο Παναθηναϊκός αντιθέτως επίσης στην παράταση έβαλε νικητήριο γκολ, νίκησε 1-2 εκτός έδρας που έπαιζε με την Τσεσεκά. Μία από τις Τσεσεκά που υπάρχουν, γιατί όπως μου είχε πει ένας φίλος ακροατής, έχει διασπαστεί Τσεσεκά και έχουν γίνει 2. Μπέρδεμα. Πιο απλά είναι τα πράγματα στην πολιτική επικαιρότητα. Σήμερα υπάρχουν σχεδόν παρεμφερή ή εν πάση περιπτώσει υπό τον ίδιο τίτλο ρεπορτάζ γιατί η Νέα Δημοκρατία, το είδα σε 2-3 διαφορετικές εφημερίδες αυτό, προτιμά ως αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Ο οποίος κύριος Τσίπρας χθες έδωσε μία συνέντευξη είχε δώσει, αλλά χθες προβλήθηκε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης. Ο οποίος στη χθεσινή συνέντευξη είπε ότι η δεύτερη κάλπη θα είναι η κάλπη της ανατροπής.
1: Και στην πρώτη...
0: Άμα στην πρώτη βγεις τρίτο τέταρτος, πώς θα είναι της ανατροπής μετά? Το έχει δέσει ήδη, ότι θα είναι δεύτερος. Έτσι πιστεύει. Το δικαίωμά του.

άλλα στοιχεία έτσι της πολιτικής επικαιρότητας δεν έχει ιδιαίτερα, με εξαίρεση το γνωστό, το ότι υπάρχει ένα, ή έτσι αναφέρεται ότι υπάρχει ένα φιλορόημα από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Για να έχετε και μια συνολικότερη εικόνα, εν πάση περιπτώσει, περί της πολιτικής επικαιρότητας. 12 Αυγούστου τώρα, ναι. Σας υπενθυμίζουμε, χθες είχαμε αναλυτική παρουσίαση. Σήμερα έχουμε τρία πράγματα στον ουρανό. Έχουμε μια ολική έκλειψη του ηλίου. Διάβαζα δε ότι υπάρχει πάρα πολύς κόσμος, ο οποίος κόσμος πηγαίνει στα μέρη από όπου θα είναι ορατή η έκλειψη του ηλίου για να την παρακολουθήσει. Επαναλαμβάνουμε, εδώ θα είναι μέχρι, μας έλεγε χθες ο κύριος Μουσάς, μέχρι 2,7% ορατή η έκλειψη του δίσκου του ήλιου. Και αυτό από συγκεκριμένες περιοχές, π.χ. από την Κερκύρα, εκεί θα είναι το απότατο, αλλά όχι με γυμνά μάτια, μας είχε πει, ναι. Το ένα είναι αυτό, το άλλο είναι ότι 6 αστέρια είναι στη σειρά, και το τρίτο ότι σήμερα θα έχουμε επίσης πολλά πεφτά αστέρια, το φαινόμενο αυτό των ατρίδων. Α, κανένα ελληνικό τραγούδι θέλει ο κύριος Δημήτρης, πείτε το κύριε Δημήτρη και ανησύχησα. Το έχω ξαναπεί, παιδιά. Πρώτον, δίνει άλλο ρυθμό η ξένη μουσική. Δεύτερο και κυριότερο, στο ελληνικό τραγούδι δεν μπορείς να πατάς πάνω στο στίχο. Στο ξένο μπορείς να πατήσεις πιο εύκολα. Και εγώ γλώσσα μέσα μου δεν βάζω, συνήθως.

Ο μονίμος διαφωνών, ο κύριος Αντώνης από τον Παπάγο, έτσι υπογράφει, λέει: πάντα με εκπλήσει ότι η μουσική της εκπομπής απευθύνεται κυρίως σε κοριτσάκια στην προεφηβεία. Το Whole A Lotta Love, για παράδειγμα. Για πάτε σε κορίτσια στην προεφηβεία να μιλήσετε για το Whole A Lotta Love ή για το Southern of Swing. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι να συζητήσει κανείς, οκ. Okay. Δεν τα βρίσκω.

Επειδή σας έλεγα νωρίτερα ότι θα έχουμε και σήμερα Μελτέμι, θα έχουμε Μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι 7, στην υπόλοιπη χώρα 5 με 6 Μποφόρ. Να σας πούμε ότι σήμερα είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 στην περιφέρεια Αττικής συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που πιάνει η Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια και τη Σκύρο, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εν τω μεταξύ, δεν υπάρχει μέρα που να περάσει και να μην έχουμε ένα συμβάν, όπως το λένε στο αστυνομικό δελτίο, είχαμε ένα συμβάν. Τι συμβάν? Φωτιά. Ναι. Χθες είχαμε, για παράδειγμα, κοντέψαμε να έχουμε έτσι φωτιά σε δασική έκταση, γιατί άναψε φωτιά ένα αυτοκίνητο.

0: Επειδή ήμασταν πριν στα αθλητικά, να σας πω ένα παρααθλητικό. Έχει γίνει viral, έχει εκατομμύρια θεάσεις. Λοιπόν, είναι ένας παίκτης στην Ουρουγουάη, ο οποίος λέγεται Λουτσιάνο Ροντρίγκες. Όχι, μάλλον, ναι, ο Λουτσιάνο Ροντρίγκες. Αυτός πήρε μια μεταγραφή σε μια άλλη ομάδα, το οποίο το θεώρησε με μεγάλη επιτυχία, το χάρηκε πάρα πολύ ο άνθρωπος. Τον πλησίασε κάποια στιγμή, είχε στο πλευρό του την κυρία Άντο Καβάλια. Η Άντο Καβάλια χαρακτηρίζεται από ορισμένους ως η Kim Kardashian της Ουρουγουάης. Μέσα στη χαρά του άνθρωπος, τι πήγε να κάνει μπροστά στην κάμερα? Πήγε να φιλήσει την σύντροφό του, έτσι, την Kim Kardashian της Ουρουγουάης. Αλλά αυτή του έριξε άκυρο, λέει. Έφυγε από δίπλα και έτσι δεν κατάφερε να τη φιλήσει. Πάνω έσκυψε να τη φιλήσει και αυτή έφυγε. Καταλαβαίνετε. Όσο αισθαντανέ, αυτό αποτυπώθηκε από τις κάμερες και έχει κάνει το γύρο του κόσμου. Λέει, έχει εκατομμύρια θεάσεις σε όλον τον κόσμο. Έτσι, για να ξέρετε, και τα παρααθλητικά. Και να επιστρέψουμε σε αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα. Η μισή Ευρώπη, εκτός από την Κοπενχάγη ή άλλες περιοχές στην Κοπενχάγη, σας είπα νωρίτερα, έχει 10 βαθμούς, αλλά όπως μας είπε ο φίλος μας, ο ακροατής από εκεί, ο Γρηγόρης. Αλλά σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης έχουν καταγραφεί θερμοκρασίες, στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, ή στην Αυστρία, 41 βαθμών, 41,2 νομίζω είναι το ρεκόρ. Είναι ρεκόρ εποχή, ρεκόρ θερμοκρασίας όλων των εποχών. Η ΔΕ Μεσόγειος, σε κάποια σημεία της, στη Δυτική Μεσόγειο, έχει πιάσει θερμοκρασίες, η θάλασσα, 33 βαθμούς Κελσίου. Όλα αυτά δεν είναι και πάρα πολύ καλά, όμως το γεγονός ότι είναι κάποιες περιοχές που, ρε παιδί μου, λες και πεισματικά επιμένει ο καύσωνας, έρχεται για τρίτη φορά. Νομίζω ότι η Γαλλία θα περάσει το τρίτο κύμα καύσωνα μέσα σε αυτό το καλοκαίρι. Η Θωμαής Παπαϊωάννου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θωμαής, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ορισμένοι θεωρούν το πέμπτο κύμα καύσωνα. Οι άλλοι μετεωρολόγοι θεωρούν ότι είναι το τέταρτο ή το τρίτο, που επεκτείνεται και συνεχίζει και επιμένει και γίνεται πιο ισχυρό. Αυτό είναι οι περισσότεροι μετεωρολόγοι που θα θεωρούν, αλλά για τους πολίτες, για τους Γάλλους, στην δική τους την καθημερινότητα θεωρείται σαν πέμπτο κύμα, γιατί πέφτει λίγο η θερμοκρασία γύρω στους 28-30 βαθμούς και τώρα ξανά θα χτυπήσει σαραντάρια, όπως το Παρίσι, 39 βαθμοί αναμένονται την Πέμπτη, για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Και κυρίως πλέον η χώρα είναι ξηρή, είναι σαν ένα καφέ, από τους δορυφόρους φαίνεται μια Γαλλία καφέ, και όχι μόνο το έδαφος είναι ξηρό, αλλά έχει και λειψινδρία. 70% της περιφέρειας της Γαλλίας έχει μείωση της κατανάλωσης, υποχρεωτική μείωση, έχει επιβληθεί η υποχρεωτική μείωση της κατανάλωσης του νερού, γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την αγροτική οικονομία. Πολλοί έχουν χάσει ή έχουν καταστραφεί οι μισές τους σοδιές ή όλη η σοδιά τους. Κυρίως τα λαχανικά και τα φρούτα, γιατί γνωρίζουν οι αγρότες ακόμα περισσότερο από εμάς ότι γρήγορα οριμάζουν και καταστρέφονται
0: με αυτή τη ζέστη.
1: Και έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση που ουσιαστικά την έχουν συνηθίσει ήδη, να καταλάβετε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν δίνουν τόση πολύ έμφαση όσο στο Μάιο που είχαμε εκείνη τον φοβερό καύσωνα, ή τον Ιούνιο που ήταν σε πολύ μεγάλης διάρκειας. Αλλά πλέον μέσα στη συνήθεια είναι το γεγονός ότι οι Γάλλοι είναι σε διακοπές, είναι ο Αύγουστος, ο μήνας, όπως σε όλη την Ευρώπη, όπου οι κάτοικοι των πόλεων έχουν εγκαταλείψει τις οικίες τους και βρίσκονται σε τουρισμό, παραθερίζουν. Που σημαίνει ότι ο μεγάλος αντίκτυπος μέσα στις πόλεις δεν είναι τόσο
0: μεγάλος. Δεν έχει φανεί ακόμα. Πολλοί Γάλλοι είναι στα νησιά μας και έχουν το Μελτεμάκι και σου λέει, εδώ έχετε δροσιά, ας πούμε. Έχουμε και αυτό. Ναι. Να σε ρωτήσω, έλεγες για την λειψιδρία και έβλεπα ότι ακόμα και ποτάμια ή παραπόταμοι των μεγάλων ποταμιών έχουν αρχίσει να πέφτει πάρα πολύ η στάθμη τους. κάπου να εμφανίζεται η κήτη τους. Δηλαδή πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα.
1: Ναι, είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Ο Λίγηρας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Ο Σικουάνας, για να καταλάβετε ότι τρεις μεγάλοι ποταμοί της Ευρώπης, ο Δούναβης, ο Ρήνος και ο Σικουάνας, αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Μειώθηκε πάρα πολύ η στάθμη των νερών και γι' αυτό έχουν επιβάλει πλέον και περιορισμούς στην κατανάλωση. Θέλω να πω ότι όλα τα σχέδια, γιατί η Γαλλία γενικά σχεδιάζει για τα επόμενα 5-10 χρόνια την αγροτική πολιτική και όλες αυτές τις τα απαραίτητα στην αμυντική και αυτά λοιπά. Στην αγροτική αποδεικνύεται πλέον με τέτοιους καύσωνες που κανένας δεν περίμενε. Όχι μόνο ότι είναι ο ένας μετά τον άλλο 5 κύματα που δεν έχει γνωρίσει ποτέ η Γαλλία τέτοιο πράγμα, αλλά η ισχύ του, τον Μπορντό, να μην πέφτει το θερμόμετρο κάτω από τους 40 βαθμούς σε αυτούς τους καύσωνες, η νότια Γαλλία να πνίγεται ασφυκτία αυτή τη στιγμή από την ζέστη, δεν έχει μελτέμια. Όμως σε άλλες περιοχές προειδοποιούν προσοχή μεγάλος κινδύνος πυρκαγιών. Έχουμε ήδη ζήσει τεράστιες πυρκαγιές φέτος και δεν έχουν συνηθίσει, και όλα αυτά τα σχέδια της κυβέρνησης ουσιαστικά πρέπει να αναθεωρηθούν από την αρχή, να γίνει καινούριος προγραμματισμός, γιατί είχαν προγραμματίσει τεράστια ρεζερβουάρ που είναι σαν ένα γήπεδο ή δύο γήπεδα με νερό, αλλά ανοιχτά, που σημαίνει πλέον ότι με υπό 40 βαθμούς non-stop αυτό το νερό θα εξαπνιστεί. Είναι το χειρότερο, η χειρότερη λύση. Οπότε θα βγούμε από αυτό το καλοκαίρι με τελείως διαφορετικές ιδέες και γνώμες γύρω από τι, πώς η Γαλλία θα χειριστεί, όχι μόνο η Γαλλία, η Δυτική Ευρώπη θα έχει διαχειριστεί αυτούς τους καύσωνες που αναμένουν να είναι όλο και πιο δυνατοί.
0: Όλο πιο συχνή, όλο και πιο ακραίοι. Και το θέμα είναι ότι στη Γαλλία, αυτό που μας έλεγες πριν για τον Ιούνιο, για παράδειγμα, δεν είναι μόνο ότι ήταν κύμα καύσωνα, ήταν και παρατεταμένο. Δηλαδή, αυτό είναι εξουθενωτικό και για την φύση και για τους ανθρώπους, φυσικά. Εννοείται. Τώρα, μας λες 5 κύματα λεπτά. Δεν ξέρω τι σχέδια μπορεί να γίνουν, γιατί η φύση εξακολουθεί πάντα να μας εκπλήσει. Δηλαδή, μπορεί να κάνει σχέδια με τα τωρινά δεδομένα και αυτά τα δεδομένα μετά από 5 χρόνια να είναι ανεπίκαιρα, να έχουν αλλάξει.
1: Ακριβώς γι' αυτό πρέπει να ακούμε λίγο και τους επιστήμονες, που υπάρχουν άτομα κατηγορίες πολιτών και πολιτικών που αρνούνται. Μην ξεχνάμε και ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται την κλιματική αλλαγή. Αυτό έχει ένα μεγάλο αντίκτυπο στις πολιτικές στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θα έχει τη μεγαλύτερη αναστάτωση, κλιματική αναστάτωση. Την έχει ήδη από όλη την Ηφείλιο. Θέλω να πω επίσης ότι η Γαλλία ήταν η χώρα με το μεγαλύτερο πρόβλημα καύσωνα ζέστης στον κόσμο αυτό το καλοκαίρι, όπως και το πιο θερμό Ιούλιο της ιστορίας της, όπως και η Ισπανία, που μιλάμε η Ισπανία είναι συνηθισμένη στις μεγάλες ζέστες, κυρίως νότια Ισπανία, που έχει έρημο μάλιστα με 50 βαθμούς κλασικά τα καλοκαίρια. Τώρα θεωρούν ότι ιστορικά η Ισπανία έχει χτυπήσει το μεγαλύτερο ρεκόρ σε ζέστη διαρκείας. Η Γαλλία, η Ισπανία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, η Ελβετία είναι οι χώρες που έζησαν πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Μην ξεχάσω τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Επίσης, σωστό.
1: Εκεί είναι δραματικά τα πράγματα. Οι άνθρωποι δεν ήταν συνηθισμένοι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Στις συνδέσεις που είχαμε κάνει τον Μάιο και τον Ιούνιο, γιατί πάλι είχαμε μιλήσει για αυτά τα φαινόμενα στην Γαλλία, μας είχες πει, είχαμε κάνει ολόκληρη αναφορά, ας πούμε, στους Γάλλους που έσπευδαν να πάρουν έστω ανεμιστήρες ή air condition να προμηθευτούν για να αντιμετωπίσουν τις νέες συνθήκες. Τώρα τι γίνεται? Έχουν βάλει τουλάχιστον air condition? Υπάρχουν κλιματιζούμενοι χώροι ή πηγαίνουν πάλι στα εμπορικά κέντρα τα οποία έχουν κλιματισμό?
1: Λοιπόν, στην νότια Γαλλία σχεδόν έχουν μπει κλιματιστικά σχεδόν παντού. Εκτός από τα αγροτικά, από τις αγροτικές οικίες που ακόμα δεν έχουν εξοπλιστεί, αλλά ήδη η νότια Γαλλία εξοπλίζεται, όπως και τα νοσοκομεία της Γαλλίας, όσο και αν ακούγεται περίεργο για το νοσηλευτικό προσωπικό της Ελλάδας, τους γιατρούς της Ελλάδας, ότι δεν έχουν τα γαλλικά νοσοκομεία κλιματιστικά. Είναι εξαιρετικά περίεργο, αλήθεια είναι, αλλά κι όμως και μάλιστα σε πτέρυγες που είναι απαραίτητο. Τώρα το κράτος αποφάσισε να επενδύσει δραματικά και δραστικά στα κλιματιστικά σε όλα τα νοσοκομεία της Γαλλίας. Αυτό ξεκίνησε ήδη, μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουν εγκατασταθεί μονάδες, κλιματιστικές μονάδες. Μόνο που, όπως σας είπα, τα σχολεία είναι κλειστά, οπότε δεν επήγε αυτή τη στιγμή ο εξοπλισμός των σχολείων. Ελπίζουμε, ξέρετε, είμαστε με δρακόντιες μειώσεις δραπανών στη Γαλλία. Ελπίζουμε ότι από το άλλο καλοκαίρι 2027 η κατάσταση θα είναι καλύτερη στα σχολεία της Γαλλίας, συγκεκριμένα ορισμένα που είναι χτισμένα δεκαετία του 60-70, που είναι οι χειρότερες δεκαετίες για τις οικοδομές, το γνωρίζουμε και στην Ελλάδα. Και επίσης σε ορισμένα, φυσικά στα δημόσια κτίρια. Τώρα, προσωπικά για τους Γάλλους, εξαρτάται αν βρίσκονται στις μεγάλες πόλεις, οι οποίες πόλεις, το κέντρο των πόλεων, είναι αυτά το προστατευμένο πολιτισμικά κέντρο, που σημαίνει ότι για να μπορέσεις να εγκαταστήσεις κλιματιστικά, όπως τα γνωρίζουμε στην Ελλάδα, είναι εξαιρετικά, γραφειοκρατικά μιλάω, εξαιρετικά δύσκολο.
0: Γιατί αλλοιώνει τη φυσιογνωμία και αυτό και εκείνο και τότε.
1: Ακριβώς. Ναι, και ναι. Φυσικά αυτονόητο είναι ότι ίσως η ανθρώπινη ιδιοφία μπορεί να βρει άλλες λύσεις κλιματιστικών από ότι αυτή η κακοαισθητική που δημιουργείται με τα κλιματιστικά μπροστά στις προσώψεις, που στη Γαλλία απαγορεύεται όταν είναι οσμανικά, είναι αρντεκό, είναι κτίρια που έχουν μεγάλη πολιτισμική αξία. Από πίσω πλευρά, από τους φωταγωγούς την πλευρά, με την άδεια της πολυκατοικίας είναι δυνατό, ή αν είναι ιδιωτικό μπαλκονάκι, και εκεί μπορείς χωρίς καμία άδεια. Μόνο που έχεις τους γείτονες. Εκεί ο Γάλλος, που είναι λίγο το εθνικό του σπόρο, είναι συνέχεια να παραπονιέται. Φαντάζεστε ότι άμα βάλουν γύρω στους 30 γύρω-γύρω με κλιματιστικά, και ακούγεται αυτό το βουητό μέσα στη νύχτα. Ο Έλληνας έχει συνηθίσει, αλλά ο Γάλλος.
0: Ναι, αλλά και ο Έλληνας έχει το ίδιο εθνικό σπόρο της γκρίνιας. Το έχει αυτό. Θωμαίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είχαμε συνδεθεί με την Θωμαίδα Παπαϊωάννη, την ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι. Μου λέει ο κύριος Αντώνης, δεν καταλαβαίνω γιατί μονίμως διακόπτεται τη ρεπόρτερ. Εγώ, αλήθεια. Διαρκώς λέει, όχι μόνο εσείς, το κάνετε όλοι επανειλημμένως. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη αν το έκανα, και αν το έκανα, το έκανα χωρίς να το καταλάβω. Ζητώ συγγνώμη, κύριε Αντώνη. Πάμε για τέτοιους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με το χρόνο στα συντρίμμια δίνουν τα σωστικά συνεργεία για την ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία. Τουλάχιστον 254 οι νεκροί, περισσότεροι από 1,000 τραυματίες. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια, η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της Τράπεζας Μαρφίν. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα Ισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Μόνιμο κάτοικο της κορυφής χαρακτήρισε τον Μίλτο Τεντόγλου ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας προχώρα όλο και πιο μπροστά. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στενά του Ορμού θα παραμένουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεκτεί τους όρους της. Ελέγχουμε πλήρως τα στενά, απαντά ο Αμερικανός πρόεδρος. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Θυμάστε που πριν από κάμποσα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε μια οδηγία περί κατάργησης των πλαστικών καλαμακίων με τον οποίο εμείς πίνουμε τον Φρέντο ή τον Φραπέ, όσοι εξακολουθούν και παίρνουν Φραπέ. Είναι και αυτό ένα από τα εθνικά μας σπορ που λέγαμε πριν με την Θωμαϊδα. Και πάρα πολλοί είχαν αντιδράσει, γιατί εντάξει τώρα με χάρτινο, χαλάει το χάρτινο. Θυμάμαι και την Σερέτη η οποία αντιδρούσε. Χαλάει το χάρτινο το καλαμάκι, δεν έχει ωραία γεύση, αφήνει κάτι, ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε. Υπάρχουν έρευνες οι οποίες λένε ότι για να εξαφανιστεί ένα καλαμάκι που θα βρεθεί ας πούμε σε μια παραλία μπορεί να χρειαστούν και 300 χρόνια για να αποσυντεθεί. Βέβαια από την άλλη, επειδή του Έλληνος ο τράχυλος ζυγό δεν υπομένει και διάφορα τέτοια πράγματα, ανακαλύψαμε καινούργια πατέντα. Έχω δει να κυκλοφορούν και καλά καλαμάκια πλαστικά καινούργια, τα οποία όμως σου λέει είναι επαναχρησιμοποιούμενα και άρα αφού είναι επαναχρησιμοποιούμενα δεν θα χρειαστεί ρε παιδί μου να το πετάξεις και άρα να γεμίσουν τις παραλίες ή τις χωματερές ή οτιδήποτε. Άρα το βρήκαμε το κόλπο εμείς, βρήκαμε το παραθυράκι, επαναχρησιμοποιούμενα πλαστικά καλαμάκια. Είναι η νέα μόδα, τη βλέπω σε πλειάδα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν είναι νόμιμο ή παράνομο. Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι η νοοτροπία. Δηλαδή αυτοί που κάτσαν και είπανε, θα μου πεις αυτό σώζει τον πλανήτη, όχι, είναι ένα λιθαράκι. Αυτοί που κάτσαν και σκέφτηκαν για τα πλαστικά να βγουν από τη ζωή μας στο μέτρο του δυνατού, κάτι ξέρουν. Το βασικό είναι η αλλαγή νοοτροπίας. Και εδώ πάνω στην αλλαγή νοοτροπίας ήρθε, αυτό σκεφτόμουν έτσι, αυτή ήταν η αρχική μου σκέψη, ήρθε και έκατσε πάνω μία εκδήλωση που έγινε στον Δήμο Αριστοτέλη, όπου συμμετείχαν κυρίως παιδιά, γιατί από εκεί θα αλλάξει η νοοτροπία. Εμείς που έχουμε μάθει να πίνουμε, βάζω και τον εαυτό μου στην εξίσωση, που έχουμε μάθει με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, δεν μπορούμε ενδεχομένως εύκολα να τον αλλάξουμε. Τα νέα παιδιά όμως αλλάζουν νοοτροπία, μπαίνουν σε αυτήν την προσπάθεια, τη γιγαντιαία προσπάθεια που θα χρειαστεί όλος ο κόσμος για να αλλάξουν συμπεριφορές, καταναλωτικές συνήθειες κτλ. Φαίνεται πως αλλάζουν. Ας πάμε στην κυρία Μαρία Νεχιλίδου. Είναι αντιδήμαρχος κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και πολιτισμού του Δήμου Αριστοτέλη. Είχαν μια εκδήλωση όπου συμμετείχαν και πολλά μικρά παιδιά για τα πλαστικά, πώς επηρεάζουν την ζωή μας και πώς από αυτά μπορούμε να τα αποβάλουμε. Καλή σας ημέρα, κυρία Νεχιλίδου.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζημιχάλη, από την Ανατολική Χαλκιδική και το Δήμο Αριστοτέλη. Πραγματικά έτσι είναι, όπως ακριβώς σας άκουσα να τα λέτε στους ακροατές σας. Πραγματοποιήσαμε μία δράση, μία που είχε την πρόληψη και την προστασία των ακτών από την πλαστική ρύπανση. Η δράση αυτή ήταν κυρίως με ένα ψηφιακό μικροσκόπιο να μπορέσουμε να δείξουμε στα παιδιά αλλά και στους ενήλικες πως ένα πλαστικό μπουκάλι που πραγματικά κάνει και 500 χρόνια για να γίνει η αποσύνθεσή του, ότι δεν εξαφανίζεται και ότι μπορεί ένα πλαστικό μπουκάλι στην άμμο εμείς να το πετάξουμε, αυτό να συνεχίσει να μένει για 500 χρόνια, αλλά να μην είναι ορατό ως πλαστικό μπουκάλι, αλλά ως νανοπλαστικό ή μικροπλαστικό.
0: Έβλεπα, προσθέτοντας αυτό που λέτε, έβλεπα το εξής, το οποίο δεν το έβαζε ο νους μου, ότι ναι, ακόμα και οι ψάθες, οι πλαστικές ψάθες που χρησιμοποιούμε με την φθορά αφήνουν μικροίνες ανάμεσα στην άμμο, οι οποίες θα χρειαστούν, δεν είναι ορατές διαγυμνού οφθαλμού, δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά αφήνουμε αυτά τα ίχνη ακόμα και από τις ψάθες που χρησιμοποιούμε και είναι πλαστικές, δεν είναι φυσικές ψάθες.
1: Ακριβώς έτσι, κύριε Χατζημιχάλη, και να σας πω ακόμη και μια ίνα από συνθετικό ύφασμα.
0: Ναι, το ίδιο.
1: Δηλαδή από τα μπλουζάκια που φοράμε, από τα t-shirt στην παραλία.
0: Είναι ασύλληπτο.
1: Όταν δεν είναι παμπάκι.
0: Πείτε μας αυτή τη γνώση και αυτά τα δεδομένα, τα μικρά παιδιά που θα είναι οι αυριανοί πολίτες, πώς τα αντιμετωπίζουν?
1: Εμείς πραγματικά έμεινα και εγώ έκπληκτη από το ενδιαφέρον, και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ήταν ένα διαδραστικό παιχνίδι που είχαμε. Είχαμε αφήσει ένα καλαμάκι, ένα πλαστικό μανταλάκι, ένα ποτήρι του καφέ, αυτό που είναι το χάρτινο αλλά από μέσα είναι πλαστικό, και τους μια γόπα από τσιγάρο. Και τους είχαμε σε μικρές ετικέτες τα χρόνια που θα κάνουν αυτά για να εξαφανιστούν, ας πούμε, από την παραλία. Και μας έκανε εντύπωση πως τα παιδιά έβρισκαν ακριβώς, υπολόγιζαν τα χρόνια και ήταν σωστές οι ετικέτες που έβαζαν δίπλα από κάθε υλικό. Αυτό δείχνει κάτι. Εμείς τουλάχιστον στο Δήμο Αριστοτέλη κάνουμε πάρα πολλές δράσεις. Και σε σχολεία και καθαρισμούς ακτών με τη συμμετοχή παιδιών του Δημοτικού, ακριβώς για να τα βάλουμε στη λογική ότι όταν πηγαίνουμε στις παραλίες τις προστατεύουμε και δεν αφήνουμε και τα σκουπίδια μας.
0: Αυτό μεγάλο πράγμα να γίνει συνείδηση. Αν γίνει συνείδηση, και αυτό πρέπει να ξεκινήσει. Τι λέμε όλοι, η απάντηση σε οτιδήποτε είναι η παιδεία, είναι η εκπαίδευση.
1: Φυσικά.
0: Αυτό. Να ένας τρόπος, για παράδειγμα, για να γίνουν λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι ή πιο ενεργοί πολίτες. Με αυτή την έννοια το λέμε. Δεν το λέμε με την έννοια, ξέρω εγώ, κάποια πλήση εγκεφάλου ή οτιδήποτε τέτοιο. Με βάση επιστημονικά δεδομένα μιλάμε. Δεν μιλάμε με ιδεολειψίες, ας πούμε.
1: Με πρακτική, είτε με πρακτική επίδειξη όπως έγινε τώρα σε αυτή την εκδήλωση που κάναμε εμείς, είτε με να τα κάνουμε τα παιδιά συμμέτοχοι. Αλλιώς δεν αλλάζουν νοοτροπίες και δεν αποκτούμε ούτε και παιδεία ούτε και καλλιέργεια.
0: Οι γονείς, έχω αυτή την απορία και ως γονιός πολύ μεγαλύτερων παιδιών βέβαια, αλλά οι γονείς που άκουγαν αυτά τα πράγματα και έβλεπαν και τα παιδιά τους να συμμετέχουν, οι οποίοι όμως έχουν συνηθίσει διαφορετικά, αντιδρούσαν, λέγανε.
1: Αντιδρούσαν. Όπως και εγώ. Και εγώ ίδια μου λέγανε για το καλαμάκι, γυάλινο καλαμάκι. Μα λέω δεν γίνεται, ή χάρτινο. Μα χάρτινο δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά όμως ήμασταν πολύ ικανοποιημένοι, ήμασταν πολύ χαρούμενοι ότι τουλάχιστον τα παιδάκια μας και των επισκεπτών και των δημοτών μας ήταν πραγματικά εκπληκτικά.
0: Ναι, αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και ενδεχομένως είναι και έτσι μια ακτίδα για το μέλλον ότι ίσως μπορεί να είναι λίγο καλύτερο.
1: Αλλάζουν τα πράγματα.
0: Αυτό.
1: Αλλάζουν τα πράγματα. Υπάρχει πλέον ενημέρωση, υπάρχει ευαισθητοποίηση.
0: Και σε άλλα πράγματα υπάρχει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, αλλά δεν βλέπουμε χαίρι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας μείνουμε στο θετικό της υπόθεσης. Κυρία Νεχιλίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ θέλω να κρατήσουμε, κύριε Χατζημιχάλη, το μήνυμα ότι αυτό που βλέπουμε ως καθαρή παραλία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και καθαρή σε μικροσκοπικό επίπεδο, άρα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη, να κάνουμε όλοι μας όταν επισκεπτόμαστε παραλίες και ακτές, να κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια να αλλάξουμε νοοτροπία, να μεταδώσουμε αυτές τις γνώσεις σχετικά με την πλαστική ρήπανση και να βοηθήσουμε όλοι μαζί στον πλούτο που έχει ένας τόπος όπως είναι οι θάλασσές του.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
0: Η κυρία Μαρία Νεχιλίδου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Πολιτισμού του Δήμου Αριστοτέλη, για τη δράση αυτή που έγινε κατά των μικροπλαστικών στις παραλίες με τη συμμετοχή μικρών παιδιών που αλλάζουν. Θα είναι οι αυριανοί, οι μεθαυριανοί πολίτες, και για το πώς αλλάζει και η δική τους νοοτροπία ή η δική τους ευαισθητοποίηση απέναντι σε αυτή την ρήπανση.

0: Ο κύριος Νίκος μου λέει, αλλά ναι, ωραία αυτά για το Δήμο Αριστοτέλη, αλλά εκεί υπάρχει και η Ελληνικός Χρυσός, η οποία έχει αλλάξει τον τρόπο εξόρυξης με χημικό τρόπο και παραχωρήθηκαν δημόσιες εκτάσεις και είχε πέσει και ξύλο και όλα αυτά το περιβάλλον κτλ. Μας θυμίζει και τον κύριο Πάχτα. Εγώ θυμάμαι και τον κύριο Καμένο, ο οποίος είχε κάνει την προτροπή να λιντσάρεται τον κύριο Πάχτα. Φαίνεται οι κάτοικοι άλλων περιοχών, στον, άλλων δήμων γειτονικών, έχουν άλλη άποψη από τη δική σας. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι υπάρχουν αρμόδιες αρχές για να ελέγχουν αυτό. Δεν είμαι τόσο γνώστης. Μία συγκεκριμένη πρωτοβουλία είδα και αυτή η πρωτοβουλία μου άρεσε από τον Δήμο και γι' αυτό την ανέδειξα. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη, ο οποίος θέλει να σχολιάσει ότι έγινε μια άναντρη επίθεση από γνωστή ομάδα Ρωμά περίπου 35-40 ατόμων κατά της κυρίας Λατινοπούλου, η οποία είναι, δεν θα έπρεπε να υπάρχει, λέει, ένα σχολιασμό από τα κόμματα της Βούλης. Η κυρία Λατινοπούλου είναι εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και δεν υπήρξε και επέμβαση των ένστολων, ήταν ανύπαρκτη σε αυτό το επεισόδιο, λέει. Και αναρωτιέται κατά πόσο η επιλεκτική είναι η πολιτική ευαισθησία. Αυτό ο κύριος Παναγιώτης. Ο κύριος Γιάννης, ο φίλος μας, από το Μεσολόγγι, σήμερα μου στέλνει φωτογραφία, όχι σκίτσο. Λέει καλημέρα. Πριν 30 χρόνια μας έλεγαν οι καθηγητές μας στο Πανεπιστήμιο για την εντροπία και το μέλλον του πλανήτη μας. Δυστυχώς έρχεται η επαλήθευση, δεν πάρθηκαν τα απαραίτητα μέτρα παγκοσμίως. Να οι καύσονες, να το φαινόμενο Ελνίνιο. Και έπεται συνέχεια, φίλε μας Γιάννη. Ο κύριος Μαρίνος μου λέει: δεν διακόπτω τους καλεσμένους, είναι κάτι που το βλέπω στην τηλεόραση πάρα πολύ συχνά, αλλά εσείς το πρωινό ραδιόφωνο είστε μια χαρά. Ευχαριστώ. Και καλημερίζω και τον κύριο Μάκη που λέει: αγαπητέ κύριε Διονύση, δυστυχώς πρέπει να έχετε μεγάλο στομάχι για να χωράτε τις κακίες ορισμένων. Να είστε καλά. Έχω, αλλά έχω και εσάς που το ισοσκελίζετε, καταλάβετε. Οπότε είμαι ίσα βάρκα, ίσα νερά. Και πάμε στα αθλητικά τώρα, γιατί έχουμε τον Τεντόγλου. Για τον Τεντόγλου σας είπαμε, 8-44, μεγάλη επιτυχία, τέταρτη φορά ευρωπαϊκός πρωταθλητής, πρωταθλητής Ευρώπης, εντάξει το είπα, ευρωπαϊκός πρωταθλητής, πρωταθλητής Ευρώπης λέγεται, λοιπόν, αλλά είχαμε και ποδοσφαιράκι χθες. Πάμε στο Δημήτρη Ντοκαϊμά. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνουμε, καλά?
0: Πολύ καλά, εσύ?
1: Ωραία,
0: έλεγα πριν και στη σύνδεση με την τηλεόραση αλλά και στους φίλους ακροατές ότι ανοίγεις τα site και βλέπεις πρώτη είδηση παντού τον Τεντόγλου και χαίρεσαι, ρε παιδί μου, λίγο ανοίγει η καρδιά σου.
1: Κοίταξε, είναι, τα αθλητικά έχουν το καλό ότι οι ειδήσεις συνήθως, έτσι, συνήθως είναι καλές, οπότε είναι αυτό που αποζητάει ο κόσμος μέσα στη μαυρίλα του, ή και όχι στη μαυρίλα του, έτσι, και στα καλά του.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τα αναζητάει, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Ο Τεντόγλου, όπως λέγαμε και πριν με τον Μόρτιντα και την Κασιμάτη, ο Τεντόγλου έχει καταφέρει να μπει στην καρδιά του κάθε Έλληνα. Τον θεωρεί δικό του φίλο, εν πάση περιπτώσει, δικό του παιδί, κάτι τέτοιο.
1: Περισσότερο με τις ατάκες του, έτσι.
0: Αυτό, γιατί είναι τέτοιος τύπος. Είναι ένας μυστήριος, περίεργος τύπος.
1: Ναι. Αυτό με το.
0: Που ξέχασε το μετάλλιό του, δηλαδή. Εντάξει, δεν το κάνει ο καθένας. Ναι. Okay.
1: Δηλαδή, όταν θα τελειώσει την καριέρα του, εκτός θα χρειαστεί ένα μεγάλο βίντεο 2 ώρων για τις επιτυχίες του.
0: Θα χρειαστεί και άλλο ένα 2 ώρο για τις ατάκες του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχαμε και ποδοσφαιράκι όμως, για πες λίγο.
1: Λοιπόν, ναι. Ο Παναθηναϊκός εχθές, έστω και ανίδρωσε πάρα πολύ, γιατί έπαιξε παράταση κόντρα στη Βουλγαρική και σε 1948 προκρίθηκε στην παράταση, οπότε πήρε ένα ακόμα εισιτήριο για την επόμενη φάση για το Conference League, και θα περιμένει τώρα τον ιτημένο Κράλοβε Μπεσικτάς. Κράλοβε είναι τσεχική ομάδα. Λογικά θα αποκριθούν οι Τούρκοι.
0: Καλά κάνεις και τις λες, γιατί εγώ δεν τις ξέρω αυτές τις ομάδες. Εντάξει,
1: η Μπεσικτάς μπορεί να είναι για πολλούς έτσι εύκολη, έτσι, είναι γνωστή ομάδα από την Τουρκία, αλλά η Κράλοβε είναι από την Τσεχία. Και εδώ τι είναι, λογικά προκρίνονται οι Τούρκοι, γιατί ήδη είχαν στο πρώτο παιχνίδι κάνει κερδίσει στην Τσεχία 1-0, οπότε λογικά
0: στην θα έδρα τους,
1: ναι, και τώρα θα είναι με την Κράλοβε. Το καλό πάλι εδώ τι είναι, ότι εμείς με την Τσεχία, όχι εμείς, ενώ η Ελλάδα με την Τσεχία θα μάχονται για την 11η προς 10η θέση, οπότε αν πετάξει έξω πανταϊκό στην Τσεχία από νωρίς, όχι περί προβάδισμα, αλλά είναι ένα θετικό ότι πετάς έξω μια ομάδα που ανταγωνίζεσαι.
0: Μάλιστα.
1: Το άλλο, στον άλλον αγώνα, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε κόντρα στην ΑΕΜΕΓΕ, ιτήθηκε 2-1 και αυτός στην παράταση, αλλά ιτήθηκε. Αλλά μικρότερα ακόμως, γιατί ναι, μεν θα παίξει Champions League, αλλά θα παίξει απευθείας χωρίς κούραση στο Europa League.
0: Μισό λεπτό τώρα για να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Ωραία, Δημήτρη, ναι, θέλω να με βοηθήσεις. Είναι ένα το Champions League, ένα το Europa League και είναι και το Conference League. Δηλαδή είναι τρεις διοργανώσεις.
1: Τρεις, ναι, ναι. Το καλύτερο είναι το Champions League, που είναι οι κορυφαίες ομάδες. Το Europa League είναι.
0: Παλιά είχαμε πρωταθλητριών κυπελούχων, τελείωνε το πανηγύρι. Τώρα τα έχουμε κάνει όλα, ναι.
1: Τώρα είναι και το Conference, είναι 3 χρόνια θεσμός. Είναι το πιο χαμηλή κατηγορία. Όχι ότι είμαστε κάτι εύκολο, έτσι. Οπότε το Europa League είναι μια πιο βατή διοργάνωση στον Ολυμπιακό. Θα μπορεί να κάνει καλή, μια πιο αξιόλογη πορεία σε σχέση με το Champions League. Απλά στο Champions League, όπως έλεγε και μια ψυχή, τα λεφτά είναι πάρα πολλά.
0: Δηλαδή
1: είναι, και εκεί είναι και στα υπόλοιπα κύπελα. Αλλά η ΑΕΚ που νομίζω ότι θα το κριθεί, θα έχει μια 35 εκατομμύρια στον λογαριασμό της, έτσι, λόγω του Champions League.
0: Διαβάζω όμως από φίλους οπαδούς του Ολυμπιακού, ίσως και φιλάθλους του Ολυμπιακού, δεν ξέρω τον διαχωρισμό πάντα. Βλέπω γκρίνια για τον τρόπο παίξηματος του Ολυμπιακού.
1: Κοιτάξτε τι γίνεται. Και υπάρχουν εκεί, άμα τους μιλήσεις τώρα, πάλι θα γκρινιάζουν.
0: Α, και αυτοί, ναι.
1: Τον Ιούλιο όμως, Αύγουστο τώρα πλέον, είναι δύσκολο μια ομάδα να είναι έτοιμη. Ας πούμε, η ομάδα παίζει από τη Βουλγαρία, έχει ήδη 4 αγώνες πρωταθλήματος. Οι Ολλανδοί έχουν ήδη ξεκινήσει το πρωταθλήμα τους. Δηλαδή είναι περισσότερο έτοιμοι από ότι είναι.
0: Πιο φορμαρισμένοι, ας πούμε.
1: Είναι διαφορετικά, θα είσαι 3 μήνες χωρίς σε εκπομπή και διαφορετικά μετά από 3 εκπομπές που θα έχεις πάρει πάλι το κολλάι, το μικρόφωνο, λες ωραία, είμαι εντάξει. Αν είναι και επίσης μια καινούργια ομάδα και αυτή θέλει το δρόμο της για να μπορεί να γνωρίζει πως παίζει ο διπλανός, ο πίσω και πιο μπροστά, ενώ οι συμπαίκτες. Το καταλαβαίνω, αλλά ως ένα σημείο. Οι ομάδες δεν μπορεί να είναι καλά τον Αύγουστο. Αν είναι καλά τον Αύγουστο, το φθινόπωρο θα
0: σκάσουν. Δεν θα είναι καλά, θα σκάσουν το χειμώνα.
1: Δηλαδή κάποια στιγμή, κάπου εκεί το φθινόπωρο δεν θα υπάρχουν. Δεν είναι ρομπότ οι παίκτες. Είναι στην αρχή, αυτή την περίοδο είναι κουτσά στραβά, όπως ο Παναθηναϊκός περνάς τον αντίπαλό σου με μισό μηδέν. Με μισό μηδέν και σιγά σιγά χτίζεις, βελτιώνεσαι, οπότε όταν αρχίζουν τα δύσκολα να είσαι και καλός. Υπάρχει βέβαια γκρίνια στον Ολυμπιακό γιατί έχουν αργήσει σχετικά οι μεταγραφές. Νομίζω ότι όντως ο Ολυμπιακός δεν είναι τόσο καλός όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά είναι ο μήνας, οι μέρες, νωρίς για να μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η δική μου άποψη. Κάθε καλοκαίρι τα ίδια λέμε για όλες τις ομάδες. Δηλαδή η ΑΕΚ πέρυσι αυτή η περίοδο σέρνονταν. Έκανε προκρίσεις, αλλά να μου επιτραπεί η έκφραση με το Στάνιο, πολύ δύσκολα και με μικρότερες ομάδες. Στο τέλος όμως πήρε πρωτάθλημα.
0: Ναι. Σωστό και αυτό. Ναι, okay. Ναι. Έχεις δίκιο.
1: Δεν είπα ότι θα πάρουν όλοι πρωτάθλημα δηλαδή τώρα ο Παναθηναϊκός που σέρνεται, που δεν είναι καλός, αλλά ο Ιούλιος δεν μπορεί.
0: Είναι αυτός, για να εξάγεις ασφαλή συμπεράσματα, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι.
1: Καλός, μπράβο. Κάτι συμβαίνει μετά.
0: Ναι.
1: Κάτι συμβαίνει. Θα σκάσεις μετά.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ που μετάβαλες έτσι σε μια τάξη λίγο τα πράγματα, ρε παιδί μου.
1: Θα περιμένουμε και μεταλλιάκια τις επόμενες ημέρες και στην κονίμηση, έτσι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, οπότε,
0: καλά κάνεις να κάθεται ο κόσμος να βλέπει. Από πού μεταδίδονται οι αγώνες, πες το κανάλι.
1: Στίβος ΕΡΤ1 και κολύμβηση ΕΡΤ2-4.
0: Είσαι ωραίο. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, με διάλειμμα το μεσημεράκι.
0: Ωραία μεταδόσεις που έχουν οι συνάδελφοι. Δεν είναι καλό καλοκαίρι για σας, μου φαίνεται.
1: Τι
0: να κάνεις. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.

Σας έλεγα νωρίτερα ότι οι μετεωρολόγοι μας υπόσχονται για το 15 Αύγουστο θεαματική κάμψη της θερμοκρασίας. Διαβάζω την πρόγνωση της κυρίας Τυράσκηστον εδώ της μετεωρολόγου μας στο Earth News. Παρασκευή θα είναι αισθητή η αλλαγή της θερμοκρασίας, από την Πέμπτη ήδη, αλλά την Παρασκευή θα είναι πιο αισθητή. Έρχονται ψυχρές αέρες μάζες από τη Μαύρη Θάλασσα και θα επηρεαστεί μεγάλο μέρος της χώρας. Για παράδειγμα, στη Βόρεια και τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία κυρίως, αναμένονται καταιγίδες από τις πρωινές ώρες που μπορεί να συνεχιστούν μεγάλο μέρος της ημέρας έως και το απόγευμα. Θα έχουμε μποφόρ έως και 9 την Πέμπτη, αλλά κυρίως την Παρασκευή, και αυτό και θα ρίξει θερμοκρασία και την αίσθηση της θερμοκρασίας, αλλά καταλαβαίνετε, 9 αργια μποφόρ, έχετε το νου σας, έτσι, γιατί όταν είναι 9 αργια τα μποφόρ, τα ρηπές μπορεί να είναι και 11-12 και πάει λέγοντας, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. 15 Αύγουστο, λοιπόν, το σκηνικό για το 15 Αύγουστο μοιάζει να είναι έτσι, με αυτές τις συνθήκες, δροσερό, να το πω έτσι, αν και πλέον η έννοια δροσερό έχει χάσει το νόημά της. Βέβαια, μέχρι το 15 Αύγουστο, δηλαδή σήμερα είναι Τετάρτη. Έχουμε και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Μία και των δύο ημερών θα μιλήσουμε και με την κυρία Τυράση. Θα είμαστε και πιο κοντά στο Σάββατο το 15 Αύγουστο να έχουμε μια ακριβέστερη πρόγνωση. Εν πάση περιπτώσει, όσο πιο κοντά φτάνουμε στην ημερομηνία, τόσο πιο ακριβής είναι και η πρόγνωση. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η ώρα πάει 8 παρά 3 πρώτα λεπτά. Είναι η ώρα δηλαδή να φεύγουμε σιγά-σιγά από το στούντιο. Σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι στο News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα στη συντροφιά μας και σας ευχαριστώ και για τα μηνύματα τα οποία μας στείλατε. Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ όμορφη, όσο το δυνατόν πιο δροσερή ημέρα.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Εθνική τραγωδία βιώνει η Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται με τον τραγικό απολογισμό να αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες και τουλάχιστον στους 254 έχουν φτάσει νεκροί, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους χιλίους και χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Ολόκληρες συνοικίες ισοπεδώθηκαν στην Περέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόριος της προαναγγείλε τις επόμενες ημέρες ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου, Έλληνας πρωταθλητής, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Είναι ο πρώτος αθλητής στην ιστορία της διοργάνωσης με 4 χρυσά μετάλλια στο άλμα εις μήκος. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας προχώρα Μίλτο όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι τα στένα του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεκτεί τους όρους της, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ξεχωριστές επιθέσεις εναντίον πλοίων. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι εξελίξεις είναι θετικές για τις Ηνωμένες Πολιτείες και εξήρε τις δυνατότητες του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι εμείς έχουμε τον έλεγχο στα στενά του Ορμούς και κανείς άλλος. Σε ανδραγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι άρχισε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αιτία θανάτου του άντρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστίων φωτιάς. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή, καλώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να κάνουν το ίδιο. Για σημαντικό βήμα προόδου κάνει λόγο το Βέλγιο. Πυρήνος εφιάλτης δίχως τέλος στις επαρχίες Καστελιώνου, Έλβα και Ουέσκα στην Ισπανία. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, με τους ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ η πολιτική προστασία εκένωσε εκατοντάδες οικισμούς. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βάγγελης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος. Στη Μεσσηνία βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός κατά την πρώτη του αυτοψία στο πλαίσιο των επισκέψεών του στα ολοκληρωμένα τμήματα του μεγαλύτερου έργου οδικής ασφάλειας που έχει υλοποιηθεί στην περιφέρεια. Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 45 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε περισσότερα από 600 σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Πελοποννήσου. Στη Μεσσηνία, στο πλαίσιο αυτών των εργασιών έχουν αποκατασταθεί εκατοντάδες τετραγωνικά μέτρα οδοστρώματος, ενώ πραγματοποιήθηκαν νέες διακραμίσεις, ενώ παράλληλα έγιναν παρεμβάσεις συνολικού μήκους 43 χιλιόμετρων σε συστήματα αναχέτησης οχημάτων, τοποθετήθηκαν νέες ρυθμιστικές και προειδοποιητικές πινακίδες, καθώς και νέες πληροφοριακές πινακίδες. Επιπλέον, τοποθετήθηκαν οριοδείκτες σε σημεία του οδικού δικτύου, ενώ εγκαταστάθηκε νέος οδοφωτισμός στον κόμβο του Επικούρου Απόλλωνα. Οι παρεμβάσεις αφορούν μεταξύ άλλων στη βελτίωση του οδοστρώματος και των χαράξεων, μικρά τεχνικά έργα, σύγχρονη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, συστήματα αναχέτησης οχημάτων και βελτιώσεις στον οδοφωτισμό με στόχο ένα ασφαλέστερο και λειτουργικό οδικό δίκτυο. Και δεύτερη εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ποσότητες χασίς σε Καλαμάτα και Μεσσίνη ανακοίνωσε πως εξάρθρωσε η αστυνομία. Κοινός παρονομαστής και στα δύο αυτά κυκλώματα ναρκωτικών ήταν οι δύο Αλβανοί ηλικίας 23 και 20 ετών που είχαν συλληφθεί τα ξημερώματα του Σαββάτου στην περιοχή του ξενοδοχείου Φιλοξένεια στην Καλαμάτα, όπου επέβαιναν σε γιοταχή στο Πόρτ Παγκάζ, το οποίο εντοπίστηκαν πάνω από 10 κιλά χασίς μέσα σε σακούλες. Τα δύο αυτά άτομα φέρεται να είχαν ρόλο και στη δεύτερη εγκληματική οργάνωση που δρούσε σε περιοχές της Καλαμάτας και της Μεσσίνης και στην οποία ως αρχηγός κατηγορείται ένας 30χρονος Αλβανός που διέμενε παλαιότερα στην Καλαμάτα και ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Πρόκειται για άτομο με ποινικό παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών και για κλοπές, ενώ κατηγορείται και για καλλιέργεια χασισοβιτίας στην Κορινθία πριν μερικά χρόνια. Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις εισαγγελικές αρχές και κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 19χρονη που χαρακτηρίζεται ως Τσιλιαδόρος, που της απαγορεύτηκε όμως η έξοδος από τη χώρα και θα πρέπει να παρουσιάζεται κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της. Από τη Μεσσηνία είναι ο 34χρονος αστυνομικός Ανδρέας Καλέος που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα με συμβατικές πινακίδες στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στην Αθήνα. Τον 34χρονο βρήκαν αστυνομικοί λίγο πριν τις 11 το βράδυ της Δευτέρας στη συμβολή των οδών Πίκρο Δάφνης και Βουλιαγμένης. Ο 34χρονος είχε καταγωγή από τη Μικρομάνη και υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών. Από τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή δεν διαπιστώθηκαν έμφυα. Είχε καταγωγή από τη Μικρομάνη και υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών. Από τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή δεν διαπιστώθηκαν εμφανή στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική.

0: η ομάδα του Πανθουριακού, στην οποία ο Εκλοιπών ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά ως τερματοφύλακας. Σήμερα το μεσημέρι θα τελεστεί από το πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας η πολιτική κηδεία του σπουδαίου μεσίνιου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η νεκρόσιμος τελετή θα γίνει στις 12 το μεσημέρι, ενώ μετά η σωρός του Νίκου Καλογερόπουλου θα οδηγηθεί στη Ριτσόνα για αποτέφρωση, όπως ήταν και η επιθυμία του, σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας. Όσοι θέλουν, αντί στεφάνων, μπορούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Κατά εκατοντάδες πολίτες και επισκέπτες της Καλαμάτας βρέθηκαν χθες βράδυ στο χιλιόμετρο του λιμανιού της πόλης μας, συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας με τίτλο «Ταξιδευτές των γεύσεων». Για αρκετές ώρες το χιλιόμετρο του λιμανιού Βραχίωνα της Καλαμάτας μετετράπησε μια μοναδική βιωματική εμπειρία, συνδυάζοντας γαστρονομία, πολιτισμό, μουσική, φύση, παράδοση και τουριστική προβολή του νομού μας. Οι ψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 40 βαθμούς και βορειοανατολική άνεμη έως τα 4 μποφόρ σήμερα στην περιοχή μας. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 11 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά και την εκπομπή του.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τους. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 14 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού. Τετάρτη σήμερα, 12 του Αυγούστου. Και με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες να παραμένουν και να επιμένουν, θα πάμε μέχρι και το 15 Αύγουστο. Από την Κυριακή, Δευτέρα και μετά φαίνεται να υποχωρεί το σκηνικό των υψηλών θερμοκρασιών, φυσιολογικότατες για την εποχή. Και για να τα πούμε αναλυτικά και να τελειώσουμε με το θέμα του καιρού κατευθείαν, μιας και βλέπω ότι εκεί οι περισσότεροι επικεντρώνουν και το ενδιαφέρον και είναι και λογικό τέτοια εποχή. 40 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα, αύριο και την Παρασκευή. Υποχωρεί λίγο το 15 Αύγουστο, το Σάββατο δηλαδή, και την Κυριακή, και βαθμία ελαφρύ αποχώρηση και από Δευτέρα, από ό,τι βλέπω. Θα τα πούμε και αναλυτικότερα βέβαια τις επόμενες ημέρες. Άνεμοι έως και 4 μποφόρ από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις. Θέλει προσοχή εδώ για το θέμα των πυρκαγιών. Τα λέμε κάθε μέρα, τα θυμίζουμε.

ρισκαρίζουμε. Και σήμερα δεν ρισκάρουμε. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και ειδοποιούμε αμέσως στο παραμικρό. Και στα υπόλοιπα θα έχουμε έναν 15 Αύγουστο καλοκαιρινότατο. Να ευχηθούμε σε όλους και όλες τους τυχερούς και τις τυχερές να περάσουν καλά, ιδιαίτερα όσοι θα είναι σε άδεια εκείνη την περίοδο. Να ευχηθούμε επίσης στους χιλιάδες επισκέπτες της Μεσσηνίας και συνολικά της Νότιας Πελοποννήσου να απολαύσουν τις διακοπές τους, να γεμίσουν μπαταρίες, να περάσουν καλά και είναι σίγουρα δικαιωμένοι, έκαναν σωστή επιλογή που επέλεξαν εδώ τα μέρη μας για τις διακοπές τους, για την ανάπαυλά τους.

Της επάλξης καθημερινά και ο Κωνσταντίνος Ονιάρχος που είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής και ο Στέφανος Χατζάκης. Παιδιά άδεια δεν έχει φέτος, τον Αύγουστο. Δεν απαντά, αμίλητοι και οι δύο. Παιδιά, δεν ξαναρωτάω, συγγνώμη κιόλας.

Εκτός αν είναι από τους τυχερούς που σχεδιάζουν για Σεπτέμβρη. Τότε που είναι οι ωραίες διακοπές. Με ησυχία και με όλα τα υπόλοιπα. 2-7-21-0-95-300-95-301 τα τηλέφωνα της εκπομπής για τις δικές σας παρεμβάσεις, παρατηρήσεις, αντιρρήσεις, έτσι, δεκτά και κατανοητά. Και πάντα να ξέρετε, με αφορμή και ένα τηλεφώνημα φίλου ακροατή που δεχτήκαμε χθες, ό,τι λέτε, είτε γίνει θέμα, είτε προχωρήσει το ρεπορτάζ σε αυτό, πάντα εξετάζεται. ...107,2 και 104,4 στα FM, οι συχνότητες μας, όπου υπάρχουν προβλήματα ή όπου έχετε κάποιο θέμα ποιότητας ή καλής λήψης, έτσι, της εκπομπής μας, μας το λέτε αμέσως. Είναι κάτι το οποίο είστε τα αυτιά μας ουσιαστικά, για να ξέρουμε και εμείς πώς πάμε και να ενημερώσουμε και τους τεχνικούς μας. Και φυσικά διαδικτυακά erteco.gr, η πλατφόρμα της ΕΡΤ για όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, φυσικά και της ΕΡΤ Καλαμάτας, και τις εξαιρετικές δουλειές τώρα το καλοκαίρι, παραλία και όχι μόνο. Μπορείτε να ακούτε τα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ, τα θέματα που έχουν ετοιμάσει οι συνάδελφοι και φιλοξενούνται στην πλατφόρμα του ΕΡΤ ΕΚΟ. Είναι για κάθε πραγματικά ενδιαφέρον, για κάθε θεματική που μπορεί εσάς να έτσι, σας έλκει, να προκαλεί το ενδιαφέρον σας, θα τη βρείτε, θα βρείτε θέματα στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Καλή ακρόαση και εκεί.

Μετά την κουβέντα που είχαμε χθες με τον καρδιολόγο και εκπρόσωπο των γιατρών στον Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Μεσσηνίας, τον κύριο Μανώλη Μάκαρη, φίλοι μας ενημέρωσε πως εκτός από το ιατρικό προσωπικό στο νοσοκομείο της Καλαμάτας υπάρχουν και ελλείψεις τόσο σε νοσηλευτές όσο και σε διοικητικό προσωπικό.

το αναφέρουμε και αυτό, γιατί έχει δίκιο η φίλη και ίσως πέφτει το βάρος και το ενδιαφέρον στις ελλείψεις των γιατρών, που είναι προφανώς σημαντικές, σημαντικότατες στη λειτουργία του νοσοκομείου, αλλά η διοίκηση πέρα από αυτές τις ελλείψεις οφείλει να δει και τα κενά που υπάρχουν για διοικητικό προσωπικό, για νοσηλευτικό προσωπικό, και να προχωρήσει σε ένα πλάνο, σε ένα σχέδιο για την κάλυψη αυτών των κενών, και μάλιστα άμεσα. Θα προσπαθήσουμε τις επόμενες ημέρες να έχουμε και εκπρόσωπο της διοίκησης του νοσοκομείου. Έχουμε προσπαθήσει, δεν έχουμε βρει ανταπόκριση, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, θα συνεχίσουμε. Και φυσικά και είναι ανοιχτή η πρόσκληση, προκειμένου να έχουμε και τις όποιες απαντήσεις και τις όποιες διευκρινήσεις. Όπως επίσης θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπαμε και χθες και έχει να κάνει με την κοινή προσπάθεια που πρέπει επιτέλους να ξεκινήσει από το σύνολο των φορέων εδώ της περιοχής μας, για να έχουμε την πίεση που θα φέρει και το οποίο αποτέλεσμα στην στελέχωση του νοσοκομείου. Σε αυτό θα επιμείνουμε.

Να πάμε μέχρι την Έδωσα, που έχουμε και το Μαρδάκι μεθαύριο. Όσοι τυχεροί μπορείτε να προγραμματίσετε από τώρα να βρεθείτε εκεί, να το κάνετε. Είναι μοναδική περιοχή και κάθε χρόνο εκεί είναι Εδωσαίοι την τιμούν. Λοιπόν, πάμε στην Έδωσα να στείλουμε την καλημέρα μας εκεί σε όλη την ομάδα του Συλλόγου της Περιοχής, του Παπά Βασίλη, οι οποίοι κατάφεραν και ετοίμασαν ένα δραματοποιημένο, να το πω καλύτερα, ντοκιμαντέρ εξαιρετικό, το οποίο έχει αρχίσει και αποσπά πάρα πολύ θετικά σχόλια από ανθρώπους των τεχνών και ειδικά του κινηματογράφου.

Διαβάζω σήμερα στο Θάρρος ότι ο σκηνοθέτης Σταμάτης Τσαρούχας μιλάμε τα καλύτερα λόγια για την ταινία αυτή, για το ντοκιμαντέρ αυτό, και μάλιστα λέει ότι ήθελε εδώ και πολλά χρόνια ο ίδιος να κάνει μια ταινία για τον Νικηταρά, αλλά τον πρόλαβε ο Παπαβασίλης.

Πέρα από τα υπόλοιπα στοιχεία της ταινίας, η οποία έχει ως σκοπό να αναδείξει πέρα από τη ζωή του Νικήτα Ρά και τις ιδιαίτερες πτυχές του χαρακτήρα ενός ανθρώπου που πραγματικά χρησιμοποιείται ως παράδειγμα ήθους και κυριολεκτικά αυτοθυσίας για τον αγώνα του 1821. Πέρα από αυτά τα στοιχεία που πραγματικά εντυπωσιάζουν στην ταινία, το λέω αυτό γιατί έχω δει αρκετά κομμάτια της και κατά κάποιο τρόπο παρακολούθησα τα γυρίσματα κυρίως, αρκετά από τα γυρίσματα τέλος πάντων. Αυτό το οποίο εμένα ιδιαιτέρως με συγκινεί, να το πω έτσι, είναι ότι η ταινία αυτή που γυρίστηκε στο Νταΐγετο έχει εικόνες και πλάνα από όλα τα χωριά του Νταΐγετου και από πάρα πολλά σημεία πανέμορφα. Είναι και μόνο αυτό είναι ένας πολύ καλός λόγος για να χαρακτηριστεί η ταινία ως ιδιαίτερη σημασία για εμάς εδώ, τοπικά και όχι μόνο. Είναι καταπληκτικός ο Νταΐγετος και η δουλειά η καλή που έχει γίνει στη φωτογραφία από την ομάδα της ταινίας το αναδεικνύει ακόμα περισσότερο. Και επίσης ότι αυτή η ταινία γυρίστηκε με τη συμμετοχή των κατοίκων των χωριών, των καλαματιανών, εθελοντών. Ήταν ένας πραγματικός άθλος. Τις 24 του μήνα, 24 Οκτώβου, στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας θα είναι η πρεμιέρα της ταινίας. Και το αναφέρω αυτό από σήμερα, θα έχουμε και αναλυτικό θέμα μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε συζήτηση για την ταινία με τους συντελεστές, με πρωταγωνιστές κτλ. Γιατί είναι και χορηγός επικοινωνίας η ΕΡΤ Καλαμάτας. Να πούμε ότι μεταφέροντας και την προτροπή του Παπαβασίλη, ότι τα εισιτήρια έχουν ήδη αρχίσει να πωλούνται και μάλιστα πωλούνται και σε πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Οπότε σπεύσατε να προλάβετε όσοι και όσες θέλετε να βρεθείτε εκεί, μην το αφήσετε για τελευταία στιγμή, γιατί ενδεχομένως και να δυσκολευτείτε, το λέμε εμείς.

0: Λοιπόν, θα παραμείνουμε στον Τάγεδο. Θα πάμε λίγο πιο... Θα πάμε δίπλα στην αίθουσα, σε κοντινή απόσταση, στην Αλαγωνία. Και συγκεκριμένα στο παλιό αγροκήπιο. Τώρα, τι συνέβαινε εκεί το αγροκήπιο. Ήταν ουσιαστικά το φυτώριο του δασαρχείου για πάρα πολλά χρόνια. Εκεί είχαμε τα μικρά δέντρα να φροντίζονται στον προστατευμένο αυτό χώρο μέχρι να μεγαλώσουν και από εκεί ξεκινούσε το ταξίδι τους προκειμένου να έχουμε την αναδάσωση να μεταφυτευτούν σε σημεία που επέλεγαν τότε δασικοί υπάλληλοι και τις δεκαετίες του 50-60 και μέχρι το 80, τα μέσα του 80, είχαμε αρκετά μεγάλη δραστηριότητα του δασαρχείου στην περιοχή. Το λέμε αυτό γιατί γίνεται και πολύ λόγος για τις πυρκαγιές, γίνεται και πολύ λόγος για όλα αυτά τα φαινόμενα. Και αν πάμε λίγα χρόνια πίσω στη χώρα μας, θα δούμε ότι όντως υπήρχε ένα πολύ οργανωμένο σύστημα φροντίδας των δασών, το οποίο μας γλίτωνε και από τέτοια φαινόμενα. Το λέμε και αυτό και το αναφέρουμε. Αλλά το αγροκήπιο τώρα έχει περάσει σε νέα εποχή. Εδώ και μερικούς μήνες, κοντά χρόνο, η ομάδα εκεί, πολύ δραστήρια από την Αλαγωνία, η ομάδα της φυσικής καλλιέργειας, με επικεφαλής, με εμπνευστή όλης αυτής της ιστορίας, των διεθνούς φήμης, επιστήμονα, γεωπόνο, τον κύριο Παναγιώτη Μανίκη, έχει καταφέρει και να μετατρέψει το αγροκήπιο πραγματικά σε ένα κήπο πανδεσίας. Να καλημερίσω και να ευχαριστήσω που είναι κοντά μας, Παναγιώτης ο Μανίκης. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στην Αλαγωνία μας.
1: Καλημέρα κύριε Μαραβά.
0: Όταν μπήκατε στο χώρο, θυμάμαι, είχα βρεθεί και στο σημείο που κάνατε τις πρώτες φυτεύσεις, προσπαθούσατε έτσι να περιφραχθεί λίγο, να προστατευτεί ο χώρος, να αποκτήσει. Να σας πω την αλήθεια, δεν πίστευα ότι θα έχετε αποτελέσματα γρήγορα. Ήθελε πάρα πολύ δουλειά τότε. Δεν έχω έρθει να ξεκαθαρίσω στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν, δεν έχω έρθει να δω, αλλά από τις φωτογραφίες που είδα και από την εκδήλωση που κάνατε, καταφέρατε να στήσετε έναν όχι απλά ολοκληρωμένο κήπο, ένα εξαιρετικό κήπο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι έτσι ή έχουμε ακόμα δρόμο?
1: Έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά έχουν γίνει και πολύ μεγάλα βήματα στην προσπάθεια των ανθρώπων που αγαπάνε το χωριό και χάρη στους εθελοντές που έρχονται από όλο τον κόσμο για να στηρίξουν αυτό το έργο. Οπότε δεν μας δίνει αυτό απλά ελπίδες, αλλά έχουμε βάσιμη κατανόηση του γεγονότος ότι προχωράμε. Είναι ένα έργο όμως που χρειάζεται και τη στήριξη του Δήμου Καλαμάτας και της κοινότητας και βέβαια χρειάζεται σταθερές παρουσίες. Έχουμε ξεκινήσει ένα βοτανόκηπο, ένα λαχανόκηπο με παλιές ποικιλίες, παραδοσιακές συντόπιες, και έχουμε κάνει και ένα μικρό πορόν, ο οποίος θα μεγαλώνει όσο περνάνε τα χρόνια. Προγραμματίζουμε γιορτές αυτάρκειας, γιορτές ανταλλαγής των σπόρων και θα κάνουμε ένα διεθνές κέντρο σπορεσβόλων, όπου άνθρωποι από όλο τον κόσμο θα εκπαιδεύονται πάνω στο πρασίνισμα των ερήμων, στο πρασίνισμα των άγωνων εκτάσεων, των κατολιστήσεων, την προστασία από τη διάβρωση του εδάφους. Είναι ένα έργο πνοής πραγματικά, αλλά θα πάρει πολλά χρόνια για να υλοποιηθεί.
0: Η εκδήλωση που είχατε πρόσφατα ήταν ένα εργαστήρι ουσιαστικά, ήταν ανοιχτό κάλεσμα και ένα εργαστήρι για μια σειρά από πρακτικές και εφαρμογές τις οποίες επίσης δουλεύετε πολλά χρόνια. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια γι' αυτό?
1: Είναι η τέταρτη κατά σειρά εβδομάδα παρασκευής σπορεσβόλων. Άνθρωποι από κάθε γωνιά της γης ήρθαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από Γερμανία, από Τουρκία και έρχονται και από άλλες χώρες, και από Βέλγιο και από Ολλανδία. Έρχονται να κάνουν σβόλους, να τους προσφέρουν στη φύση της, του τα υγεία του, να τους προσφέρουν στους ανθρώπους που υλοποιούν αυτό το πρόγραμμα, να γίνουν χλωρές λιπάσεις, να γίνουν φυσικά αγροκτήματα, γιατί το κέντρο όλης αυτής της προσπάθειας είναι να προωθήσουμε τη φυσική καλλιέργεια, δηλαδή καλλιέργειες χωρίς φάρμακα και λιπάσματα, και να πάψουμε να δηλητηριάζουμε τη φύση, όπως γίνεται όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τη συμβατική γεωργία. Οι άνθρωποι που έρχονται είναι νέοι στην ηλικία ή και στην καρδιά ή και στα δύο, και πραγματικά κάνουν κάτι με μεράκι και αγάπη. Περνάμε όμορφα μεταξύ μας, υπάρχει χαρά σε αυτό που κάνουμε και κτίζουμε το καινούργιο.
0: Γιατί επιμένετε και αφιερώνετε τόσο χρόνο στους, σε αυτή τη μέθοδο των σποροβόλων? Καταρχάς, ό,τι φτιάχνετε μετά ουσιαστικά πηγαίνει στον τάιγετο, πηγαίνει στο δάσος. Έχουμε αποτελέσματα από τις χρονιές αυτές που έχει μέχρι τώρα εφαρμοστεί?
1: Για την προστασία κατολισθήσεων, άγωνων εκτάσεων, δεν θέλουμε να επέμβουμε στο έργο του δασαρχείου και να το παρακάμψουμε. Αλλά έχουμε κατανοήσει κάτι πολύ σημαντικό, ότι η βροχή δεν πέφτει από τον ουρανό, πηγάζει από το έδαφος. Όσο πιο πολλά δέντρα, όσο πιο πολλά δάση, όσο πιο πλατήφυλλα δέντρα υπάρχουν, τόσο πιο πολλά σύννεφα θα δημιουργηθούν, τόσο πιο πολλές βροχές θα πέσουν.
0: Και τόσο πιο εύκολα θα απορροφηθεί και το νερό στο χώμα, χωρίς να προκαλέσει προβλήματα. Και που τα ξέρουμε στον τάγετο. Ναι.
1: Το νερό, το πόσιμο, το νερό, το αρδευτικό είναι πολύ σημαντικά για την επιβίωση των ανθρώπων.
0: Οπότε μετά από κάθε τέτοιο εργαστήριο έχουμε και την διάθεση των σποροβόλων στο έδαφος, στο βουνό.
1: Κάνουμε διάφορα, όπως σας είπα, κυρίως προστατεύουμε το έδαφος από τη διάβρωση. Υπάρχουν πολλές κατολισθήσεις, ειδικά η φετινή χρονιά ήταν πολύ αρνητική ως προς αυτό το παράγοντα. Και κάνουμε τη μέθοδο των λασποσβόλων, δηλαδή νερό, χώμα και σπόροι, και κάνουμε παχιά και φτεδάκια και τα κολλάμε σαν βεντούδες πάνω στις κατολισθήσεις, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Και επίσης, βέβαια, κάνουμε χλωρές λιπάσεις. Και όπως είπα, και πρασίνισμα άγωνων εκτάσεων.
0: Βλέπω στο πρόγραμμα, στο καλεντάρι σας, για τον επόμενο μήνα, 19-20 Σεπτεμβρίου, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι έχετε εντάξει και αρκετά παραδοσιακά εργαστήρια για υφαντική, για παρασκευή φαρμακευτικών βοτάνων, παρασκευή ψωμιού. Τι θα γίνει τότε, τι υπάρχει στο πρόγραμμα γι' αυτό?
1: Σήμερα θα αποφασίσουμε για την οριστική ημερομηνία, ίσως θα θέσουμε λίγο αργότερα. Αλλά ο στόχος είναι να γίνει ένα πραγματικό σχολείο της αυτάρκειας, όπου θα αναβιώσουν οι παλιές τέχνες, ζύμωμα ψωμί με προζύμι, παρασκευή σαπουνιών, κυραλιφών, αρωματικά φυτά και βότανα, καλαθοπλεκτική, υφαντική, φυσική δόμηση. Όλα αυτά που οι άνθρωποι των χωριών τα προηγούμενα χρόνια τα ζούσαν, τα βίωναν και τα εφαρμόζαν. Αλλά δυστυχώς για περιστάσεις και για αιτίες που είναι γνωστές, η ύπαιθρος εγκαταλείφθηκε. Οι άνθρωποι αυτοί λησμονήσαν τις παλιές τέχνες. Εμείς φιλοδοξούμε να τις αναβιώσουμε, να τις ξαναφέρουμε στην επιφάνεια, να ξαναθυμίσουμε και να ξαναζήσουμε παρόμοιες στιγμές και να μην τις ξεχάσουμε πια. Γιατί η αυτάρκεια για μας είναι η απάντηση στο πρόβλημα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Αυτάρκεια διατροφική, αυτάρκεια σε επίπεδο υγείας και αυτάρκεια σε επίπεδο νοητικό.
0: Σε όλο αυτό, κύριε Μανίκη, ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία? Είστε εγκατεστημένος στην περιοχή κοντά 4-5 χρόνια τώρα. Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που έχετε? Το να πείσετε ανθρώπους, το να βρείτε τις υποδομές και τους χώρους και τα μέσα για όλο αυτό. Πείτε μας λίγο για αυτή σας την εμπειρία. Γιατί προφανώς δεν είμαι ο πρώτος που σας το λέει ότι είστε αντίθετα στο ρεύμα. Κυνηγάμε άλλο μοντέλο των διεθνοποιημένων αγορών, των εισαγωγών προϊόντων, ακόμα και αν μπορούσαμε να τα παράγουμε εμείς. Είμαστε σε μια διαφορετική τελείως κατάσταση από αυτή την οποία προβάλλετε εσείς ως μοντέλο διαβίωσης.
1: Σίγουρα το να προτείνουμε σαν μελλοντική πραγματικότητα τοπικές μικρές αυτάρκεις κοινωνίες φαίνεται ουτοπικό, αλλά είναι το μοναδικό μέλλον για μας. Αυτό που θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα και η αιτία που δεν έχουμε πραγματικές αλλαγές είναι ότι δεν κατανοούμε ότι όταν αλλάξουμε εμείς αλλάζει η κοινωνία. Και επίσης ότι έχουμε ένα τεράστιο δυναμικό μέσα μας, ένα θεϊκό σπόρο που μένει αναξιοποίητος. Όταν αυτό το τεράστιο δυναμικό αφυπνιστεί, τότε οι αλλαγές θα είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Μπορούμε, αυτό είναι η πραγματικότητα. Έχουμε μια σοφία μέσα μας, η οποία έχει ταυτεί κάτω από τόνους κουταμάρας, βλακίας τη λέω εγώ, ανθρώπινης γνώσης, και όταν αφυπνιστεί αυτή η γνώση μπορεί να γίνουν υπέροχα πράγματα. Και βέβαια το κλειδί είναι να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, να επικοινωνούμε και να κάνουμε πράγματα με αγάπη.
0: Οι τόποι που βρισκόμαστε, οι τόποι αυτοί στην Αλαγωνία, στις παλαιότερες εποχές και σε αρκετά δύσκολες εποχές, όπως ήταν η κατοχή, όπως ήταν άλλες δύσκολες στιγμές, όχι μόνο είχαν αυτάρκεια, όχι μόνο επιβίωναν, αλλά στήριζαν και ολόκληρη την πόλη της Καλαμάτας. Δεν ξέρω αν αυτό το βλέπετε, το ζείτε στο συγκεκριμένο τόπο ή αν τον επιλέξατε για αυτό το συγκεκριμένο τόπο.
1: Λέω πολλές φορές σε συζητήσεις και με δημάρχους και με πολιτικά πρόσωπα ότι το τέλος της αγροτικής τάξης και ο θάνατος των χωριών θα σημάνει και το μαρασμό των πόλεων. Οι αγρότες αγοράζανε διαμερίσματα στην πόλη, οι αγρότες επενδύουν στις τράπεζες και καταθέτουν, οι αγρότες κάνουν babysitting στις οικογένειες των παιδιών που ζουν στις πόλεις. Οι αγρότες είναι η κολόνα πραγματικά της ελληνικής οικονομίας. Σε δύο πυλώνες στηρίζεται η ελληνική οικονομία, στον τουρισμό και στην αγροτική τάξη. Επομένως, είναι μονόδρομος για μας.
0: Για τα χωριά μας θα μπορούσε, μάλλον να το πω διαφορετικά, με ποιο τρόπο, με ποια κίνητρα που ίσως θα μπορούσαν να δοθούν ή κάποιες βελτιώσεις εκεί στις υποδομές, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, θα μπορούσε να ξαναζωντανέψουν οι κήποι. Ας μην γίνει σε επαγγελματική βάση, ας μην γίνει όπως γινόταν παλιότερα, που ήταν επιβίωση του κόσμου η κήποι, αλλά ας γίνει σε μια βάση ότι οι κάτοικοι που έχουν ένα μπαξέ στην περιοχή ή κάποιος άλλος που θα ενδιαφερθεί να το κάνει αυτό πολύ εύκολα να εξασφαλίσει ένα δύο κομματάκι. Τι ίσως θα μπορούσε να γίνει ώστε να ενεργοποιηθεί πάλι όλο αυτό, να δούμε να ξαναζωντανεύει όλη αυτή η κατάσταση στα χωριά?
1: Νομίζω το πρώτο βήμα είναι να πετύχουμε την αυτάρκεια τη διατροφική. Και μέσα σε μια πραγματικότητα που ζούμε που λέει ότι η επόμενη διατροφική κρίση είναι πάρα πολύ κοντά ή τη ζούμε ήδη, όπως και η οικονομική κρίση, νομίζω ότι είναι μια πρόταση με πολύ σημαντική βάση. Να αρχίσουμε να καλλιεργούμε και να είμαστε αυτάρκης. Να μην αγοράζουμε λαχανικά, φρούτα, να μην αγοράζουμε γαλακτοκομικά προϊόντα. Και πολλά μικρά εισοδήματα, πολλές μικρές παραγωγές, μεταποίηση προϊόντων. Ένας από τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε μέσα από αυτή τη μικρή ομάδα που εργάζεται στο αγροκήπιο είναι, πέρα από την αυτάρκεια, να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και τα εγκαταλειμμένα αγροκτήματα, τους ελαιώνες τους εγκαταλειμμένους, τους κερασόνες τους εγκαταλειμμένους, τους καστανιώνες τους εγκαταλειμμένους, να μαζέψουμε τις παραγωγές αυτές, να ξαναζωντανέψουμε τις καλλιέργειες και μέσα από αυτό να πετύχουμε με τη μεταποίηση και πολλά μικρά προϊόντα, να ανοιχτεί μελλοντικά κάποιος μικρός χώρος στον οποίο θα διακινούνται αυτά τα προϊόντα, να συνδυάσουμε τουρισμό και αγροτικές παραγωγές. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι αυτή μια στέρεη βάση, μια πραγματικότητα που μπορεί να δώσει μικρά εισοδήματα. Και βέβαια, όπως λέω πολλές φορές, συζητώντας με αγρότες, το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων μιας οικογένειας είναι για τη διατροφή τους. Αν πετύχουμε την αυτάρκεια, ήδη έχουμε κάνει ένα τεράστιο βήμα.
0: Ναι, και πέρα από το κόστος, είναι και το θέμα της ποιότητας. Είναι και το θέμα το ότι τελικά καταλήγει στο τραπέζι, γιατί ότι αυτό που είμαστε είναι αυτό που τρώμε στην ουσία. Πριν σας αποδεσμεύσω, είπατε για παραδοσιακές, για παλιές ποικιλίες που προτιμάτε, που έχετε εκεί. Ξέρετε, νοσταλγώ, μου λείπουν οι ντομάτες τότε της γιαγιάς ή τα λαχανικά της γιαγιάς που δεν έχουν καμία σχέση με τα σημερινά που τρώμε. Δεν ξέρω γιατί.
1: Γιατί χάθηκε η γονιμότητα της γης, κύριε Μαρό. Όταν η γη ξαναγίνει γόνιμη, πλούσια στην οργανική ουσία, τότε τα φυτά που θα ζουν σε αυτή τη γη θα είναι υγιή, θα έχουν όλα τα ιχνοστοιχεία, τις βιταμίνες, τα αμινοξέα και τις πρωτεΐνες που χρειάζονται τα φυτά, τα ζώα που ζουν από αυτά τα φυτά και ο άνθρωπος που ζει από τα φυτά και τα ζώα. Η γονιμότητα της γης είναι το κλειδί και για την υγεία των ανθρώπων. Θα έχουμε να βρούμε την υγεία σε άλλα πράγματα, αλλά η γη, όπως είπατε πολύ σωστά, είμαστε αυτό που τρώμε. Αν αυτό που τρώμε δεν έχει γεύση, δεν έχει ποιότητα, τότε και η υγεία μας δεν θα έχει ποιότητα.
0: Κάποιος που μας ακούει τώρα, κύριε Μανίκη, πιστέψτε με, μπορώ να τον καταλάβω και να τον κατανοήσω. Όλο αυτό του φαίνεται πολύ μακρινό και άγνωστο. Όλο αυτό του φαίνεται βουνό. Δηλαδή το να πιάσει την τσάπα και ένα σπόρο να τον κάνει φυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται εξωπραγματικό, φαίνεται ακατόρθωτο, δύσκολο. Η έλλειψη γνώσης, που ουσιαστικά αυτό είναι, δεν είναι στην καθημερινότητά μας, δεν είναι στη ζωή μας, είναι δεξιότητα που έχει χαθεί από εμάς. Και ίσως αυτό είναι και το μεγαλύτερο κακό στην όλη αυτή πορεία της ανάπτυξης, εξέλιξης, όπως θέλετε πείτε. Αυτό πώς αντιμετωπίζετε, πώς μπορούμε να μέσα στις δεξιότητες των σημερινών νέων ανθρώπων, πέρα από τα υπόλοιπα, να προσθεθεί και αυτό.
1: Θα το πω λίγο φιλοσοφικά και επιγραμματικά, αλλά ο άνθρωπος έχασε την νοητική του και τη σωματική του υγεία. Και το κλειδί για να την ξανααποκτήσει είναι να επιστρέψει στην αγκαλιά της φύσης. Ήμουν ένα παιδί του μολυβιού και του βιβλίου. Σπούδασα γεωπονική, έμαθα ξένες γλώσσες, ταξίδεψα σε ένα μεγάλο μέρος του κόσμου. Αλλά όταν γύρισα κοντά στη γη, ξαναβρήκα τη χαμένη ισορροπία. Και εκεί βρήκα και τη χαρά στη ζωή μου. Το να δημιουργείς, προσφέροντας στη φύση σπόρους άφθονους και να απολαμβάνεις τη γενναιόδωρο της φύσης, είναι ένα πρωτόγωρο συνέστημα. Όταν το ζήσουν οι άνθρωποι πραγματικά, δεν θα θέλουν να τα ανταλλάξουν με καμιά από τις χαρές της πόλης. Τα θέατρα, τους κινηματογράφους και τα άλλα και τις άλλες διασκεδάσεις ή, αν μεταφράσουμε κυριολεκτικά τη λέξη, διασκορπίζω σημαίνει διασκεδάζω.
0: Ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Έλεγε ένα αγαπημένο συγγενικό πρόσωπο, αν θες πραγματικά να νιώσεις χαρά, κάνε κήπο. Βάλε κήπο. Μπορεί στο εργαστήρι το δικό σας κάποιος ο οποίος θα μπει σε αυτή τη διαδικασία, θα θέλει να δοκιμάσει, μπορεί να έρθει και να αποκτήσει αυτή τη γνώση, αυτή τη σχέση?
1: Μέσα από τον πρότυπο φυσικό λαχανόκηπο που δημιουργούμε και τον πρότυπο κορώνα, θα υπάρχει δυνατότητα να γίνει επισκέψιμος ο χώρος από σχολεία των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, από αραγνώτες και ερασιτέχνες καλλιεργητές και εκεί να ενημερωθούν πάνω στις πρακτικές οι οποίες απλοποιούν πολύ τη δουλειά που χρειάζεται για να δημιουργήσουμε κάτι όμορφο και είναι εύκολο να τις κάνει οποιοδήποτε. Δεν χρειάζεται δηλαδή. Είναι μια γεωργία που ονομάζεται και γεωργία του do nothing, του να μην κάνεις τίποτε. Mm-hmm. Δηλαδή, πάρτε το παράδειγμα του δάσους. Κανείς δεν έχει σκάψει, κανείς δεν έχει τσαπίσει, κανείς δεν έχει βάλει λιπάσματα και δεν έχει οργώσει. Κι όμως βλέπετε υπέροχα δέντρα 20 και 30 μέτρα πολλές φορές να υψώνονται προς τον ουρανό.
0: Και όχι μόνο δέντρα.
1: Και βέβαια,
0: βλέπουμε και καταπληκτικές φράουλες, τις πιο νόστιμες, στο βουνό, ρίγανη, ένα σωρό άλλα πράγματα. Τα οποία, έτσι, το λέω ότι είναι και πιο αξιοποίηση. Μάλιστα. Τι απαντάτε, για να σας αποδεσμεύσω και να μην σας τρώω άλλο χρόνο από τον κήπο, μην σας στερώ άλλο χρόνο από τον κήπο. Τι απαντάτε σε όσους σας λένε ότι αυτό είναι ουτοπικό, είναι ρομαντικό, ζούμε σε άλλες εποχές και ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται?
1: Απαντάμε με το έργο μας. Δεν χρειάζεται να το διαφημίσουμε, ούτε να διατυμπανίσουμε οτιδήποτε. Ας έρθουν να μοιραστούν τη χαρά μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Όποιος θέλει να σας βρει, φαντάζομαι ότι τις περισσότερες ώρες της ημέρας βρίσκεστε εκεί, στο αγροκήπιο της Αλαγωνίας ή στο χωριό, ρωτώντας εκεί, μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μανίκη. Θέλω να μεταφέρετε τις ευχές και τους χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά εκεί της ομάδας, στη ΜΕΛ, στο ΝΕΒΑΝ, σε όλους τους φίλους και τις φίλες εκεί, τους καλούς που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθειά σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Καλά, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης Μανίκης, γεωπόνος, θα κρατήσω τη φράση που είπε ότι ξεκίνησε ως άνθρωπος του μολυβιού και του χαρτιού, ώσπου ανακάλυψε ότι στο πεδίο βρίσκεται η πραγματική επιστημοσύνη, η χαρά, η πραγματική δημιουργία. Τα κρατάω. Λίγη μουσική, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά να επιστρέψουμε λίγα λεπτά μήνα, μάλλον δεν θα πάμε στο δεύτερο θέμα για σήμερα. Καλύτερα με ένα-δυο τραγούδια να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή.

0: Λοιπόν, στα λίγα λεπτά που μας απομείνανε, πάμε να δούμε τι κάνουμε και με την κίνηση φέτος στην περιοχή μας, ειδικά τις μέρες του 15 Αυγούστου, να δούμε και πώς μπορούν εύκολα όσοι θέλουν, έστω και την τελευταία στιγμή, αν το αποφάσισαν, να ταξιδέψουν στην περιοχή μας. Και φυσικά, για όλα αυτά, κομβικό σημείο είναι το υπεραστικό κτέλ Καλαμάτας, που για μία ακόμα χρονιά φέτος, για μία ακόμα τέτοια περίσταση μάλλον φέτος, έχει φροντίσει να προσαρμόσει και τα δρομολόγια του. Θα μας τα πει αναλυτικότερα και τον ευχαριστώ προκαταβολικά που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο προϊστάμενος του Γραφείου Κίνησης του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας, ο κύριος Γιώργος Πετρουλάκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Πετρουλάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μάραβα, καλημέρα.
0: Να ευχηθώ στους οδηγούς εκεί, στο προσωπικό του ΚΤΕΛ, που όταν όλοι παίρνουμε άδειες και ξεκουραζόμαστε, εσείς είναι τότε που είστε στις επάλξεις, να έχουν καλό δρόμο, χωρίς, με ησυχία, χωρίς παρατράγουδα. Και να έχετε και καλό 15 Αύγουστο. Καλή Παναγιά, που λέμε.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Πράγματι το έχουμε ανάγκη, γιατί ξέρετε και εσείς καλά ότι αυτές τις μέρες, όταν όλοι βρίσκονται στις παραλίες, εμείς πρέπει να βρισκόμαστε...
0: Στο τιμόνι, στο τιμόνι.
1: Ναι, είναι τα ιδιότροπα του επαγγέλματος.
0: Και στα εκδοτήρια και παντού. Λοιπόν, έχουμε εικόνα από την κίνηση, δρομολόγια, κρατήσεις. Για κάντε μας μια σύνοψη.
1: Κοιτάξτε, όπως αναμενόταν άλλωστε, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού έχουν μια αυξημένη κάθοδο κυρίως από την Αθήνα. Mm-hmm. Όπως αναμενόταν φυσικά ο Αύγουστος και ο 15 Αύγουστος έχουμε την κορύφωση αυτή της κίνησης, η οποία αναμένεται να είναι την Παρασκευή στις 14 του μήνα, με αρκετά έκτακτα δρομολόγια. Κυρίως πάντα μιλάμε στη γραμμή της Αθήνας, που η Καλαμάτα δέχεται και τη μεγάλη μάζα των επισκεπτών από εκεί. Υπάρχει φυσικά αυξημένη κίνηση και στις άλλες γραμμές, και στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη και στα Γιάννα και στις ενδονομαρχιακές. Φυσικά έχουμε τόσα χρόνια την πείρα να αντιμετωπίσουμε κάθε αυξημένη κίνηση των ημερών. Έχουν δρομολογηθεί έκτακτα δρομολόγια, κυρίως στη γραμμή από Αθήνα προς Καλαμάτα, και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο που αναμένεται να είναι το πιο θερμό από άποψη κίνησης του καλοκαιριού.
0: Άρα το πρόγραμμα των επομένων ημερών από δρομολόγια, δίνοντας μια συνολική εικόνα, κάθε μια ώρα από Αθήνα.
1: Νομίζω ότι την Παρασκευή θα είναι και πιο σύντομα από την
0: και
1: ώρα.
0: Πιο σύντομα.
1: Υπολογίζεται ότι εκτός τα τακτικά μας δρομολόγια θα έχουμε και γύρω 12-15 έκτακτα λεωφορεία από Αθήνα προς Καλαμάτα, οπότε θα εξυπηρετήσουμε το εμβατικό κοινό και σε χρονικό διάστημα συντομότερο της ώρας. Πάντως είναι καλό όσοι θέλουν να ταξιδέψουν να μην πηγαίνουν τελευταία στιγμή στους σταθμούς του υπεραστικού ΚΤΕΛ. Καλό είναι να προγραμματίζουν νωρίτερα το ταξίδι τους για να γλιτώσουν την ταλαιπωρία, γιατί θα βρουν δύσκολα εισιτήρια αν πάνε την τελευταία στιγμή για να ταξιδέψουν.
0: Τους έχετε καλομάθει. Τους έχετε καλομάθει, γιατί ξέρουν.
1: Εντάξει, είναι αρκετά
0: ξέρουμε
1: τα δρομολόγια.
0: Όποτε και να πάνε, ταξιδεύουν. Και αυτό είναι. Το λέω και για. Γιατί είναι και αξιομοίωτο ότι με το κτέλ της Καλαμάτας, πραγματικά με το κτέλ της Μεσσηνίας, πραγματικά από Αθήνα δεν υπάρχει περίπτωση να θέλεις και να μην ταξιδέψεις, έτσι, να μην βρεις...
1: Κοιτάξτε, μας βοηθάει,
0: είναι κατόρθωμα αυτό.
1: Βοηθάει το γεγονός ότι έχουμε αρκετά έκτακτα δρομολόγια. Ας πούμε τώρα ότι η Αθήνα με την πείρα την οποία έχουμε, τόσο διοικητικά όσο και οι οδηγοί, έχουμε καταφέρει να... περίπου να προβλέπουμε την κίνηση και να προβλέπουμε κάθε αύξηση που παρουσιάζεται, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο όσο δυνατόν καλύτερα και με τη λιγότερη ταλαιπωρία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ταξιδέψει καλά ο κόσμος και να μείνει και να περάσει και καλά. Το ταξίδι από την Αθήνα δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο πλέον. Έχουν
1: τώρα
0: γίνει πολύ
1: πλέον
0: πιο εύκολα τα πράγματα. Να ρωτήσω τώρα και τα δύσκολα της υπόθεσης. Τσίμπησε λίγο το εισιτήριο. Είδαμε αυξήσεις. Βέβαια, λογικό είναι λόγω της αύξησης των καυσίμων. Πώς το υποδέχτηκε αυτό ο κόσμος? Κάντε μας ένα σχόλιο γι' αυτό. Θα μείνει εκεί καταρχάς?
1: Κύριε Μαραβά, το είπατε και μόνο σας. Απαντήσατε και μόνο σας στην ερώτηση ότι έχουμε τεράστια αύξηση του καυσίμου. Το βασικό έξοδο του παραστικού κτέλ, καταλαβαίνετε ότι είναι το καύσιμο. Το καύσιμο πλέον είναι σε επίπεδα του 2 ευρώ και καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Έχει γίνει μια αύξηση του εισιτηρίου. Εννοείται φυσικά ότι ο κόσμος δεν βλέπει θετικά ότι είναι οποιαδήποτε αύξηση, αλλά το κτέλ γενικότερα παραμένει ένα ασφαλή, ποιοτικό και φθηνό μέσο μεταφοράς. Και γι' αυτό ο κόσμος προτιμάει να ταξιδεύει με το κτέλ. Σε σχέση με οτιδήποτε άλλο μέσο μεταφοράς και σε σχέση και με το γεωταχή, θα λέγαμε, με τη τιμή του καυσίμου και με τα διόδια που όλοι καλά ξέρουμε πόσο κοστίζει ένα ταξίδι να πάμε στην Αθήνα μαζί με τα διόδια, νομίζω ότι η τιμή του ιστηρίου του πρασικού κτέλ είναι κατά πολύ...
0: Δεν ακριβή, να είναι η πατσίμπησε, έτσι, δεν, ήταν της τάξης του ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, το ιστηρίο. Πάντως...
1: Ναι, αλλά να σας πω κάτι, ήταν εντελώς αναγκαίο, γιατί η τιμή του καυσίμου έχει πάει πλέον σε δυσκόλυτα επίπεδα. Ναι.
0: Εντάξει, και είχε κρατηθεί και αρκετό χρονικό διάστημα χωρίς αύξηση.
1: Είχε κρατηθεί
0: όταν όλα ανέβαιναν. Κύριε Πετρουλάκη, κάποια στιγμή θα πρέπει εδώ και με φορείς και τα λοιπά και για τα κτέλ, όχι μόνο της Μεσσηνίας, όλη τη χώρα, επειδή το κτέλ είναι, το λεωφορείο είναι πλέον το μέσο μεταφοράς, το λαϊκό, το μαζικό. Mm-hmm. Και κάνετε και ένα μέρος, να το πω έτσι, των κοινωνικών αυτών διευκολύνσεων σε ανέργους, σε φοιτητές, με εκπτώσεις κτλ.
1: Ναι.
0: Τώρα, εκεί τουλάχιστον κάποια έκπτωση στο φόρο, δεν λέμε να το παίρνετε και σε αφορολογητό όπως το παίρνουν οι εφοπλιστές, έτσι δεν λέμε αυτό, αλλά και κάποια έκπτωση σε εσάς με τον όρο να μετακυλείτε στους χρήστες, στους επιβάτες. Να το δούμε. Λοιπόν, παρόλα αυτά τώρα συζητάμε για την κίνηση, συζητάμε για τον κόσμο που θα έρθει και να πάνε όλα καλά. Εύχομαι. Και ευχαριστώ καλά, για την κουβέντα ευχαριστώ. Και την επικοινωνία.
1: Μια τελευταία.
0: Βεβαίως. Σύντομα, αν θέλετε.
1: Νομίζω ότι πλέον όλοι το ξέρουν οι επιβάτες μας. Την ημέρα του 10 Αύγουστου έχουμε δρομολόγια αργίας. Είναι Σάββατο, έχουμε δρομολόγια αργίας, δρομολόγια Κυριακής. Αυτό για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού που θέλει να κινηθεί την ημέρα του 15 Αύγουστου.
0: Ευχαριστώ πολύ και πάλι για την ενημέρωση και την επικοινωνία, κύριε Πετρουλάκη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, και με τον Γιώργο τον Πετρουλάκη από το ΚΤΕΛ Καλαμάτας, από το γραφείο κίνησης. Να σας αποχαιρετήσουμε και ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 και 4 εδώ στην ΕΤ Καλαμάτας. Βαγγέλης Ποτέας ακολουθεί. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο σταθμό μας από τον Κωνσταντίνο Νιάρχο, τον Στέφανο Χατζάκη και εμένα. Να έχετε και φυσικά μια όμορφη μέρα.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
5: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
6: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
9: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
10: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
12: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
8: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
9: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
10: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα αγαπητοί ακροατές, 9 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία, την ΕΡΤ Καλαμάτας, είναι η εκπομπή «Πρωινό στον αέρα» που ξεκινά αμέσως τώρα. Ο Βαγγέλης Ποδέας είναι στα μικρόφωνα και στην επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής κοντά σας έως τις 10 με την πολύτιμη συνδρομή και βοήθεια του Κωνσταντίνου Νιάρχου που βρίσκεται ακριβώς απέναντί μου στην κονσόλα της ρύθμισης του ήχου. Καλημέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους σε μία ακόμα πολύ ζεστή ημέρα, αυτή είναι η 12η ημέρα του Αυγούστου, μία ακόμα ημέρα όπως και η χθεσινή, όπως και η προχθεσινή, όπως θα είναι και η αυριανή και η μεθαυριανή ενδεχομένως, να μας θυμίζει πως το λεγόμενο ελληνικό καλοκαίρι δεν σκοπεύει να κάνει εκπτώσεις και να κάνει πίσω, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε αρκετά υψηλά επίπεδα, σχεδόν στα όρια του καύσωνα, γύρω στους 40 βαθμούς. Πράγμα που σημαίνει ότι για την πλειοψηφία από εμάς, το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε μόλις ανοίξουμε... Πράγμα που σημαίνει ότι για την πλειοψηφία από εμάς, το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε

όπως κάθε μέρα, κάθε πρωί. 2-7-1-0-95-300-95-301 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό και με την εκπομπή μας. Υπάρχει και το mail του σταθμού που επίσης είναι στην διάθεσή σας και βέβαια οι άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσα από τα social media, από το Facebook και από το X. Και τώρα πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και να δώσουμε το έναυσμα για το ξεκίνημα αυτής της καινούργιας ημέρας. Εντάξει παιδιά, υπάρχουν πρωινά που η επικαιρότητα βρίσκει έναν τρόπο να μας δροσίσει, όχι με ένα ξαφνικό αεράκι, αλλά με μια είδηση που μας κάνει να σηκώνουμε λίγο πιο ψηλά το κεφάλι, γιατί αυτός ο απίστευτος τύπος, ο Μίλτος Τεντόγλου, χθες το βράδυ στο Μπέρμιγχαμ κέρδισε ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο, γράφοντας ιστορία. Πάτησε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης με ένα άλμα στα 8.44 στην τέταρτη προσπάθειά του και κατέκτησε, προσέξτε, για τέταρτη συνεχόμενη φορά το χρυσό μετάλλιο στο άθλημά του, στο άλμα εις μήκος. Είχε προηγηθεί η Ρώμη το 2024, το Μόναχο το 2022, το Βερολίνο το 2018 και τώρα το Μπέρμιγχαμ. Τέσσερις ευρωπαϊκοί τίτλοι, τέσσερις φορές στην κορυφή, τέσσερις φορές εκεί όπου φτάνουν μόνο όσοι έχουν καταφέρει να συνδυάσουν το ταλέντο με τη δουλειά, την επιμονή με την αυτοπεποίθηση, την πίεση με την ψυχραιμία και βέβαια αυτό το απαράμιλο στυλ και το μοναδικό χαρακτήρα που έχει ο Μίλτος Τεντόγλου.

Και ας κρατήσουμε την εικόνα ενός Έλληνα πρωταθλητή που είπαμε για τέταρτη φορά κερδίζει το χρυσό μετάλλιο, γίνεται βασιλιάς της Ευρώπης και πέρασε σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία της διοργάνωσης. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη μέρα μας με αυτήν την αισιοδοξία. Και πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι αυτής εδώ της εκπομπής.

Με μια αναφορά λοιπόν στην πολύ μεγάλη επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου ξεκινήσαμε την εκπομπή, επειδή σίγουρα υπάρχουν ακόμη στιγμές που μας ενώνουν, υπάρχουν ακόμη λόγοι να χειροκροτήσουμε και υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που μπορούν με ένα άλμα όπως αυτό το χθεσινοβραδινό να μας κάνουν να κοιτάξουμε λίγο πιο ψηλά. Σήμερα λοιπόν, ναι, έχει ζέστη, ο ήλιος θα είναι δυνατός, θερμοκρασίες υψηλές, ημέρα απαιτητική, αλλά ας κρατήσουμε την αισιοδοξία από τη χθεσινή βραδιά, ας κρατήσουμε εκείνα τα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Τώρα, μια και μιλάμε για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, υπήρχε και μια μεσσηνιακή τρόπον την εκπροσώπηση που άφησε όμως μια πίκρα στο τέλος, ο αθλητής σημαία του Μεσσηνιακού Γυμναστικού Συλλόγου, ο Τζόρτζ Φράγκς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεσσηνιακή καταγωγή του, σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, αποκλείστηκε για 5 εκατοστά του δευτερολέπτου από τον τελικό, δεν έκρυψε τη στενοχώρια του μετά την κούρσα που ήταν πολύ καλή, ο χρόνος του ήταν καλός, αλλά ήθελε να περάσει στους καλύτερους 9 σπρίντερ της διοργάνωσης και φυσικά της Ευρώπης για το 2026. Είναι όμως πολύ μικρός, είναι μόλις 21-22 ετών, αν δεν κάνω λάθος, αλλά άρα το μέλλον είναι όλο δικό του. Και επίσης θα ήθελα να υπογραμμίσω την ιδιαίτερη αναφορά που έκαναν οι συνάδελφοι της ΕΡΤ που μετέδιδαν τους αγώνες στον εντελώς δικό μας, τον Μπάμπη Βακαλόπουλο και το ρόλο του στον μεσσηνιακό που ανέδειξε τον συγκεκριμένο αθλητή, τον Τζόρτζ Φράγκς.

Τώρα στα υπόλοιπα έχει δημιουργήσει μια σχετική αίσθηση και υπάρχουν αρκετές και πολιτικές προσεγγίσεις. Η οργή και η δυσαρέσκεια που εξέφρασε ένας μεσήνιος πολιτικός, ο Σταύρος Μπένος, για όσα συνέβησαν στην Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου, και σίγουρα τα όσα είπε ο Σταύρος Μπένος εκεί είναι σίγουρα πολιτικά ενδιαφέροντα. Αλλά θα ήταν λάθος να σταματήσει κανείς στο συνέστημα απλώς και μόνο, γιατί πίσω από το «δεν αξίζω λίγο σεβασμό» που είπε ο κύριος Μπένος, ή το «ήρθα ως εθελοντής» ή το «έδωσα και το αίμα μου εδώ πέρα», υπάρχει ένα σοβαρό, μάλλον υπάρχουν πολλά σοβαρά πολιτικά ερωτήματα. Τι ακριβώς συνέβη με το σχέδιο για τον Εύρο, ποιος έχει τελικά την ευθύνη γι' αυτό, και τόσο η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει απαντήσεις, αλλά νομίζω ότι απαντήσεις οφείλει και ο ίδιος ο Σταύρος Μπένος, και μάλιστα πολύ περισσότερες από όσες φαίνεται να ζητά από τους άλλους. Γιατί ο Σταύρος Μπένος επιλέγει να περιγράψει το ρόλο του στον Εύρο, κάτι που γινόταν και στην περίπτωση της Εύβοιας, ως προσφορά. Ας δεχτούμε ότι δεν αμύφθηκε ως κυβερνητικός αξιωματούχος και ότι προσφέρθηκε να εργαστεί και εκεί για την ανασυγκρότηση της περιοχής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ήταν ένας απλός εθελοντής που πέρασε από τον Εύρο, κατέθεσε μερικές ιδέες, κατέθεσε τις απόψεις του, την τεχνογνωσία του και αποχώρησε. Γιατί ο Σταύρος Μπένος είναι ιδρυτής και πρόεδρος του διαζώματος, του σωματείου διάζωμα, και το ίδιο το διάζωμα τον παρουσιάζει με αυτήν ακριβώς την ιδιότητα. Στην περίπτωση του Εύρου, το σωματείο δεν εμφανίζεται απλώς και μόνο ως ένας εξωτερικός παρατηρητής. Αντιθέτως, το διάζωμα ανακοίνωσε επισήμως την ολοκλήρωση του Master Plan για τον Εύρο, χαρακτηρίζοντας το μάλιστα ως την ουσιαστική και συμβολική κατάθεση του διαζώματος. Άρα ας μην παίζουμε με τις λέξεις, γιατί ο Σταύρος Μπένος μπορεί να ήταν εθελοντής ως προς την προσωπική του σχέση με την κυβέρνηση, δεν ήταν όμως πολιτικά και οργανωτικά ένας άνθρωπος που βρέθηκε απ' έξω. Υπήρχε ο ίδιος, υπήρχε η Επιτροπή, υπήρχε το διάζωμα, υπήρχε ο μηχανισμός παραγωγής του Master Plan, υπήρχαν μελέτες, συνεργασίες, τεχνική υποστήριξη και υπήρχε και μια ολόκληρη πολιτική αφήγηση γύρω από το Εύρος μετά. Γι' αυτό και η επίκληση του εθελοντή δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως ασπίδα απέναντι σε κάθε κριτική. Και υπάρχει και μεγάλη εικόνα σε όλα αυτά που συζητάμε. Αν ο Εύρος θα καταφέρει επιτέλους να αποκτήσει ένα σχέδιο που θα εφαρμοστεί, αν θα μείνει για άλλη μια φορά με ένα ωραίο master plan, έναν πρωθυπουργό να το εξαγγέλει, έναν πρώην υπουργό να διαμαρτύρεται και ένα κράτος να ψάχνει εκ των υστέρων για το τι ακριβώς είχε υποσχεθεί. Οι κάτοικοι του Εύρου που επλήγησαν ανεπανόρθωτα από τις περσινές φωτιές περιμένουν και απαντήσεις και αποτέλεσμα.

Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι και επιστρέφοντας θα ανοίξουμε μια μεγάλη κουβέντα με αφορμή τον αριστοφανικό λόγο της Εκκλησιάζουσες και μια παράσταση που θα παρουσιαστεί αύριο στην Καλαμάτα στο ανοιχτό θέατρο της πόλης μας.

0: Λίγο πριν τις 9.30 και είπαμε ότι θα μιλήσουμε σήμερα για τον Αριστοφάνη και τις εκκλησιάζουσές του «Οι γυναίκες στην εξουσία». Αυτός είναι ο υπότιτλος της παράστασης που θα παρουσιαστεί αύριο στην Καλαμάτα, στο Ανοιχτό Θέατρο. Είναι μια παράσταση που, όπως και το συγκεκριμένο έργο, επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Ίσως είναι μια ουτοπική συνθήκη, ικανή όμως να μας βάλει σε σκέψεις για το πώς μια κοινωνία μπορεί να ενωθεί και να σχεδιάσει έτσι με όρους ευίωνους και αισιόδοξους το κοινό της μέλλον. Η συγκεκριμένη παράσταση που θα δούμε αύριο στην Καλαμάτα είναι μια συμπαραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου και της Πέμπτης Εποχής, που συμπληρώνει 20 χρόνια παρουσίας στο χώρο του θεάτρου. Ο Θέμης Μουλίδης είναι ο άνθρωπος πίσω από τη συγκεκριμένη εταιρεία, τον συγκεκριμένο σύλλογο, που ενώνει τις δυνάμεις του με το διπεθέ του Αγρινίου και παρουσιάζει αυτή την παράσταση σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Ένας από τους σταθμούς αυτής της περιοδίας είναι και η πόλη της Καλαμάτας. Η συνάδελφος, η Μαρία Τωμαρά, μπορεί να βρίσκεται σε κανονική άδεια, ωστόσο άφησε μια παρακαταθήκη, μια κουβέντα που είχε με την πρωταγωνίστρια της παράστασης, την Μαρίνα Ασλάνογλου, που ερμηνεύει και το ρόλο της Πραξαγόρας. Να πούμε ότι στο ρόλο του Βλέπηρου είναι ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης και στο ρόλο του Κομπέρ ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Να ακούσουμε λοιπόν την κουβέντα μας και να επαναλάβουμε πως αύριο η παράσταση «Εκκλησιάζουσε» στο Αριστοφάνη από την Πέμπτη Εποχή και το Διπεθέ του Αγρινίου θα παρουσιαστεί 9.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο της Καλαμάτας.
1: Οι εκκλησιάζουσες λοιπόν του Αριστοφάνη. Μια κωμωδία που σατιρίζει την πολιτική κατάσταση της Αθήνας και τις ιδέες για την ιδανική κοινωνία. Η πρωταγωνίστρια, η Πραξαγόρα, πιστεύει πως οι άνδρες κυβερνούν την πόλη ανίκανα και οδηγούν την Αθήνα στην παρακμή. Έτσι οργανώνει τις γυναίκες της πόλης να μεταμφιεστούν σε άνδρες και να πάνε κρυφά στην εκκλησία του Δήμου, τη συνέλευση δηλαδή των πολιτών. Εκεί ψηφίζουν να αναλάβουν οι γυναίκες τη διακυβέρνηση της πόλης. Αφού αποκτούν την εξουσία, η Πραξαγόρα εφαρμόζει ένα νέο σύστημα σύμφωνα με το οποίο όλη η περιουσία γίνεται κοινή. Όλοι εργάζονται για το κοινό καλό. Η τροφή και τα αγαθά μοιράζονται εξίσου. Ακόμη και οι ερωτικές σχέσεις ρυθμίζονται με κανόνες ισότητας. Οι νέοι πρέπει πρώτα να ικανοποιούν τους ηλικιωμένους και λιγότερο ελκυστικούς πριν πλησιάσουν τους νέους και όμορφους. Στο τέλος παρουσιάζονται με χιουμοριστικό τρόπο τα παράδοξα και τα προβλήματα που δημιουργεί αυτό το σύστημα. Η κωμωδία κλείνει με ένα μεγάλο κοινό γεύμα όπου όλοι καλούνται να συμμετέχουν. Αν θέλετε το κεντρικό μήνυμα, ο Αριστοφάνης σχολιάζει την πολιτική ανικανότητα των αρχόντων, τις αδυναμίες της αθηναϊκής δημοκρατίας, τις υπερβολικές ή ανεφάρμοστες ιδέες για την κοινωνική ισότητα και την κοινοκτημοσύνη. Να δούμε όμως πως η δικιά μας, η Πραξαγόρα του σήμερα, μπορεί να μας βάλει στο κλίμα της παράστασης και αν όλα όσα είπα είναι σωστά ή όχι, δεν ξέρω. Μαρίνα Σλάνογλου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Όλα σωστά είναι, έτσι ακριβώς όπως τα είπατε. Και αυτό γίνεται και στην παράσταση, βέβαια με μια αίσθηση καμπαρέ και τσίρκο, με πολύ τραγούδι, χορό, χορογραφίες και σάτιρα που είναι βέβαια στο κείμενο του Αριστοφάνη, χωρίς να φεύγει από το βάθος και το χιούμορ που έχει. Όπως είπατε, εγώ είμαι η Πραξαγόρα. Είναι μια γυναίκα χαρισματική, με πολιτικό μυαλό, στρατηγική, σχεδόν επαναστάτρια, που το συγκινητικό είναι ότι πιστεύει ότι πραγματικά μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Και στο έργο του Αριστοφάνη, γιατί τώρα γραμμένο γύρω στο 392 mm-hmm. π.Χ. Ναι, ναι. σε μια Αθήνα κουρασμένη πολιτικά, χρησιμοποιεί τις γυναίκες ο Αριστοφάνης για να σατιρίσει την αποτυχία των ανδρών να κυβερνήσουν σωστά την πόλη. Αλλά δεν είναι ένα φεμινιστικό έργο με τη σημερινή έννοια, mm-hmm. ούτε λέει ότι οι γυναίκες είναι καλύτερες. Σατιρίζει την ανδρική εξουσία, σατιρίζει τις ουτοπίες και σατιρίζει κυρίως την ιδέα ότι αν υπάρχει τέλειο πολιτικό σύστημα. Γιατί mm-hmm. κάθε ιδεολογία όταν προσπαθεί να ελέγξει πλήρως τον άνθρωπο οδηγείται σε αδιέξοδο. Γι' αυτό είναι και τρομερά σύγχρονο το έργο.
1: Ναι.
2: Η Πραξαγόρα συμβολίζει την ανάγκη της αλλαγής. Παίρνει βήμα σε μια χώρα που η γυναικεία φωνή δεν είχε βήμα. Έτσι. Mm-hmm. Ήταν αποκλεισμένη από την πολιτική. Πιστεύει πραγματικά, όπως είπε, ότι μπορεί να βρει τη λύση. Και εκεί υπάρχει βέβαια μια λεπτή τραγικότητα, γιατί είναι επικίνδυνα ιδεαλίστρια. Ο Αριστοφάνης βάζει τις γυναίκες στο κέντρο της πολιτικής ζωής και κάτι που ήταν αδιανόητο για τότε.
1: Ναι.
2: Τις παρουσιάζει πιο πρακτικές, οργανωτικές, πιο συνδεδεμένες με τη φροντίδα και την επιβίωση, λιγότερο διεφθαρμένες από τους άντρες, mm-hmm. αλλά δεν τις αγιοποιεί. Η πραγματικότητα λέει ότι αν οι γυναίκες πάρουν την εξουσία, ίσως τελικά αναπαράγουν και τα ίδια προβλήματα. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο το φύλο. Είναι η ίδια η ανθρώπινη φύση σε σχέση με την εξουσία. Mm-hmm. Και τι γίνεται όταν έχεις τη θέση αυτή. Και αυτό το έργο θεωρείται ουτοπική κωμωδία.
1: Ναι. Καταρχάς, να πούμε ότι δεν τις ηρωποιεί από την αρχή, δεν τις αγιοποιεί, γιατί και αυτές με μία δολιότητα παίρνουν την εξουσία.
2: Βέβαια, έτσι. Με μία δολιότητα, μεταμφιέζονται, ντύνονται άντρες, βάζουν κουστούμια και πάνε να κατακτήσουν τη Βουλή. Mm-hmm. Σε εμάς το έργο ξεκινάει με μία έτσι διασκευή του Θέμη ναι. Μουλίδη, που κάνει και τη σκηνοθεσία φυσικά, και της Νεφέλης Μαϊστράλη που έχει κάνει το κείμενο. Μπαίνω ως μια σύγχρονη γυναίκα mm-hmm. μέσα στην παράσταση, κουβαλώντας τσάντες, κουστούμια από το καθαριστήριο, κούτες, ένα καρότσι με ένα μωρό, mm. Μια τσάντα λάπτοπ, που δείχνει ότι η γυναίκα, η σύγχρονη γυναίκα που δουλεύει, είναι μάνα, έχει καριέρα, φροντίζει το σπίτι, φροντίζει τα πάντα. Μπαίνει μέσα στη σκηνή, χτυπάει το τηλέφωνό της, είναι το αφεντικό της και της λέει έστειλε τα mail, όχι θα τα κάνω, της πέφτουν τα πράγματα. Λέει μα έπρεπε να πάω στο καθαριστήριο, να πάρω το παιδί μου. Της λέει αυτός δεν με ενδιαφέρει, πρέπει να στείλει τα mail τώρα. Και μένει στο δρόμο και βγάζει το λάπτοπ και αρχίζει και γράφει και στέλνει τα mail, όπου αποκοιμιέται. Και στο όνειρό της βλέπει ότι είναι η Πραξαγόρα που θέλει να αλλάξει τον κόσμο και την πολιτική κατάσταση στη χώρα.
1: Έξυπνο.
2: Έτσι, ας πούμε. Ναι.
1: Έξυπνο, έξυπνο. Έξυπνο. Πιστεύεις ότι σήμερα η Πραξαγόρα θα είχε περισσότερες πιθανότητες να πείσει την κοινωνία ή θα αντιμετώπιζε τις ίδιες αντιστάσεις με τότε?
2: Θα αντιμετώπιζε τις ίδιες αντιστάσεις, αλλά όχι όπως τότε. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει γυναίκες σε ηγετικές θέσεις, έχουμε δει γυναίκες να κάνουν πράγματα, είμαστε πολύ δυναμικές, πολύ πρακτικές, απλά δεν μας δίνεται απόλυτα το βήμα και η θέση που μας αξίζει. Mm-hmm. Έχουμε λίγο δρόμο ακόμα, είμαστε ικανές να το κάνουμε, αλλά όπως ας πούμε και στη Βουλή και στα πράγματα, και βλέπεις ότι και οι γυναίκες και στο ντύσιμό τους είναι με κουστούμια, γιατί ναι. αυτό είναι οι άντρες με κουστούμια. Δηλαδή αυτό συνεχίζει και παραμένει.
1: Mm-hmm. Μια αναπαραγωγή, ας πούμε, σε βελτιωμένη
2: ναι,
1: έκδοση.
2: Ναι. Και υπάρχει και η αμφισβήτηση, δεν το συζητώ. Mm-hmm. Σε κάθε τι που μπορεί να κάνει μια γυναίκα περνάει από μια αμφισβήτηση σε σχέση με το ανδρικό πρότυπο και την ανδρική φιγούρα, ας πούμε, στην πολιτική σκηνή.
1: Υπάρχει,
2: μόνο.
1: Mm-hmm. υπάρχει κάποιο στοιχείο της Πραξαγόρας που νιώθεις ότι συναντά την προσωπικότητα της Μαρίνας?
2: Η επαναστατική της ιδιοσυγκρασία, θα έλεγα. Το ότι θέλει να, αν της μπει κάτι στο μυαλό όπως και εμένα, θέλει να το κάνει. Είμαι κι εγώ ένας άνθρωπος που παίρνω τα ρίσκα μου. Είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να ρισκάρω και να δοκιμάζω πράγματα. Έχω ένα δυναμισμό όπως έχει η πραξαγόρα. Δεν σημαίνει πάντα ότι μας βγαίνει σε καλό αυτό. Αλλά δεν τα βάζω κάτω. Δεν το βάζω κάτω. Όχι.
1: Μετά από τόσα χρόνια, θέατρο, τηλεόραση, υπάρχει αυτό που λέμε δημιουργικό άγχος και στην δεδομένη περίπτωση πώς αντιμετώπισες τον συγκεκριμένο ρόλο. Αγχωμένα ή τον έχτισες σταδιακά και τον θεωρείς ότι εντάξει τον κατέχεις, τον κατέκτησες.
2: Ποτέ δεν νιώθω ότι κατέκτησα κάτι, γιατί το θέατρο είναι ένα ζωντανός οργανισμός και σε κάθε παράσταση ανακαλύπτεις και καινούργια πράγματα. Αυτό δεν τελειώνει. Δηλαδή είτε το λες διαφορετικά, είτε δοκιμάζεις πράγματα, γιατί πάντα έχεις να αναμετρηθείς με τις σχέσεις σου με το κοινό. Οπότε βλέπεις τι κάνει γκέλ περισσότερο στο πώς θα πεις την ατάκα, στο πώς θα κάνεις την παύση σου. Εγώ πάντα έχω δημιουργικό στρες πριν βγω στη σκηνή. Εγώ σαν Μαρίνα, δηλαδή θέλω τη συγκέντρωσή μου λίγο πριν βγω στη σκηνή. Είμαι αγχωμένη, δεν το συζητώ. Ξαφνικά εκεί που είσαι πίσω από τη σκηνή και είσαι η Μαρίνα που μιλάει διαφορετικά, που είναι ένας διαφορετικός χαρακτήρας, σε 3 δευτερόλεπτα που ανοίγουν τα φώτα και βγαίνεις από την κουίντα στη σκηνή με τόσα μάτια απέναντί σου τα οποία σε κοιτάνε, σε κρίνουν, σε επεξεργάζονται και μιλάς διαφορετικά, είσαι ένας άλλος άνθρωπος με άλλη προσωπικότητα, έχει ένα στρες αυτό. Βγαίνεις από σένα και μπαίνεις σε κάτι άλλο στο οποίο πρέπει να πείσεις τον άλλον ότι είσαι. Αυτό έχει ένα στρες. Η πραξαγόρα και ο ρόλος της πραξαγόρας δεν ήταν κάτι που μάλλον με δυσκόλεψε αρκετά, γιατί έχω όλα αυτά τα χρόνια συνηθίσει πιο δραματικούς ρόλους, μάλλον μόνο δραματικούς ρόλους, ειδικά στο θέατρο. Και ήταν ένα στοίχημα για μένα, όπως είχαμε πει και με τον Θέμη Μουμουλίδη, όταν κάναμε τις πρώτες μας συναντήσεις, το ότι είναι μια ευκαιρία να δείξεις και κάτι άλλο από σένα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και ήταν πολύ δημιουργικό. Ήμουνα στρεσαρισμένη στις πρόβες, γιατί δεν είναι κάτι οικείο και γνώριμο σε μένα. Αλλά παρόλα αυτά, εάν μπορώ να πω ότι το έχω κατακτήσει σε ένα μέρος, ναι, θα μπορούσα να πω ότι το έχω κατακτήσει και έχω βάλει και δικά μου στοιχεία, γιατί πάντα οι ηθοποιοί βάζουν δικά μας στοιχεία στους ρόλους που υποδιόμαστε. Είναι μια παράσταση που την ευχαριστιέμαι πολύ. Αυτό που μας λένε ότι είμαστε μια τρομερά δεμένη ομάδα, συγχρονισμένη, γιατί έχει και μια δυσκολία. Επειδή τα τραγούδια έχουν λόγο, μουσική, χορογραφία, δεν μπορείς να ξεφύγεις δευτερόλεπτο. Πρέπει να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος, γιατί μπορείς να χάσεις ένα βήμα το οποίο είναι όλο χορογραφημένο, ταυτόχρονα, πολλά άτομα πάνω στη σκηνή, και να μιλάς και να χορεύεις και να τραγουδάς.
1: Ναι.
2: Οπότε θέλει απόλυτη συγκέντρωση 100%. Δεν μπορεί να ξεφύγεις από αυτό. Και φυσικά είναι και πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί είσαι 100% εκεί. Και μας λένε όλοι ότι είμαστε μια πάρα πολύ συντονισμένη ομάδα.
1: Η καλοκαιρινή περιοδία επίσης είναι μια απαιτητική διαδικασία, έτσι. Κάθε βράδυ αλλάζεις θέατρο, αλλάζεις κοινό. Θέλω να μου πεις την αντίδραση των θεατών μέχρι τώρα, αν υπάρχει τέτοια, που σε έχει συγκινήσει, σε έχει εκπλήξει.
2: Επειδή οι άνθρωποι στην επαρχία διψάνε για θέατρο, η αποδοχή και η λαχτάρα τους να δουν μια ωραία παράσταση είναι πολύ συγκινητική. Και φαίνεται και στο χειροκρότημα και σε αυτά που μας λένε μετά, όπως μια κυρία προχθές στους Δελφούς, που μου είπε «Σας ευχαριστούμε που ήρθατε». Και μόνο αυτό, εγώ συγκινήθηκα. Που ήρθατε, γιατί κάνουμε ταξίδι ώρες Φτάνουμε, αφήνουμε τα πράγματά μας και πάμε στο θέατρο. Είναι ταξίδι και παράσταση κάθε μέρα. Αυτό δεν είναι εύκολο. Υπάρχει μια κόπωση στη φωνή, υπάρχει μια κόπωση στο σώμα. Στο Κυλικής, ας πούμε, που παίζαμε, η ξεκίνηση παράσταση ξεκίνησε με βροχή. Το συγκινητικό ήταν ότι δεν έφυγε κανένας από τους θεατές. Επί μισή ώρα, επειδή είναι η πρώτη που βγαίνει στη σκηνή, έβρεχε και τα ρούχα στέγνωσαν πάνω μου, γι' αυτό ακούτε λίγο τη φωνή μου, με γρέζει τώρα. Και ο κόσμος δεν έφευγε και ο κόσμος ήταν εκεί με τις ομπρέλες τους, με μπουφάν από πάνω. Εμείς παίζαμε, είναι και αυτό μια εμπειρία.
1: Ναι,
2: είναι
1: βέβαια.
2: Συγκινητικό, γιατί λες, έχουν έρθει, ξέραν ότι μπορεί να βρέξει, είχε κρύο, είχε υγρασία, είχαμε ταξιδέψει κι εμείς. Οπότε λέμε θα το κάνουμε και εννοείται ότι θα το κάνουμε και δεν θα κυρώναμε την παράσταση. Και μείναμε.
1: Και μείνατε και το ευχαριστηθήκατε.
2: Αυτό.
1: Και πέτυχε. Έτσι.
2: Πέτυχε, ναι.
1: Θέλω να δούμε τι έχει ο χειμώνας τώρα για σένα. Έρχεσαι τηλεοπτικά από ένα πολύ επιτυχημένο σύριαλ.
2: Ναι.
1: Τι έχει τηλεοπτικά και τι έχει και θεατρικά. Αν είναι ανακοινώσιμα.
2: Λοιπόν, βεβαίως. Θεατρικά θα πω πρώτα.
1: Ναι, ναι.
2: Έχω μια παράσταση που θα κάνω με τη Βίκη Βολιώτη. Θα τη σκηνοθετήσει δηλαδή η Βίκη Βολιώτη. Είναι η πρώτη φορά που θα με σκηνοθετήσει γυναίκα στο θέατρο. Και ανυπομονώ γιατί πάντα συνεργάζομαι με άντρες. Λέγεται Συγκάτοικος, είναι της Τζεν Σίλβερμαν, Αμερικανίδα, σε μετάφραση Φίλιππου Δυσσίλα, σκηνοθεσία Βίκη Βολιώτη, με τη Γογό Μπρέμπου. Δύο γυναίκες πάνω στη σκηνή, δύο γυναίκες τελείως διαφορετικές μεταξύ τους. Μία ψάχνει συγκάτοικο, η Γογό Μπρέμπου, και εγώ είμαι η συγκάτοικος που έρχεται. Με πιο μυστήρια, με μυστικά, με μία έτσι παράνομη ζωή και παράνομο παρελθόν, που ουσιαστικά πάω σε ένα μέρος στην επαρχία της Αϊόβα, σαν να λέμε φεύγω από το Κολωνάκι και πάω στο Αγρίνιο, στην Τρίπολη, κάπου. Που έχω μάθει αλλιώς, έχω συνηθίσει αλλιώς, και συναντιέμαι με μια γυναίκα που δεν έχει ζήσει τη ζωή της, που έπνιγε τις επιθυμίες της και τους πόθους της. Και η μία γυναίκα παίρνει στοιχεία από την άλλη. Εγώ πάω για να ηρεμήσω και να αλλάξω ζωή, αλλά ταυτόχρονα δίνω ζωή στην άλλη γυναίκα που δεν είχε ζήσει. Είναι μια πολύ συγκινητική και όμορφη ιστορία που ξεκινάμε σε λίγο τις πρόβες μας για να κάνουμε πρεμιέρα 12 Οκτωβρίου.
1: Πολύ ωραία.
2: Παράλληλα συζητάω για τηλεοπτικά. Συζητούσα και τώρα το καλοκαίρι, αλλά με την περιοδία δεν γινόταν. Οπότε επέλεξα ότι δεν μπορώ ούτε να στρεσαριστώ ούτε να πιεστώ, γιατί είναι απαιτητική περιοδία και να έχεις γυρίσματα δεν γίνεται. Οπότε από Νοέμβριο και μετά συζητάω κάποια πράγματα που ακόμα δεν ξέρω να σας πω, ούτε κανάλι, ούτε συντελεστές, γιατί είναι όλα στον αέρα. Από εκεί πέρα το θέατρο είναι η κλασική μου και βάση και πάντα.
1: Ο οικείος χώρος, βέβαια.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι το πάντα πρώτες δουλειές που κλείνω, το θέατρο.
1: Να επιστρέψω και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τον Αριστοφάνη. Αν έπρεπε με μία μόνο φράση να πεις στο κοινό «Οι εκκλησιάζουσες είναι τελίτσες».
2: Οι εκκλησιάζουσες είναι. Α, ωραίο και δύσκολο. Πρέπει να το σκεφτώ. Οι εκκλησιάζουσες είναι. Εκκλησιάζουσες είναι. Επαναστάτριες, θα έλεγα.
1: Επαναστάτριες. Μάλιστα. Ναι. Αυτό κρατάμε, λοιπόν. Και σας περιμένουμε με χαρά στην Καλαμάτα.
2: Εμείς περιμένουμε να έρθουμε και να δούμε και το κοινό μας από κοντά και να μας δει και το κοινό της Καλαμάτας, που αγαπάμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Γεια χαρά.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η Μαρίνα Ασλάνογλου, η πρωταγωνίστρια της παράστασης «Εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία». Μίλησε με τη συνάδελφο την Μαρία Τωμαρά για την παράσταση που θα δούμε κι εμείς εδώ στην Καλαμάτα, στο Ανοιχτό Θέατρο, αύριο στις 9.30 το βράδυ. Και πρόκειται βέβαια για το έργο, την κωμωδία του Αριστοφάνη, Έτσι όπως την είδε σκηνοθετικά ο Θέμης ο Μουμουλίδης σε μια συμπαραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου και της Πέμπτης Εποχής.

Λίγα λεπτά πριν από τις 10, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε για σήμερα, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους ανίκητους. Και δεν είναι χαρακτηρισμός, αυτό επιθετικός προσδιορισμός, είναι όνομα. Γιορτάζει ο Άγιος Ανίκητος μαζί με τον ανιψιό του, τον Άγιο Φώτιο, που μαρτύρησαν επί Διοκλητιανού αυτοκράτορα, αλλά θεωρώ πως είναι ένα εξαιρετικό όνομα. Το Ανίκητος, χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους έχουν τη χαρά να φέρουν το συγκεκριμένο όνομα. Εμείς θα πρέπει να σας αφήσουμε κάπου εδώ. Ακριβώς στις 10 θα συνδεθούμε με τα κεντρικά της ελληνικής ραδιοφωνίας. Οι συνάδελφοι από εκεί θα είναι έτοιμοι να μας παρουσιάσουν ένα δελτίο ειδήσεων με τα σημαντικότερα από την υπόλοιπη Ελλάδα και τον κόσμο, και στη συνέχεια το δικό μας το μεσηνιακό δελτίο. Το ραντεβού από αυτήν εδώ την εκπομπή αύριο λίγο μετά τις 9. Ευχές για μια πολύ όμορφη ημέρα. Ήταν ο Βαγγέλης Ποτέας στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Νιάρχος και ο Στέφανος Χατζάκης επιμελήθηκαν τον ήχο μας. Γεια χαρά σε όλους.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ με επίκεντρο τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, στις οικογένειες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους νέους, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News. Ο κ. Παπαθανάσης ξεκαθάρισε ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Πρωθυπουργό, ενώ συνέδεσε τις δυνατότητες της κυβέρνησης με τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής. Εξήγησε πως η Ελλάδα έχει υποβάλει έτοιμα για την ενεργοποίησή της, ώστε να υπάρξει πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος για έργα που σχετίζονται με την ενεργειακή ανθεκτικότητα, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι ολόκληρο το ποσό θα κατευθυνθεί άμεσα σε μέτρα για το 2027. Σημείωσε ότι για το 2027 ο Πρωθυπουργός θα επιλέξει από το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο τις παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ. Υπενθύμησε δε πως η περσινή φορολογική μεταρρύθμιση περιλάμβανε μεταξύ άλλων μηδενικό φόρο για νέους έως 25 ετών και φορολογικό συντελεστή 9% για νέους από 25 έως 30 ετών, κάνοντας λόγο για πολιτική που ενίσχυσε το διαθέσιμο εισόδημα. Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών και των αγνοωμένων μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Περισσότεροι από 3.800 αγνοωμένοι και πάνω από 250 οι νεκροί. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Ολόκληρες συνοικίες ισοπεδώθηκαν στην Περέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μες στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες, με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες μέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Με ένα χρυσό άλμα, ο Μίλτος Τεντόγλου στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά. Έγραψε ιστορία στο Μπέρμιγχαμ, κατέκτησε το τέταρτο σερί χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 8,44 και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει μια τέτοια επίδοση. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας προχώρα όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους σάλτες όλων των εποχών. Μίλτο, Ελένη, μας κάνατε περήφανους, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος και στο χάλκινο μετάλλιο της 17χρονης Ελένης Ιακωβάκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20. Στην κατηγορία 4 είναι σήμερα οι αττικοί περιοχές της Πελοποννήσου, της Θερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας ντρόνς και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. 4 οι συλληψιστές για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Σε ανδραγνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η χθεσινή φωτιά στην περιοχή Μεροσπεύκο στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι αδιούχοι του Αυγούστου για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Παραμένει το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να κάνουν πίσω στους όρους που βάζουν η μία στην άλλη, την ώρα μάλιστα που κλιμακώνεται η ένταση στις θαλάσσιες οδούς γύρω από το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πυραυλικό πλήγμα εναντίον εμπορικού πλοίου στον κόλπο του Ομάν, ενώ οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη φέρεται να έπληξαν πλοίων στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. 147 μετανάστες διασώθηκαν σε 3 επιχειρήσεις του λιμενικού τις νυχτερινές ώρες νότια της Κρήτης, εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Στις 11.30 δημοσία δαπάνη κηδεία του Στέλιου Ράμφου στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελήμονος Χαλανδρίου, μισή ώρα αργότερα στο πρώτο νεκροταφείο πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, ανεμιβόρει τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ, από 26 έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος. Στη Μεσσηνία βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός κατά την πρώτη του αυτοψία στο πλαίσιο των επισκέψεών του στα ολοκληρωμένα τμήματα του σημαντικού έργου οδικής ασφάλειας, του μεγαλύτερου, όπως είπε, έργου οδικής ασφάλειας που έχει υλοποιηθεί στην περιφέρεια. Πρόκειται για παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 45 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και περιλαμβάνουν παρεμβάσεις σε περισσότερα από 600 σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Πελοποννήσου. Στη Μεσσηνία, μέσω αυτών των εργασιών έχουν αποκατασταθεί χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα οδοστρώματος, ενώ οι παρεμβάσεις αφορούν επίσης και μικρά τεχνικά έργα, σύγχρονη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, συστήματα αναχέτησης οχημάτων και βελτιώσεις στον οδοφωτισμό με στόχο ένα ασφαλέστερο και πιο λειτουργικό οδικό δίκτυο. Ο Περιφερειάρχης χαρακτήρισε το συγκεκριμένο έργο στη μεγαλύτερη παρέμβαση οδικής ασφάλειας που έχει υλοποιηθεί στην Πελοπόννησο, υπογραμμίζοντας ότι βασικό στόχος είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Όπως ανέφερε, η Μεσσηνία αποτελεί την πρώτη στάση μιας διαδρομής που θα συνεχιστεί σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Και δεύτερη εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ποσότητες χασίς σε Καλαμάτα και Μεσσίνη ανακοίνωσε πως εξάρθρωσε η αστυνομία κοινός παρονομαστής και στα δύο κυκλώματα ναρκωτικών. Ήταν οι δύο Αλβανοί ηλικίας 23 και 20 ετών που είχαν συλληφθεί τα ξημερώματα του Σαββάτου στην περιοχή του ξενοδοχείου Φιλοξένια όταν επέβαιναν σε γιοταχή στο Πορτ Παγκάζ, το οποίο εντοπίστηκαν πάνω από 10 κιλά χασίς μέσα σε σακούλες. Τα δύο αυτά άτομα φέρεται να είχαν ρόλο και στη δεύτερη εγκληματική οργάνωση που δρούσε στις περιοχές της Καλαμάτας και της Μεσσίνης και στην οποία ως αρχηγός κατηγορείται ένας 30χρονος Αλβανός που διέμενε παλαιότερα στην Καλαμάτα και ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Πρόκειται για άτομο με ποινικό παρελθόν, για υποθέσεις ναρκωτικών και για κλοπές, ενώ κατηγορείται και για καλλιέργεια χάσης σοφητείας στην Κόρινθο πριν λίγα χρόνια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι ποσότητες των ναρκωτικών στην προηγμένη περίπτωση αποθηκεύονταν σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στο Μαυρομάτι του Δήμου Μεσσίνης, το οποίο οι δράστες χρησιμοποιούσαν ως καβάτζα και εν συνεχεία πουλούσαν τα ναρκωτικά σε επίπεδο χονδρικής εναντί 3.000 ευρώ το κιλό τόσο σε Καλαμάτα όσο και σε Μεσσίνη. Το σπίτι αυτό βρίσκεται κοντά στην πατρική οικία του 23χρονου Αλβανού που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο. Από τη Μεσσηνία είναι ο 34χρονος αστυνομικός Ανδρέας Καλέος που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα με συμβατικές πινακίδες στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στην Αθήνα. Τον 34χρονο βρήκαν αστυνομικοί λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Δευτέρας στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης. Ο νεαρός είχε καταγωγή από τη Μικρομάνη και υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών. Από τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή δεν διαπιστώθηκαν εμφανή στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια και πιθανότερη αιτία θανάτου εκτιμάται το βαρύ πνευμονικό είδημα. Την έρευνα να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια και πιθανότερη αιτία θανάτου εκτιμάται το βαρύ πνευμονικό είδημα.

0: Νίκου Καλογερόπουλου. Η νεκρόσιμος τελετή θα γίνει στις 12 το μεσημέρι, ενώ μετά η σωρός του Νίκου Καλογερόπουλου θα οδηγηθεί στη Ριτσόνα για αποτεύρωση, όπως ήταν και η επιθυμία του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας, όσοι θέλουν αντιστεφάνων μπορούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Κατά εκατοντάδες, πολίτες και επισκέπτες της Καλαμάτας βρέθηκαν χθες βράδυ στο χιλιόμετρο του λιμανιού της πόλης, συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία του Σύλλογου Εστίασης Μεσσηνίας με γενικό τίτλο «Ταξιδευτές των γεύσεων». Για αρκετές ώρες το χιλιόμετρο στον λιμενοβραχίωνα μετετράπη σε μια μοναδική βιωματική εμπειρία, συνδυάζοντας γαστρονομία, πολιτισμό, μουσική, φύση, παράδοση και τουριστική προβολή του νομού μας. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα καθαρισμού και απολίμανσης των κάδων απορριμμάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας. Οι εργασίες πραγματοποιούνται με τη χρήση ειδικού καδοπλυντηρίου οχήματος, ενώ σε συνεργασία με εξωτερικό εργολάβο γίνεται συστηματικός καθαρισμός και των υπόγειων κάδων. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αναστάσιο Σκουπετία, κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, οι εργασίες επικεντρώνονται κυρίως στα κεντρικά και πολυσύγναστα σημεία της πόλης, όπου η κίνηση είναι αυξημένη λόγω και της τουριστικής περίοδου. Υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 40 βαθμούς και βορειοανατολική άνεμη έως τα 4 μποφόρ σήμερα στην περιοχή μας. Ανάλογες καιρικές συνθήκες με θερμοκρασίες καύσωνα έως τους 40 βαθμούς και επίσης βορειοανατολικούς ανέμους μέτριους αναμένουν οι μετεωρολόγοι για αύριο Πέμπτη. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 13 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγραμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας.
1: Νομίζω ότι αξίζει να τραγουδήσουμε μαζί δυνατά σε αυτό.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων, δύο ημέρες μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Στην πόλη Κάλι ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια πενταόροφης πολυκατοικίας γυναίκα 31 ετών που είχε μείνει εγκλωβισμένη για σχεδόν 30 ώρες. Στο ίδιο κτίριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, με δύο να είναι γνωστό ότι παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με το νέο τώρα επίσημο απολογισμό, η δόνηση στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων. Ανεπίσημοι υπολογισμοί με βάση πλατφόρμα στο διαδίκτυο δείχνουν πως είναι άγνωστη τύχη περίπου 4.000 ανθρώπων. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια αναζητώντας επιζώντες, με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στο Earth News, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγειλε δε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως είπε, η πρόβλεψη για την Ελλάδα είναι ανάπτυξη 2% έναντι 0,9% στην Ευρώπη. Έγραψε ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μπέρμιγχαμ, όπου στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού στίβου γίνεται και ο πρώτος σάλτης του μήκους με 4 σερή χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας «προχώρα όλο και πιο μπροστά». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους πιο κορυφαίους σάλτες όλων των εποχών. Μίλτο, Ελένη, μας κάνατε περήφανους, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος και στο χάλκινο μετάλλιο της 17χρονης Ελένης Ιακωβάκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20. Στην κατηγορία 4 είναι σήμερα οι Αττικοί, οι περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. 4 οι συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Παραμένει το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να κάνουν πίσω στους όρους που βάζουν η μία στην άλλη, την ώρα μάλιστα που κλιμακώνεται η ένταση στις θαλάσσιες οδούς γύρω από το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πυραυλικό πλήγμα εναντίον εμπορικού πλοίου στον κόλπο του Ομάν, ενώ οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη φέρεται να έπληξαν πλοίο στη στρατηγική σημασία θαλάσσιο οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. 147 μετανάστες διασώθηκαν σε 3 επιχειρήσεις του λιμενικού τις νυχτερινές ώρες νότια της Κρήτης, εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex και μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Στις 11.30 δημοσία δαπάνικη δια του Στέλιου Ράμφου στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου. Μισή ώρα αργότερα, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων, όσοι επιθυμούν, να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ, από 26 ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Καλύτερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε όσο αφορά τις μουσικές επιλογές, με τον Γεώργιο Γαλανό να μας έχει φτιάξει πολύ ωραίο κλίμα οδεύοντας προς τις 15 Αυγούστου. Είμαστε σήμερα 12 Αυγούστου του 2026, Τετάρτη, και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 παρά 5 παρά 10. Η ώρα είναι 11 και 14 πρώτα λεπτά. Γιατί όμως? Η αθλητική ενημέρωση. Η εκπομπή Μπάλανε και Γυρίζει στον αέρα, μόλις βγήκε στον αέρα, βλέπω, πετάει ψηλά, της ΕΡΤ Τρίπολης και τους 101,5 στα FM, με Παναγιώτη Μαριόλο στην ρύθμιση των ήχων, τον τεχνικό μας, και όπως είπα τον Γεώργιο Γαλανό με Brother Louie Louie. Ξεκινάμε εποχές αηλίστου μνήμης και έτσι μας φέρνει πολλά χρόνια πίσω, αλλά μας αρέσουν αυτό, μπροστά πίσω, μπρος πίσω κτλ. Γιώργος Γαλανός λοιπόν για την ΕΡΤ Τρίπολης, όπου παράγεται η εκπομπή, όπως είπαμε, Μπάλανε και Γυρίζει. Στην ΕΡΤ Καλαμάτας και εκεί ακουγόμαστε ζωντανά ταυτόχρονα με τους συναδέλφους τεχνικούς που μας βγάζουν στον αέρα, να είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. 107,2, 104,4 στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας. Οι καιρικές συνθήκες πολύ καλές, λίγο αεράκι, καλό κάνει, έχει δροσούλα ακόμα. Το βράδυ είχε μια άπνοια, μετά φύσηξε. Εντάξει, έκανε ζέστη το βράδυ χθες. Σήμερα καλύτερα τα βλέπω τα πράγματα όσο αφορά τη δροσούλα. Για Τρίπολη μιλάω, γιατί στα παραλιακά μέρη η ζέστη είναι αρκετά πιο υψηλή και κάνετε και τα μπάνια σας, έτσι. Μια Τετάρτη σήμερα, 12 Αυγούστου, που έχει πάρα πολλά θέματα. Πολύ αγωνιστική δράση, όπως είχαμε και χθες. Χθες όμως θα ξεκινήσουμε από αυτό και θα το αναλύσουμε λίγο. Τεράστιος Μίλτος Τεντόγλου, 8.44 χρυσό μετάλλιο, τέταρτο συνεχόμενο σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Μπέρμιγχαμ λοιπόν, και το χρυσό μετάλλιο που το ξέχασε, κάπου το άφησε, κάτι έγινε, έψαχνε να το βρει μετά ο Μίλτος Τεντόγλου. Στο Μπέρμιγχαμ λοιπόν έγραψε ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου με τα 4 συνεχόμενα χρυσά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου που έχει κατακτήσει και έχει πάρει τα χρυσά. Αποθέωσε έτσι ο προπονητής του τον ίδιον, και ο ίδιος στις δηλώσεις του ήταν απολαυστικότατος. Τι να πούμε εμείς τώρα, συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου. Πρόκειται για έναν τεράστιο αθλητή που θα μείνει στην ιστορία όλων των χρόνων, πιστεύουμε, στον ελληνικό κλασικό αθλητισμό και όχι μόνο. Θα δούμε περισσότερα λίγο, κάποιες λεπτομέρειες να τις μεταφέρουμε και σε εσάς. Σήμερα, όπως είπαμε, η Τετάρτη, 12η Αυγούστου, έχουμε φιλικό του Αστέρα Άκτορ στις 7.30, πρόβα Τζενεράλε, με την ΑΕΚ Λάρνακας. Μια αναμέτρηση που είναι το πιο δυνατό τεστ απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα, βάσει τίτλων, βάσει οργάνωσης και τα λοιπά, αλλά και μια καινούρια ομάδα και η ΑΕΚ Λάρνακας, έτσι. Μην περιμένετε να δείτε κάποιο σύνολο μεστό και συμπαγές, γιατί φτιάχνεται κάπως διαφορετικά η φετινή ΑΕΚ Λάρνακας, όπως και ο Αστέρας βέβαια, με 14 μεταγραφές και για την κυπριακή ομάδα όπως και για τον Αστέρα Άκτορ. Επειδή Γεώργιο Γαλανέ μας ρώτησε ο κύριος Κώστας εχθές στο YouTube λοιπόν της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ, η

τηλεοπτική μετάδοση. Το λέω τηλεοπτική γιατί αν έχετε Smart TV μπορείτε να το βάλετε στο YouTube, στο κανάλι του YouTube με τον Αστέρα, που είναι το επίσημο το κανάλι του στο YouTube του Αστέρα Actor, και να παρακολουθήσετε ζωντανά την αναμέτρηση με την ΑΕΚ Λάρνακα στις 7.30. Κύριε Κώστα, αν έχετε τη δυνατότητα ή από το κινητό, αλλά στο κινητό είναι λίγο δύσκολο, ή σε κάποιο τάμπλετ, μια ταμπλέτα, ένα λάπτοπ κάπου, να δείτε το φιλικό παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με την ΑΕΚ Λάρνακας. 7.30 θα ξεκινήσει, θα πούμε λεπτομέρειες περισσότερες. Καλαμάτα σήμερα, λέω έτσι κάποια πράγματα που θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Παίζει στον τελικό του φιλανθρωπικού τουρνουά στο Βόλο με τον Πανιόνιο. Οι δύο ομάδες που κέρδισαν στους τελικούς και είναι στον τελικό στους μικρούς, όχι στους, στα ημιτελικά, συγγνώμη το πω έτσι, αφού είναι τουρνουά, έπαιξαν δύο παιχνίδια και οι νικητές θα παίξουν μεταξύ τους στο μεγάλο τελικό 9 η ώρα. Καλαμάτα, Πανιόνιο, στο μικρό τελικό νωρίτερα στις 6.30 ο Βόλος με τον Ολυμπιακό Β. Αυτό είναι το πακέτο των αγώνων σήμερα για το φιλανθρωπικό τουρνουά. Ενώ τώρα έχουμε τα σημαντικότατα, όπως είναι και του Μίλτο Τεντόγλου, σημαντικό το χρυσό μετάλλιο. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από την Αϊμέγγεν με 2-1 παρότι προηγήθηκε. Δέχτηκε ανατροπή, βέβαια στην παράταση δέχτηκε το δεύτερο γκολ. Και παίζοντας και με 10 παίκτες μένει εκτός συνέχειας και διεκδίκησης να μπει στη League Phase του Champions League, όμως έχει εξασφαλίσει τη League Phase του Europa και εκεί θα συνεχίσει. Δεν τα κατάφερε, είναι η Μέγγεν πιο φρέσκια, πιο τυχερή, πιο ικανή να το πω έτσι. Αν βάλουμε και τα δύο παιχνίδια πάντως κάτω και τα αναλύσουμε, θα πούμε ότι πέρασε η καλύτερη ομάδα και συνεχίζει στην εξέλιξη της διαδικασίας με play-off τώρα πλέον, για θα παίξει play-off η Νάιμέγγεν για να βρεθεί σε League Phase του Champions League. Ο Παναθηναϊκός, παρότι δεν ήταν κάτι το φοβερό, βρήκε λύσεις από ποιοτικούς παίκτες όπως ο Λιβάη Γκαρσία και ο Ντέσσερς, πέτυχε 2 γκολ παρότι πήγε πάλι να γκρεμίσει και να διαλύσει όλα αυτά που δημιούργησε μέσα στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν με Τζέσκα 1984 προηγήθηκε, ισοφαρίστηκε προς το τέλος και ισοφαρίστηκε από ένα πλάγιο out το ξεκίνημα της φάσης. Τέλος πάντων στην παράταση πέτυχε ένα δεύτερο γκολ και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη συνέχεια στο να μπει σε όμιλο του Conference League. Θα δούμε πως είναι η κατάσταση, με ποιον θα παίξει, θα σας ενημερώσουμε με τις λεπτομέρειες για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Να πούμε ότι σήμερα υπάρχει συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου από τη 1:20 μέχρι και αργά το βράδυ. Θα μπορείτε να παρακολουθείτε τα αγωνίσματα και τα αθλήματα με συμμετοχή και Ελλήνων αθλητών του Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμπιχαμ. Η σεζόν η ελληνική ανοίγει σήμερα με το Super Cup στις 8 η ώρα. Έχουμε ΑΕΚ Όφη στο Παγκρίτιο το παιχνίδι αυτό, ενώ έχουμε και την ευρωπαϊκή έτσι αναμέτρηση για το Super Cup που ανοίγουν και οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις επίσημα η σεζόν με το Super Cup και το παιχνίδι Paris Saint-Germain με την Aston Villa στις 10 η ώρα στο Μέγκα. Υπάρχει ένα φιλικό την ίδια ώρα στις 10, φιλικό παιχνίδι ευρωπαϊκής έτσι έγλης. Η Νάπολη υποδέχεται τον Άρη. Η Νάπολη που γιορτάζει 100 χρόνια της και έχει προσκαλέσει και τον Άρη να παίξει φιλικό 10 η ώρα το βράδυ με τηλεοπτική κάλυψη από την Νόβα, το παιχνίδι της Νάπολη με τον Άρη, φιλική αναμέτρηση.

Η ώρα είναι 11 και 23 πρώτα λεπτά. Θα ξεκινήσουμε την αναλυτική σας ενημέρωση. Είπαμε για τον τεράστιο Μίλτο Τεντόγλου. Εκπληκτικό αυτό το παιδί. Και στη συμπεριφορά του, την άνεση, το στυλ, σε αυτά που λέει, σε αυτά που κάνει. Γιατί το περισσότερο και πιο βασικό είναι αυτά που κάνει κάποιος και όχι αυτά που λέει. Να το συζητάμε. Έτσι λοιπόν, ο Μίλτος Τεντόγλου κατάφερε με άνεση, παρότι υπήρχε και πολύ μεγάλη δυσκολία λόγω καιρικών συνθήκων, αέρας, ένα περίεργο έτσι, άνεμο που δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν οι αθλητές όλοι, όχι μόνο ο Μίλτος Τεντόγλου, κατάφερε να κάνει 8.44 και να πάρει το χρυσό μετάλλιο. Εννοείται ότι ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν και το απέδειξε ο μεγάλος πρωταγωνιστής και το μεγάλο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, ο πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην καριέρα του στον ανοιχτό στίβο, το μετάλλιο του αθλητή του Γιώργου Πομάσκη, ο προπονητής λοιπόν Γιώργος Πομάσκη το παρέλαβε από τα χέρια του Σπύρου Καπράλου, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ολυμπιακού, της Ευρωπαϊκής Ολυμπιακής Επιτροπής, όπου μαζί του ήταν και ο Ντομίροφ Καραμαρίνοφ, ο πρόεδρος της European Athletics. Αυτοί έδωσαν το χρυσό μετάλλιο στον Μίλτο Τεντόγλου. Μεγάλη έτσι επιτυχία, μεγάλο και σημαντικό γεγονός για τον Έλληνα αθλητή, που δεν μας εκπλήσει πλέον με τα ρεκόρ, με τις επιδόσεις του και τα μετάλλια που παίρνει. Ο Μίλτος Τεντόγλου που έχει φτάσει και έφτασε με το χθεσινό τα 15 χρυσά μετάλλια σε όλες τις διοργανώσεις. Έχει και 3 ασημένια αν τα βάλεις μαζί στη συγκομιδή, και έχει και Diamond League, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων κτλ. Κτλ. Έχουμε λοιπόν και λέμε για τον Μίλτο Τεντόγλου τα μετάλλια του στους Ολυμπιακούς Αγώνες χρυσό το 2021 στο Τόκιο και χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Στα παγκόσμια πρωταθλήματα τώρα έχουμε στο Γιουντζίν το 2022 ασημένιο, στη Βουδαπέστη το 23 χρυσό, σε παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, στα παγκόσμια πρωταθλήματα κλειστού στίβου είχαμε στο Βελιγράδι χρυσό το 22 για τον Μίλτο Τεντόγλου, στη Γλασκόβη το 24 χρυσό μετάλλιο, ενώ στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα αυτά που λέμε έχει 4 συνεχόμενα, στο Βερολίνο το 18 χρυσό, στο Μόναχο χρυσό το 22, στο 24 χρυσό και στο Μπέρμιγχαμ το 26 χρυσό. Κάθε 2 χρόνια λοιπόν όπου διοργανώνονται οι αγώνες σε ανοιχτό στίβο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα παίρνει το χρυσό μετάλλιο τα 4 τελευταία που ήταν οι διοργανώσεις, τα 4 τελευταίες διοργανώσεις. Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κλειστού στίβου έχουμε χρυσό το 19 στη Γλασκόβη, χρυσό στο Τορούν το 21, χρυσό στην Κωνσταντινούπολη το 23 και σε ευρωπαϊκούς αγώνες είχαμε χρυσό στο 23 στην Κρακοβία, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του κάτω των 23 ετών στο Κλέβλε το 19 χρυσό, στο Μπίτκοζ το 16 ασημένιο, όλα αυτά για τον Μίλτο Τεντόγλου. Στον Κοσέτο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων το 2017 χρυσό μετάλλιο, στο Continental Cup στην Οστράβα το 18 ασημένιο μετάλλιο. Όλα αυτά τα επιτεύγματα μέχρι στιγμής και για σήμερα που μιλάμε, Τετάρτη 12 Αυγούστου, για τον Μίλτο Τεντόγλου.

Στα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων εχθές, θα ξεκινήσουμε από τον ηττημένο. Ο ηττημένος έχει και περισσότερα να πεις. Έτσι, γιατί ο νικητής, παρότι δεν έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός, αλλά το ότι νίκησε έχει σημασία και συνεχίζει. Άρα καλύπτονται κάποια πράγματα και κοιτάει το επόμενο. Στήριξη του κόσμου βλέπω για τον Ολυμπιακό παρά τον αποκλεισμό. Ο Μεντίλη Ρεμπάρ είπε ότι πρέπει να διορθώσουμε πολλά πράγματα. Νομίζω ότι και ο ίδιος έκανε πολλά λάθη. Πρέπει να διορθώσει και δικά του πράγματα. Και την παρουσία του αλλαγή στην αλλαγή ο Μουζακίτης. Ο Φορτούνης τον έβαλε ανέτοιμο. Είχαμε και κόκκινη κάρτα, έπαιξε με 10 παίκτες Ολυμπιακός. Κατώτερη των περιστάσεων είπε ο Ρέτσος να σηκωθούμε, γιατί είμαστε κάτω τώρα, λέω εγώ, όπως κάνουμε για τη συνέχεια, είπε ο Ρέτσος, ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Και πλέον ο Ολυμπιακός κοιτάει τη league phase του Europa League, όπου θα συμμετάσχει με το καλεντάρι και την πρώτη αγωνιστική, να ξεκινάει για το League Phase του Europa League 16 και 17 Σεπτεμβρίου του 2026. Η πρώτη αγωνιστική είναι αυτή. Θα μπει και στους ισχυρούς, στο πρώτο όμιλο, στους ισχυρούς Ολυμπιακός, και θα δώσει 8 παιχνίδια για τη League Phase του Europa League Ολυμπιακός.

Ο Παναθηναϊκός θα κατάφερε, κέρδισε μέσα στην Βουλγαρία την ΤΣΕΣΚΑ 1984. Στη Βουλγαρία λοιπόν το μάτς και η νίκη για τον Παναθηναϊκό με 2-1 στην παράταση. Ιτήθηκε ο Ολυμπιακός στην παράταση με 2-1. Νίκησε με 2-1 ο Παναθηναϊκός στην παράταση την ομάδα της Βουλγαρίας, με ρίσκο μεγάλο από ό,τι λέει και ο προπονητής. Πήρε μεγάλο ρίσκο και είναι το μεγαλύτερο ρίσκο που έχει πάρει αυτό που πήρε χθες, έτσι δήλωσε. Και παρότι η νίκη, λέει, δεν ήταν όμορφη και σεξι, ήταν νίκη και προχωράμε. Αυτό είπε ο Νίστρουπ. Εγώ το συμμερίζομαι και έχει δίκιο, αλλά πρέπει να διορθώσει πράγματα. Το ρίσκο νομίζω είναι στο να βάλει το Λιβάη Γκαρσία από την αρχή, τον 4 που είχε πολύ καιρό να παίξει. Τους έβαλε, αλλά σκόραραν και δύο. Και αυτό είναι και το ρίσκο του προπονητή. Λες, δικαιώνομαι, τους έβαλα, δεν τους έβαλα. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα, γιατί πρέπει να κάνουμε διαλυματάκι. Είμαστε στις 11:31 και πάμε για ένα μικρό διαλυματάκι.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε. 11 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης και κλείνουμε με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τα παιχνίδια που έδωσαν εχθές οι ελληνικές ομάδες, ο Ολυμπιακός που αποκλείστηκε και θα επικεντρωθεί πλέον στη League Phase του Europa League, όπου εκεί θα συμμετάσχει. Δεν υπάρχει έτσι κάτι άλλο για τον Ολυμπιακό. Περιμένει να δει τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Europa League. Ενώ ο Παναθηναϊκός πέρασε και το εμπόδιο CSKA 1948, κερδίζοντας εχθές με 2-1 στην παράταση, με τα γκολ, ξαναλέω, Λιβάη Γκαρσία και Ντέσερς, και περιμένει να παίξει η Μπεσίκτας με την Κράλοβε. Η Κράλοβε υποδέχτηκε την Μπεσίκτας. Η Κράλοβε είναι ομάδα της Τσεχίας. Έπαιξε με την Μπεσίκτας, κέρδισε η Μπεσίκτας μέσα στην Τσεχία με 1-0, και τώρα αύριο, Πέμπτη, θα παίξουν τη ρεβάνς. Λογικά η Μπεσίκτας έχει κάνει του κόσμου τις μεταγραφές, έχει χαλάσει πολλά λεφτά, όπως χαλάει πάντα, θα αποκλείσει την Κράλοβε και θα είναι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play-off για είσοδο σε League Phase του Conference League. Η Κράλοβε λοιπόν πιο πιθανός αντίπαλος, γιατί ο ιτημένος θα παίξει με τον Παναθηναϊκό, όχι ο νικητής, έτσι, γι' αυτό το αναφέρουμε. Ο νικητής παίζει καμία σχέση, είναι σε άλλα επίπεδα, ενώ περιμένουμε αύριο να δούμε αν επιβεβαιωθεί αυτό που σας αναφέρουμε, ότι η Μπεσίκτας είναι η ομάδα που θα κερδίσει και θα προκριθεί στην συνέχεια των αγώνων που παίζουν οι ομάδες και θα παίξει τα play-off για Europa League Μπεσίκτας, ενώ η Κράλοβε που έχει τηθεί στην έδρα της θα διεκδικήσει απέναντι στον Παναθηναϊκό την είσοδο σε League Phase του Conference League. Η Κράλοβε που, αν είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, το πρώτο παιχνίδι θα γίνει 20 Αυγούστου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα έρθει εδώ η τσεχική ομάδα να παίξει με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά, 27 Αυγούστου, στην Τσεχία, για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα μπει στη League Phase του Conference League. Μακάρι να είναι ο Παναθηναϊκός. Και να πάμε με όλες μας τις ομάδες σε League Phase, είτε Europa League είτε Conference. Γιατί από ό,τι ξέρετε, έχει εξασφαλίσει και η AEK Conference League και ο ΠΑΟΚ Europa ή Conference. Τι είπα για την AEK, Conference, λάθος. Η AEK παίζει ακόμα και για το Champions League και μπορεί να διεκδικήσει και League Phase του Champions League, όμως έχει εξασφαλίσει το Europa, το League Phase του Europa. Ο ΠΑΟΚ έχει εξασφαλίσει League Phase του Conference, αν δεν τα καταφέρει στο Europa League, και ο Όφι που έχει εξασφαλίσει Conference League, αν δεν τα καταφέρει στο Europa League και ο Όφι. Άρα μπορεί να πάμε με όλες μας τις ομάδες και να κάνουμε μια σημαντική παρουσία, και ο Ολυμπιακός βέβαια, που σας είπαμε και πριν ότι είναι η ομάδα που έχει εξασφαλίσει την παρουσία του σε League Phase του Europa League, αφού αποκλείστηκε από τα play-off που θα έπαιζε για το Champions League. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε, ευελπιστούμε ότι θα μαζέψουμε αρκετούς βαθμούς και θα πάμε αρκετά καλά, και περιμένουμε κυρίως τον Παναθηναϊκό να μπει και αυτό σε League Phase του Conference League.

Πάμε στα δικά μας όμως. Ο Αστέρας Άκτορ έχει φιλικό σήμερα και το φιλικό το βλέπω ότι θα είναι σημαντικό για πολλούς λόγους, γιατί είναι μια δύσκολη και ανταγωνιστική ομάδα η ΑΕΚ Λάρνακας, γιατί πλησιάζουμε προς την επίσημη αναμέτρηση για το κύπελο όπου θα γίνει την Τρίτη, ούτε εβδομάδα, δεν είναι Τετάρτη, ούτε γεμάτη εβδομάδα. Την Τρίτη λοιπόν στις 18 Αυγούστου θα παίξει στη Λιβαδιά ο Αστέρας για το κύπελο Ελλάδα στη δεύτερη φάση σε νοκάουτ αγώνα με το Λεβαδιακό. Είναι ένα μάτι το σημερινό στις 7.30 που λογικά θα δούμε τις βασικές επιλογές του Γιώργου Αντωνόπουλου και από εκεί και πέρα θα δούμε και κάποιες αλλαγές που θα κάνει, πως σκέφτεται να ξεκινήσει τη σεζόν με την ομάδα του Αστέρα, ποιοι παίκτες είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση, τι αλλαγές θα γίνουν, πως θα ανταποκριθεί απέναντι σε μια καλή ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ Λάρνακας, ομάδα της Κύπρου που, επειδή τα είπα και χθες, θυμίζω 5 πρωταθλήματα Κύπρου, 9 κύπελα και 3 Super Cup. Δεν είναι έτσι μια τυχαία ομάδα, πάντα είναι στις κορυφαίες που διεκδικούν τον τίτλο, ευρωπαϊκές διοργανώσεις και παρουσίες. Φέτος βέβαια έμεινε εκτός Ευρώπης και αυτό έχει προβληματίσει, έχει και καινούριο προπονητή, πολλές μεταγραφές, μια διαφορετική ομάδα που πρέπει να χτιστεί και να φτιαχτεί. Έχει 7 διεθνείς παίκτες, 21 παίκτες από τους 30 είναι ξένοι, 21 από τους 30 είναι ξένοι και έχει ένα μέσο όρο ηλικίας 28,3, ενώ η αξία της ομάδας, η χρηματιστηριακή, είναι στα 15,53 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, δεν είναι και κάτι το τρελό, το budget, αλλά είναι μια ομάδα για την Κύπρο που είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, ήταν μάλλον, θα δούμε και σήμερα εδώ πώς θα παρουσιαστεί, γιατί ξαναλέμε είναι μια καινούργια ομάδα που χτίζεται η ΑΕΚ Λάρνακας και θα τη δούμε σήμερα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η έναρξη του αγώνα είναι στις 7.30 στο YouTube. Όσοι δεν μπορούν να έρθουν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης να το παρακολουθήσουν διαζώσεις στο YouTube κανάλι του Αστέρα, το επίσημο κανάλι του Αστέρα στο YouTube, μπορεί να παρακολουθήσουμε όποιος δεν έχει στο γήπεδο να το παρακολουθήσει στην τηλεόρασή του, αν είναι smart, ή οπουδήποτε αλλού επιλέξει, στο YouTube πάντα, στο κανάλι το επίσημο του Αστέρα Actor.

Φυσικά θα δούμε τι γίνεται και με Μακέντα, με τον Δελιγιαννίδη που ακόμα δεν έχει κάνει προετοιμασία. Τώρα ο Μακέντα με τη θλάση που έχει, δύσκολο να τον δούμε σήμερα. Πώς θα ανεβάσει ρυθμό και σε τι κατάσταση θα είναι ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Τον είδαμε ένα ημίχρονο με τον Πύργο. Σιγά σιγά όμως πρέπει να παίρνει ρυθμό και ο ίδιος, να μπει έτσι στα πλάνα και στην ομάδα. Και είχαμε και τον Κιμπιόκα που έλειπε στο παιχνίδι με τον Πύργο. Αν επανήλθε από τον τραυματισμό που είχε ο Σουηδός επιθετικός. Γενικά όλα αυτά τα θέματα θα τα δούμε, θα τα διαπιστώσουμε σήμερα στο φιλικό παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με την ΑΕΚ Λάρνακας. Στις 7.30 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Και πάμε και στη γειτονική μας Καλαμάτα. Η Καλαμάτα όπου σήμερα θα παίξει στον τελικό του φιλανθρωπικού τουρνουά στο Βόλο που βρίσκεται από την Δευτέρα. Νίκησε την ομάδα που διοργανώνει το τουρνουά, το Βόλο, με 2-0 η Καλαμάτα και πήγε και βρίσκεται στον τελικό, αφού στον πρώτο αγώνα που έγινε πριν από το μάτς του Βόλου με την Καλαμάτα η ομάδα του Πανιωνίου κέρδισε τον Ολυμπιακό Β με 3-0. Έτσι λοιπόν η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει τον Πανιώνιο σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 9 ώρα το βράδυ στο Πανθεσσαλικό, εκεί που διεξάγεται αυτό το φιλανθρωπικό τουρνουά, για να έχουμε τον τυπικό νικητή του τουρνουά. Ο Βόλος θα παίξει νωρίτερα με τον Ολυμπιακό Β στις 6.30, τον μικρό τελικό όπως λέμε, τον μεγάλο τελικό όπου θα ξεκινήσει σε 9 η ώρα θέλει και πιστεύει ότι θα κερδίσει και θα πάρει η Καλαμάτα, αφού ο Πανιώνιος είναι ομάδα Super League 2, όμως δεν έχει καμία σημασία αυτό, θα μας θυμίσει την περσινή χρονιά και τη μάχη που έδιναν οι δύο ομάδες για να καταφέρουν να ανέβουν στη Super League 1. Το κατάφερε η Καλαμάτα, ο Πανιώνιος θέλει, πιστεύει, προσπαθεί και αυτός είναι ο στόχος του Πανιωνίου τη φετινή σεζόν, στον ένα όμιλο της Super League 2 να καταφέρει να πάρει τη μία από τις δύο προνομιούχες θέσεις που οδηγούν στη Super League 1 και να επιστρέψει εκεί που ανήκει και ο Πανιώνιος, γιατί ο Πανιώνιος δεν είναι ομάδα που πρέπει να παίζει Super League 2. Το πρέπει όμως δεν υπάρχει πλέον και βαριά φανέλα, ό,τι δείχνει στον αγωνιστικό χώρο και ό,τι προϋποθέσεις και δυνάμεις έχεις για να βρίσκεσαι στις κορυφαίες κατηγορίες.

Θα δούμε στην Καλαμάτα αν και οι παίκτες που δεν έπαιξαν, οι Καρεάσο, Μιράντα και Σίγκουρσον, είναι πλέον στο σημερινό παιχνίδι, τον τελικό του φιλανθρωπικού τουρνουά. Αλλά περισσότερο θα πω εγώ να δούμε αν θα είναι στο knockout match για το κύπελο στις 19 Αυγούστου την Τετάρτη στο El Paso, στην Καλλιθέα, εκεί όπου η Καλαμάτα σαν γηπεδούχος θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό σε ένα knockout match για τη συνέχεια στο κύπελο Ελλάδας. Και εκεί θέλει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας να δει αν θα έχει και τους Καρεάζο, Μιράντα και Σίγκουρσον που απουσιάζουν. Θα δούμε αν είναι και σήμερα και παίξουν κάποια λεπτά ή περισσότερα στον τελικό του φιλανθρωπικού τουρνουά απέναντι στον Πανιόνιο που θα ξεκινήσει 9 η ώρα το βράδυ.

Super Cup όμως σήμερα στο Παγκρίτιο. Υπάρχει Super Cup, ο πρωταθλητής που είναι η ΑΕΚ. Παίζει με τον Κυπελούχο, είναι ο Όφι και στην έδρα του Όφι, αλλά αυτό είναι δευτερεύον, είναι sold out. Έχει πολύ πολύ κόσμο. Δεν υπάρχει εισιτήριο δηλαδή, γιατί έχουν αφήσει και νεκρές ζώνες και τα υπόλοιπα. Στο κατάμεστο λοιπόν Παγκρίτιο, πέρα από τις καινές ζώνες, θα έχουμε σήμερα το Super Cup για την έναρξη της χρονιάς, θα λέγαμε. Ένα παιχνίδι που φαβορή είναι η ΑΕΚ, εννοείται. Θα ξεκινήσει 8 η ώρα, θα μεταδοθεί από το Sky, να ξέρετε, το ελεύθερο κανάλι όπου θα μεταδώσει το Super Cup. Το Sky λοιπόν στο Παγκρίτιο για το τρόπαιο του Super Cup ΑΕΚ Όφι. Να δούμε λίγο τι γίνεται με τους παίκτες που θα χρησιμοποιηθούν, γιατί είχαμε και τη συνεντεύξη τύπου, φωτογραφίες, η φανέλα της ΑΕΚ για το Παγκρίτιο πριν το Super Cup που την εμφάνισε και όλα μας την έδειξε, και περιμένουμε να δούμε και τις δύο ομάδες που βέβαια η πρωταθλήτρια ΑΕΚ είναι μια ομάδα που θέλει να πάρει και το Super Cup. Ο Όφι που πήρε το κύπελο την περσινή χρονιά, τη χρονιά που πέρασε, και έχει εξασφαλίσει η ευρωπαϊκή διοργάνωση, δεν θέλει να είναι έτσι κάτι περαστικό, τυχαίο, μια φωτοβολίδα. Θέλει να συνεχίσει, θέλει να είναι και ανταγωνιστικός και στο Super Cup αλλά και γενικά στο φετινό πρωτάθλημα, να μην είναι έτσι μια φούσκα που τη σεζόν που θα ξεκινήσει να απογοητεύσει όλους, και θα έχει και πολύ βαρύ φορτίο με ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με κύπελο, με πρωτάθλημα και ένα ρόστερ που δεν έχει διαμορφωθεί στο 100% για τον Όφι. Η ΑΕΚ έχει το προβάδισμα, έχει στερεές βάσεις, έχει τον ίδιο προπονητή, έχει αρκετούς παίκτες από τον κορμό, έκανε προσθήκες, είναι το φαβορί. Δεν λέμε για το Super Cup, μιλάμε γενικά για τη χρονιά, και περιμένουμε να δούμε αν θα καταφέρει ο Όφι να κάνει την έκπληξη, γιατί το φαβορί είναι η ΑΕΚ. Τελείωσε ο Μάνταλος, ο αρχηγός είπε ότι λείπει από τον κόσμο και από μένα να βλέπουμε παιχνίδια με φιλάθλους και των δύο ομάδων. Σχολίασε ο Μάνταλος ότι θα υπάρχουν και από τις δύο πλευρές φιλάθλοι στο Παγκρίτιο, και από τον Όφι αλλά και από την ΑΕΚ, ενώ ο Ανδρούτσος είπε ότι το κύπελο είναι ιστορικό που πήραμε, αλλά είναι παρελθόν. Το μυαλό, λέει, όλων μας, είπε ο Ανδρούτσος, παίκτης του Όφι, είναι μόνο στο Super Cup αυτή τη στιγμή, και πώς θα καταφέρουμε να το κατακτήσουμε. Μεγάλο το ενδιαφέρον στις 8 η ώρα η αναμέτρηση αυτή από το Παγκρίτιο. Θα την ακούσετε στην Ερασπόρ, εννοείται. Θα τη δείτε στο Sky, όπου έχει πάρει τα δικαιώματα για το Super Cup. 8 η ώρα το βράδυ.

Συνοψίζουμε γιατί πλησιάζουμε στις 12 παρα 5 να σας αναφέρουμε πάλι τι έχουμε σήμερα γιατί μπορείτε να παρακολουθήσετε πολλές συμμεταδόσεις, πολλά τα πράγματα που μπορείτε να δείτε πέρα από το ανοιχτό πρωτάθλημα Στίβου που συνεχίζεται και σε λίγη ώρα θα μπορείτε στην ΕΡΤ2 να δείτε ζωντανά το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμπιχαμ και με συμμετοχή Ελλήνων αθλητών. Πέρα από αυτό λοιπόν υπάρχει το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ στις 7.30 φιλικό στο κανάλι του YouTube, αλλά εμείς το αναφέρουμε για να βρεθείτε στο γήπεδο να δείτε διαζώσεις και να βοηθήσετε και να στηρίξετε την ομάδα του Αστέρα και να πάρετε και μια γεύση αν δεν είδατε το μάτς με τον Πύργο. Και όσοι δεν το είδατε, είναι μια ευκαιρία τώρα σε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι με την ΑΕΚ Λάρνακας να βρεθείτε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. 7.30, 5 ευρώ το εισιτήριο. Η Καλαμάτα παίζει στον τελικό του φιλανθρωπικού τουρνουά στο Βόλο. Το μάτς θα ξεκινήσει στις 9 με τον Πανιόνιο με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από την Κοσμοτέ Sport. Ενώ όπως είπαμε στις 8 η ώρα, την ίδια ώρα που περίπου που θα γίνεται και το φιλικό παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με την ΑΕΚ Λάρνακας, λίγο μετά, μισή ώρα, 8 ώρα θα δείτε στο Sky το Super Cup ΑΕΚ Όφη. Ενώ υπάρχει και το Super Cup το ευρωπαϊκό, δηλαδή ο κάτοχος του Champions League που είναι η Paris Saint-Germain που έκανε τον back-to-back, πήρε δύο συνεχόμενα δηλαδή σε δύο σεζόν, θα παίξει με την Aston Villa για τον υπερπροταθλητή, δηλαδή το Super Cup της Ευρώπης. 10 η ώρα το μάτς αυτό στο Mega, ελεύθερο κανάλι και η μετάδοση του Super Cup και στην Κοσμοτέ βέβαια. Ενώ υπάρχει και ένα φιλικό παιχνίδι με βαρύ έτσι αντίπαλο όπου θα παίξει ο Άρης, Νάπολη Άρης. Θυμάσαι που σου το είπα, Παναγιώτη, ότι έχει καλέσει Νάπολη, έχει καλέσει Νάπολη για τον εορτασμό των 100 χρόνων που κάνει και τον Άρη να παίξει φιλικό παιχνίδι και θα γίνει αυτό το φιλικό σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ με τηλεοπτική μετάδοση στη Νόβα. Όποιος θέλει να το παρακολουθήσει, αν κάνει ένα ζάπινγκ από εδώ από εκεί, θα βλέπει διάφορα σήμερα στον δέκτη του. Αυτά για Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ολοκληρώσαμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση με πολλά και διάφορα. Θα επανέλθουμε αύριο. Θα έχουμε και το αποτέλεσμα του φιλικού και όλα τα υπόλοιπα που θα έχουν συμβεί για να είμαστε μαζί να σας ενημερώσουμε. Καλό μεσημέρι. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε καθεστώς ύψης της επιχειρησιακής ετοιμότητας τίθεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας εξαιτίας των πολύ ισχυρών έως και θυελλωδών ανέμων που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας, επιστρατεύοντας ντρόνους και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Στην κατηγορία 4 είναι σήμερα οι Αττικοί, περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συνελήφθη 59χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να έβαλε 6 φωτιές σε ξηρά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις στη Σύνδο. Η πρώτη εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, καίγοντας περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Η δεύτερη την Κυριακή, καταστρέφοντας 15 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Ενώ χθες ο 59χρονος φέρεται να έθεσε 4 ακόμα εστίες φωτιάς στην ίδια περιοχή. Ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε άλλες 4 συλλήψεις προχώρησαν χθες οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων 2 ημέρες μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Στην πόλη Κάλι ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια 5-όροφης πολυκατοικίας γυναίκα 31 ετών που είχε μείνει εγκλωβισμένη για σχεδόν 30 ώρες. Στο ίδιο κτίριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, με 2 να είναι γνωστό ότι παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό, η δόνη στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων. Ανεπίσημοι υπολογισμοί με βάση πλατφόρμα στο διαδίκτυο δείχνουν πως είναι άγνωστοι οι τύχοι περίπου 4.000 ανθρώπων. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες, με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στο Earth News, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγειλε δε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Παράλληλα, πέριψε τα σενάρια περί ύφεση μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως είπε, η πρόβλεψη για την Ελλάδα είναι ανάπτυξη 2% έναντι 0,9% στην Ευρώπη. Έγραψε ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μπέρμιγχαμ, όπου στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού στίβου γίνεται και ο πρώτος σάλτης του μήκους με 4 σερή χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία, ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας «προχώρα όλο και πιο μπροστά». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανος με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους σάλτες όλων των εποχών. Μίλτο, Ελένη, μας κάνετε περήφανος, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος και στο χάλκινο μετάλλιο της 17χρονης Ελένης Ιακωβάκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K20. Η κορώνα της Βασίλισσας είναι πολύ βαριά και ο Μίλτος την κουβαλάει πολλά χρόνια. Έχουμε Λοζάνη, Ζυρίχη, Βρυξέλλες και Βουδαπέστη. Έχουμε πολλούς σταθμούς ακόμα, συνεχίζουμε, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio ο Γιώργος Πομάς και ομοσπονδιακός προπονητής ομάδας Στίβου. Αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου, η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, ανεμοδόρυ τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ, από 26 ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

Δεν είναι καλά τα νέα, φίλες και φίλοι, για το θέμα των τιμών του ρεύματος, και δεν είναι καλά τα νέα σε όλη την Ευρώπη και κυρίως την κεντρική και την νότιο-ανατολική. Σε αυτήν την γεωγραφική ζώνη οι αγορές κινούνται πλέον ομαδικά σε πολύ υψηλές τιμές. Διάβαζα λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι οι τιμές ρεύματος στη Σλοβακία κυμαίνεται γύρω στα 157,89 ευρώ η μεγαβατόρα, στα 156 στην Ουγγαρία, στην Κροατία στα 154, στην Πολωνία 150, στην Ιταλία επίσης πάρα πολύ ψηλά, αγγίζει τα δεν θυμάμαι πόσα ευρώ, αλλά πάρα πολύ ψηλά και εκεί. Τώρα, αυτό, δηλαδή η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, είναι ευθέως συνδεδεμένη με τι? Με τις θερμοκρασίες στην Ευρώπη και βεβαίως με την ξηρασία. Αυτή η εικόνα του Δούναβη, που πιθανότατα είδατε και χθες στο δελτίο σας, το δελτίο ειδήσεων που παρακολουθούσατε, που η στάθμη του νερού είναι σε πρωτοφανές σημείο, δημιουργεί αυτή η λεκάνη του Δούναβη μια ιδιαίτερα ασφυκτική κατάσταση, και η δραματική πτώση της στάθμης του ποταμού δυσχεραίνει τη λειτουργία των πυρηνικών εργοστασίων. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν σε σχέση με τις τιμές του ρεύματος, θέλω να σας πω ότι οι αποθήκες στην Ευρώπη του LNG, όπως λένε διεθνή δημοσιεύματα, είναι σχεδόν άδειες. Οι αποθήκες φυσικού αερίου είναι σε ιστορικά χαμηλά για την εποχή, και αντιλαμβάνεστε ότι θα έπρεπε και θα πρέπει. Αποθήκες φυσικού αερίου είναι σε ιστορικά χαμηλά για την εποχή και αντιλαμβάνεστε ότι θα έπρεπε.

περισσότεροι και οι περισσότερες από εσάς είστε κάπου στην εξοχή, σε παραλία, σε βουνό, δεν έχει καμία σημασία, ξεκουράζεστε, αλλά κάποια στιγμή, σε πολύ λίγες μέρες, θα κλείσει και ο Αύγουστος και μπαίνοντας στο φθινόπωρο, όλα αυτά τα έχουμε μπροστά μας. Η Ελλάδα, συγκριτικά με άλλες χώρες, φίλες και φίλοι, αντέχει ακόμα, και το ερώτημα είναι ότι ναι μεν ότι καταφέρνει να συγκρατήσει τα κόστη σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τις περισσότερες γειτονικές αγορές. Το θέμα είναι ως πότε, από τη μία μεριά, και από την άλλη το γνωστό θέμα που στο δεύτερο μέρος, να, από τα θέματα που θα συζητήσουμε με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Κοντογιώργη, αυτό σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος ζωής που συμπληρώνει η ακρίβεια, το στεγαστικό κτλ. Δεν φαίνεται, δεν το εισπράττουμε εμείς οι καταναλωτές ως πλεονέκτημα. Πολύ καλό σας μεσημέρι λοιπόν, 12 και 14 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά», με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, τη Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Καλό μεσημέρι και σε σένα, Άγγελε, πρόλαβες και έστειλες μήνυμα με το που βγήκαμε στο μικρόφωνο, να είσαι καλά, να είσαι μια καλή μέρα. Τώρα εσείς, να, μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μέσα από την πλατφόρμα των μηνυμάτων μας στο Viber. Μας αναζητάτε ως Earth News Radio 105,8 και στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Φαντάζομαι και εσείς έχετε βομβαρδιστεί από το πρωί, αλλά είναι δικαιολογημένο, έχω να σας πω, για αυτή την περίφημη ολική έκλειψη του ηλίου. Είναι ένα σπάνιο θέαμα που θα καθυλώσει εκατομμύρια ανθρώπων, όπως λένε οι ειδικοί. Μάλιστα διάβαζα πριν από λίγο ότι σε κάποιες βόρειες χώρες και ειδικά εκεί προς την Ισλανδία έχουν εκτοξευθεί και οι τιμές των καταλυμάτων, γιατί υπάρχει ένα κοινό, φανατικό κοινό των εκλήψεων που σπεύδουν, έχουν σπεύσει στις περιοχές αυτές για να μπορέσουν να δουν την ολική έκλειψη ηλίου. 2 λεπτά έως 18 δευτερόλεπτα, 2 λεπτά και 18 με συγχωρείτε δευτερόλεπτα θα διαρκέσει η ολικότητα. Και βεβαίως να πούμε ότι κορυφώνονται και οι Περσίδες και εμφανίζονται 6 πλανήτες στον ουρανό. Από το 1999 κάπου άκουσα ότι έχουμε να συμβεί ένα αντίστοιχο γεγονός. Για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από ένα αιώνα η πυρωτική Ισπανία θα βρεθεί στη διαδρομή μιας ολικής έκλειψης του ηλίου, και αυτό το φαινόμενο θα περάσει επίσης από την Ισλανδία, τη Γροιλανδία και από ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Εδώ εμείς, από ό,τι καταλαβαίνω, στην Ελλάδα δεν θα έχουμε αυτό το προνόμιο να δούμε την ολική έκλειψη του ηλίου. Τώρα πάμε λίγο στα θέματα μας, φίλες και φίλοι. Κάποιοι και κάποιες από εσάς, γονείς που μας ακούτε, εξακολουθείτε να έχετε μια πολύ μεγάλη εκκρεμότητα. Η εκκρεμότητα αυτή είναι η φοιτητική στέγη. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως υπάρχει ένας αγώνας δρόμου σε κάθε οικογένεια που έχει ένα παιδί που χρειάζεται να αναζητήσει φοιτητική στέγη, μια στέγη για να μείνει. Περνάει πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Έχουν γίνει εδώ ατέλειωτες εκπομπές, συνομιλίες, συζητήσεις στο Earth News Radio για το κόστος της φοιτητικής στέγης. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι έχει εντοπιστεί πλέον ως πρόβλημα και επομένως η φοιτητική στέγη μπαίνει σε ένα άλλο επίπεδο. Θα μου πείτε τι λες, Ευαγγελία. Ναι, μπαίνει σε ένα άλλο επίπεδο, στο επίπεδο του σκληρού real estate. Γίνονται επενδύσεις περίπου 800 εκατομμυρίων ευρώ για να δημιουργηθούν οικίματα τα οποία θα είναι φοιτητικές στέγες. Αυτό λοιπόν το τεράστιο κενό στο οικιστικό απόθεμα και κυρίως στις φοιτητικές εστίες έχει κινητοποιήσει και δημόσιο, αλλά βεβαίως και εταιρείες ακινήτων. Τώρα, πώς ακριβώς διαμορφώνεται

0: Λοιπόν, όλη αυτή η επενδυτική πια, μεγάλη επενδυτική κινητικότητα γύρω από τον χώρο της φοιτητικής στέγης, θα τα συζητήσουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον κύριο Δημήτρη Καψιμάλη. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων. Κύριε Καψιμάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Είστε καλά?
1: Ευτυχώς είμαστε καλά.
0: Το σημαντικότερο. Διαβάζω λοιπόν για το κυβερνητικό πρόγραμμα που έχει εκπονηθεί ύψους 735 εκατομμυρίων ευρώ και προβλέπει περίπου 8.500 νέες κλίνες, την ίδια ώρα που για κάποιες περιοχές που είναι η Αττική, η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη, η Θεσσαλία και η Θράκη. Αλλά επίσης διαβάζω, κύριε Καψιμάλη, ότι στο παιχνίδι, επιτρέψτε μου την έκφραση, έχουν μπει και πάρα πολύ μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Μας λέτε λίγο τι συμβαίνει?
1: Ευχαρίστω. Πριν σας απαντήσω στην ερώτησή σας, πρέπει να θυμίσω στους ακροατές μας ότι περάσαμε μία κρίση οικονομική που δεν υπήρχε προηγούμενο επί 15 χρόνια, θα πω εγώ. Και απορώ πως η χώρα είναι όρθια στα πόδια της και προχωράει σε καλύτερες μέρες. Όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρξε καμιά παραγωγή ακινήτων, μικρών και μεγαλύτερων. Άρα λοιπόν ήταν αναμενόμενο να δημιουργηθεί έλλειψη μικρών διαμερισμάτων για τα παιδιά μας, για τους φοιτητές μας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η έλλειψη λοιπόν ήρθε αυτή τη στιγμή το επιχειρήν να καλύψει ένα τμήμα του, ένα μικρό τμήμα του. Και θα είναι ευχής έργων να γίνει αυτό γρήγορα για να μπορέσει να αποκλιμακωθεί η μεγάλη ακρίβεια στη φοιτητική στέγη. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ομολογώ, κύριε Καψιμάλη, ναι, θα σας πω, ομολογώ ότι πέρα από τα στοιχεία που κατά καιρούς, τον τελευταίο καιρό όμως βγήκαν αυτά, εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι υπάρχει ένας βομβαρδισμός διαφήμισης για τέτοιου είδους κτίρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι εντυπωσιακό, έχω να σας πω, το τι συμβαίνει. Δηλαδή ήδη κάποια ή είναι έτοιμα ή θα αποπερατωθούν έως ότου ξεκινήσει η φοιτητική χρονιά.
1: Κοιτάξτε, αυτά τα έργα έχουν δρομολογηθεί, θα γίνουν ή γίνονται. Αυτό που πρέπει να πω, και κρατήστε την ημερομηνία που το λέω, παραμονές 15 Αυγούστου, μην περιμένουν οι φίλοι μας, τα παιδιά μας να βρούνε οικονομικότερη λύση από τα μικρά διαμερίσματα που έβρισκαν στις πόλεις. Αυτά είναι επενδυτικά φαντ, εταιρείες μεγάλες που, όπως καταλαβαίνετε, σκοπεύουν το κέρδος. Και το κέρδος είναι μέσα από τη μίσθωση, που μπορεί να είναι επιπλωμένη μίσθωση, και μέσα από τις παράπλευρες άλλες παροχές που θα προσφέρουν, εστίαση, διασκέδαση κλπ. Άρα λοιπόν είναι μία λύση, αλλά όχι για τους πολλούς γονείς που ψάχνουν για ένα οικονομικό σπίτι να στεγαστεί το παιδί τους και να φοιτήσει τα επόμενα χρόνια. Θα πρέπει και στην Ελλάδα, συγχωρήστε με, να οδηγηθούμε στη λύση ότι παίρνουμε ένα σπίτι 2 και 3 δωματίων και μένουμε 3 άτομα. Αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο. Τα παιδιά μου σπούδασαν στην Οξφόρδη και έμεναν σε διαμέρισμα 5 δωματίων με 5 Έλληνες μαζί. Γιατί αυτή ήταν η οικονομικότερη πρόταση και, αν θέλετε, ήταν κοινωνικά και η καλύτερη πρόταση. Όταν φεύγεις από το σπίτι σου, είναι καλύτερα να μένεις με κάποιους συμφοιτητές σου παρά να μένεις τελείως μόνος σου.
0: Προφανώς, αλλά
1: σε μια μεγάλη πόλη.
0: Ναι, επιτρέψτε μου να πω, το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, αλλά στην Ελλάδα το θέμα φοιτητική εστία, οι φοιτητικές εστίες που υπήρχαν και που τις βλέπουμε ή πώς έχουν καταλήξει να είναι, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλο ρήμα, είναι μια βασική έλλειψη. Θα μου πείτε, λύνει το σύνολο των ετοιμάτων των παιδιών? Όχι. Παρά τα αυτά όμως, οι φοιτητικές εστίες αυτές επί της ουσίας καταραίουν, δηλαδή θα πρέπει να επενδυθούν χρήματα εκεί για να μπορέσουν να ανακαινιστούν, να εξυγχρονιστούν και να μπορούν
1: ακριβά
0: να βρουν...
1: Ακριβά χρήματα πλέον, σας διακόπτω, ακριβά χρήματα πλέον. Η κατασκευή έχει γίνει πολύ ακριβή. Δεν είμαστε στα χρόνια του 92.000 που το κόστος κατασκευής ήταν υποφερτό. Πλέον το κόστος κατασκευής νέων κτηρίων είναι πάρα πολύ ακριβό.
0: Μάλιστα. Πολύ ακριβό. Επειδή είπατε και για το κόστος της στέγης που θα δημιουργηθεί. Παραδείγματος χάρη διάβαζα, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτές είναι συμβάσεις ΣΔΙΤ. Άρα είναι και το ελληνικό δημόσιο μέσα, το έλεγα και νωρίτερα στη συζήτησή μας, και είναι και μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Έχετε εικόνα του κόστους και λέτε ότι θα είναι πολύ ακριβότερα, γιατί όταν ένα διαμέρισμα που αναζητάει η ελληνική οικογένεια, εσείς είπατε κακώς, ενδεχομένως να έχετε και δίκιο, βεβαίως οι καιροί είναι δύσκολοι κτλ. Παρά τα αυτά αναζητούν ένα διαμέρισμα για το παιδί τους. Δεν είναι φτηνό το κόστος ενοικίασης ενός διαμερίσματος. Πόσο πιο ακριβή θα είναι η στέγη αυτή η φοιτητική που θα διαμορφωθεί?
1: Η ευρωπαϊκή εμπειρία μου έχει δείξει ότι είναι ακριβότερη, διότι η διαχείριση, η ιδιωτική διαχείριση αυτών των κτηρίων είναι ακριβή. Μέχρι τώρα οι φοιτητικές εστίες που υπήρχαν ήταν κάτω από τη ιδιοκτησία του δημοσίου και τη διαχείριση του δημοσίου.
0: Βεβαίως.
1: Και επιτελούσαν, μπορώ να πω, κοινωνικό έργο.
0: Όχι, μπορείτε να πείτε, ήταν και αυτό, βεβαίως ήταν αυτό.
1: Αλλά δυστυχώς το δημόσιο δεν μπορεί ακόμα να διαχειριστεί το κοινωνικό του έργο.
0: Φαντάζομαι...
1: Ναι, ναι. Καταλήγουν ερείπια πλέον τα κτίρια αυτά.
0: Ναι, είναι, ερείπια είναι. Αλλά φαντάζομαι αυτό το πρόγραμμα που είναι πια real estate, το είπα από την αρχή, για τη φοιτητική στέγη, θα είναι διαβαθμισμένο. Γιατί το λέω? Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, παραδείγματος χάρη στην Κρήτη. Στην Κρήτη υπάρχουν έως και ξενοδοχεία που από το Σεπτέμβριο και μετά νοικιάζουν δωμάτια στους φοιτητές, παρέχοντάς τους στέγη, θέρμανση, και τα απολύτως απαραίτητα. Εσείς προηγουμένως περιγράψατε μια άλλη συνθήκη η οποία είναι περισσότερο πολυτελής από ό,τι κατάλαβα.
1: Μα και θα είναι πολυτελής. Νεόδημητα κτίρια, επιπλωμένα λουξ και με παροχές άλλες. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι οικονομικότερα από ένα μικρό διαμέρισμα ενός δωματίου στην περιοχή του Ζωγράφου π.χ. που το μόνο εξοδό του θα είναι 30 ευρώ το μήνα κοινόχρηστα, πέραν του ενοικίου.
0: Ναι, το οποίο όμως διαμέρισμα στους Ζωγράφου δεν είναι φθηνό, κύριε Καψιμάλη.
1: Είναι οικονομική λύση. Ναι. Δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα είναι οικονομική λύση αυτές οι εστίες. Είμαι αισιόδοξος όμως ότι μερικές χιλιάδες σπίτια που θα δοθούν, μερικά δωμάτια, όχι σπίτια, που θα δοθούν μέσω των φοιτητικών εστίων, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα νέων υψηλότερων τιμών, αν αυτά δεν υπήρχαν στην αγορά γενικότερα δηλαδή.
0: Διαβάζοντας λοιπόν για το θέμα αυτό, κύριε Καψιμάλη, κατάλαβα ότι είναι σε κάποιες περιοχές της περιφέρειας, δηλαδή είναι στην Κρήτη, είναι στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλία, στη Δυτική Μακεδονία. Με εντυπωσιάζει γιατί είναι και στη Θράκη. Αυτό πραγματικά με εντυπωσίασε. Αλλά είναι βεβαίως και στην Αττική. Σε ποιες περιοχές έχετε εικόνα, σε ποιες περιοχές θα διαμορφωθούν τέτοιου είδους οικίματα? Γιατί φαντάζομαι κάποια θα πάρουν, κάποια θα αναπαλαιώσουν. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι όλα αυτά θα είναι κτίρια που θα αναγερθούν τώρα.
1: Έχω προσωπική άποψη γι' αυτό.
0: Γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Ένα τμήμα της επιχείρησής μου ασχολείται με αυτό το είδος. Δηλαδή, μια επιχείρηση που διευθύνει ο γιος μου έχει αγοράσει ένα οικόπεδο στην περιοχή του Φίξ.
0: Μάλιστα.
1: Για να ανεγείρει 90 δωμάτια.
0: Μάλιστα.
1: Με μπάνιο. 90 δωμάτια με μπάνιο. Επειδή δίπλα ακριβώς είναι το Πάντιο
0: Πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο, βεβαίως, ναι.
1: Έτσι. Είναι πολύ κοντά στην Αθήνα και μπορεί να το εκμεταλλεύεται κανείς και τους θερινούς μήνες τουριστικά.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν.
1: Τρίπολη ναι. που έχω πάλι ένα έργο
0: ναι.
1: και βγαίνουν επίσης περίπου 90 δωμάτια.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μας συμφέρει να ενοικοδομήσουμε το κτίριο, διότι δυστυχώς δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση και τα ενίκια είναι πολύ χαμηλά.
0: Άρα τι κάνετε, όμως... ανακαινίζετε ένα υπάρχον κτίριο εκεί ήδη?
1: Όχι, από την αρχή είναι όδμητα κτίρια.
0: Α, μάλιστα.
1: Αγοράσαμε δύο μεγάλα οικόπεδα στην Τρίπολη για να κάνουμε δύο κτίρια. Οι άδειες παραμένουν άδειες οικοδομής και δεν τα έχουμε ξεκινήσει το κτίριο,
0: mm-hmm.
1: διότι δεν υπάρχει καμία ζήτηση αγοράς νεόδμητου ακινήτου, είναι κατ' του υψηλού κόστους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι τιμές που ακούτε στην Αθήνα, 4,5, 5, 5,5, 6,000 ευρώ στα αστικά τμήματα της πόλης, στα μέσα αστικά εννοώ, όχι στο παράλληλο μέτωπο, δεν υπάρχουν στην περιφέρεια.
0: Αυτό το ξέρουμε, διότι κύριε Καψιμάρη.
1: Δεν υπάρχουν εισοδήματα στην περιφέρεια.
0: Ναι, και δεν υπάρχουν, για να είμαστε ακριβέστεροι, σε όλη την περιφέρεια, γιατί υπάρχουν περιφέρειες που έχουν υψηλές τιμές. Υπάρχουν περιφέρειες. Αλλά ελάτε να μου πείτε.
1: Ένα μικρό τμήμα της Θεσσαλονίκης, παράλληλο, και ορισμένα νησιά. Η άλλη Ελλάδα είναι σε κανένα ενδιαφέρον ανέγερση κτηρίου για πώληση.
0: Κύριε Καψιμάλη, πείτε μου κάτι. Αυτό λοιπόν το project που έχετε στο Fix και που κάποια στιγμή θα τελειώσει. Έχετε εικόνα κόστους ενοικίασης του δωματίου από τώρα?
1: Δεν θα ήθελα να κάνω καμία ανακοίνωση από τώρα για δύο λόγους.
0: Ενδεικτικά θέλουμε τώρα.
1: Το κτίριο αυτό ήταν στην έκδοση της άδειας. Δυστυχώς με την αλλαγή των πολεοδομικών δεδομένων
0: mm-hmm.
1: χαθήκανε τρεις όροφοι.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει αύξηση του κόστους των υπολείπων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δυστυχώς είμαστε σε μία παγκόσμια κατάσταση που κανένας δεν ξέρει αύριο το πρωί.
0: Σωστά, σωστά.
1: Τι θα αποφασίσει,
0: ναι, αυτό
1: ο κύριος
0: Σταπ, ναι.
1: για την αξία του πετρελαίου, που η ενέργεια είναι και το βασικό κόστος.
0: Σωστά.
1: Σήμερα όλων των προϊόντων.
0: Κύριε Καψιμάλη, θα τα ξαναπούμε. Για αυτή την πρώτη ενημέρωση σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας
0: να είστε
1: ευχαριστώ.
0: Καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης Καψιμάλης είναι πρόεδρος Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, ξαναγυρνάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύψιστη ετοιμότητα η πολιτική προστασία, ντρόουν, θερμικές κάμερες και εθελοντές στη μάχη πρόληψης πυρκαγιών. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδος, του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συνελήφθη 59χρονο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να έβαλε 6 φωτιές σε ξηρά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις στη Σύνδο. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στο ΕΡΤ News, ενώ απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εικόνες αποκάλυψη στην Κολομβία. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για την ανέβρεση επιζώντων από το φωνικό σεισμό της Δευτέρας. Τουλάχιστον 254 νεκροί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ για την Κολομβία. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς με άλμα στα 8.44 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Άλμης Μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μόνιμο κάτοικο της κορυφής τον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Ιδιωτικό ιστιοφόρο σκάφος με επιβαίνοντες 5 αλλοδαπούς προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Παναγιά στην Πάτμο. Στο σημείο βρίσκεται παραπλέον ιδιωτικό σκάφος, ενώ σπέβδει πιλωτό σκάφος του λιμενικού και αποξηράς περιπολικό όχημα. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Συνηθίζουμε, φίλες και φίλοι, και δεν το λέμε τυχαία, αλλά συνήθως το λέμε γιατί αυτό συμβαίνει. Όσο οδεύουμε προς το 15 Αύγουστο, αρχίζει πλέον η δισογραφία να γίνεται πιο υποτονική, οι τόνοι έχουν πέσει. Δεν θα αναφερθώ στο κλασικό «ειδείς δεν υπάρχουν τον Αύγουστο», γιατί δεν ισχύει αυτό, όπως έχετε καταλάβει πιθανότατα. Εμείς τα τελευταία 24 ώρα εδώ βλέπουμε και μια έντονη και ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, πολιτική αντιπαράθεση, η οποία επί της ουσίας έχει προκληθεί από δηλώσεις που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας στην αρχή, την προηγούμενη εβδομάδα. Την τρέχουσα λοιπόν από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα, η δισογραφία κεντρίζουν λοιπόν τα όσα έχει δηλώσει ο πρώην Πρωθυπουργός σε μια συνέντευξή του στο NGR, που το τρίτο σκέλος βγαίνει σήμερα, και μια και αναφέρομαι σε αυτό να σας πω ότι μεταξύ των άλλων σε αυτό που σήμερα έχει βγει στην δημοσιότητα, και επειδή μιλούσε για την ακρίβεια, την ενέργεια και τα λοιπά, δήλωσε ότι δεν θα αυξήσει ούτε ένα ευρώ το φόρο σε αυτό που ονομάζουμε επιχειρηματικότητα και μεσαία τάξη. Έχουμε σκοπό, είπε ο κύριος Τσίπρας, να αναιρέσουμε κάθε σχέδιο εις βάρος του δημοσίου ωφέλους και να ανατρέψουμε τους σχεδιασμούς προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Είδαμε λοιπόν μια αντιπαράθεση που έχει δημιουργηθεί αυτές τις ημέρες και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και από την πλευρά της κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες ήταν οξύς, θα έλεγα, στις δηλώσεις του, απαντώντας την αποστροφή των δηλώσεων του κυρίου Τσίπρα ότι δεν συνδιαλέχτηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβερνούσα τον τόπο. Ο κύριος Μαρινάκης λοιπόν, που σχολίασε την δήλωση αυτή, είχε ενδιαφέρον και το τι είπε αλλά και πώς το είπε, διότι αυτό που στην ουσία είπε είναι ότι τον παρέπεμπε σε ελληνική ταινία. Τώρα, όλα αυτά, αλλά κυρίως τα της οικονομίας, αυτά που έχουμε μπροστά μας, σας έλεγα στην έναρξη της εκπομπής, ενδεικτικά το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη, στις τιμές της ενέργειας, κυρίως του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και το κατεπήγον που υπάρχει από τις άδειες αποθήκες του LNG και η προσφυγή πια στο ρωσικό LNG, που θυμόμαστε τα μέτρα που είχαν πάρει με αφορμή την Ουκρανία και τα λοιπά, όλα αυτά διαμορφώνουν μία σύνθετη και προφανώς όχι ευχάριστη εικόνα για αυτό που θα έχουμε από το Σεπτέμβριο και μετά. Πάμε λοιπόν γρήγορα να καλωσορίσουμε εδώ και να συνομιλήσουμε, σας τον έχω προαναγγείλει, τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Κύριε Κοντογιώργη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας, και εύχομαι όλοι μας ακούνε να περνάνε καλά αυτές τις μέρες. Να μου επιτρέψετε μόνο πριν πούμε για τον κύριο Τσίπρα και ό,τι άλλο θέλετε, να κάνω ένα σχόλιο, γιατί όσο σας περίμενα, άκουγα τη συζήτηση που είχατε με τον κύριο Καψιμάλη. και ειδικά, αν μου δώσετε μόνο 30 δευτερόλεπτα, ειδικά για το θέμα της φοιτητικής στέγης, θα ήθελα να πω ναι. Γιατί και έτσι νομίζω έχει μια αξία, γιατί αφορά και πολλούς. Ότι από πέρυσι ουσιαστικά έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα και κατασκευής νέων και ανακαίνησης παλιών φοιτητικών κατοικιών εστιών ουσιαστικά. Περίπου είναι 1,50 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Αυτό αφορά περίπου 12.000 υφιστάμενες και 8.500 νέες φοιτητικές εστίες σε όλη τη χώρα. Δηλαδή από τη Θράκη, από το Δημοκρίτιο μέχρι και την Κρήτη που αναφέρατε κι εσείς.
0: Είναι ΣΔΙΤ αυτά, έτσι, είναι προγράμμα.
1: Είναι, κοιτάξτε, είναι 730 εκατομμύρια είναι ΣΔΙΤ, 230 είναι από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και 100 εκατομμύρια είναι από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το πρόγραμμα Ενδοσίων Επενδύσεων. Είναι 1 δισεκατομμύριο, 50 εκατομμύρια, το οποίο σε 2 χρόνια από τώρα θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Δηλαδή θα μιλάμε για πλήρης ανακαίνιση των υφιστάμενων εστιών, κατασκευή νέων, όπως είπα, πάνω από 20.000 παιδιά μας θα φιλοξενούνται σε νέες σύγχρονες κατοικίες και βέβαια ταυτόχρονα να σημειώσω για την αξία που έχει και αναγνωρίζοντας βέβαια ότι έχουν αλλάξει και τιμές και όλα αυτά τα οποία συζητάμε, ότι πλέον αυτή τη στιγμή έχουμε ένα διπλάσιο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Δηλαδή για 45.000 περίπου φοιτητές, οι οποίοι θα είναι μακριά από τον τόπο τους, από εκεί που μένουν, έχει διπλασιαστεί το φοιτητικό επίδομα. Από τα 40 εκατομμύρια έχει πάει περίπου στα 195 εκατομμύρια και βέβαια είναι περίπου 2.500 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή, εφόσον είναι εκτός Αττικής. Αυτά τα αναφέρω όχι γιατί δεν υπάρχει ζήτημα, αλλά ακριβώς γιατί υπάρχει πρόβλημα. Εμείς αξιοποιήσαμε κάθε διαθέσιμο πόρο και εθνικό και ευρωπαϊκό, προκειμένου σε ένα ζήτημα που υπάρχει ειδικά με τους φοιτητές μας και ειδικά σε κάποιες περιοχές, να δώσουμε πλέον μια μόνιμη λύση. Ο οποίος όμως θα συνοδεύεται, η κυρία Μπαλτετζή, όχι μόνο από την κατασκευή, απλά για να φιλοξενούνται, έχει να κάνει και με τα θέματα διαχείρισης. Ήδη έχουν αλλάξει κάποια πράγματα στις υφιστάμενες εστίες, όπου υπάρχει ένα σύστημα πλέον εσωτερικής διαχείρισης για την προστασία. Και βέβαια, γιατί έχουμε εντοπίσει και φαινόμενα, να φανταστείτε, υπήρχαν φοιτητές εντός και εκτός εισαγωγικών που διατηρούσαν 2 και 3 διαμερίσματα στις εστίες για πάνω από 10 χρόνια.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά αλλάζουν, έστω και με την καθυστέρηση, αλλά μπαίνει και σε αυτό μια τάξη. Επομένως, σίγουρα 20.000 εστίες θα δώσουν μια λύση, ειδικά σε κάποιες περιοχές που έχουν αυξημένη ζήτηση, όπως βέβαια και σε άλλες περιοχές, όπως στη Δυτική Μακεδονία, παράδειγμα στη Φλόρινα, και όχι μόνο. Υπάρχει και μια συνεργασία μέσω του Νεδιβίν με ξενοδοχεία. Μισθώνονται δηλαδή.
0: Ναι. Αυτό είναι καλός λύση. Αλλά το ερώτημα είναι από την. Και χαίρομαι, γιατί και εγώ θα σας ρωτούσα, κύριε Κοντογιώργη, γι' αυτό και σας ακούω με προσοχή. Ακούγοντας όμως τον κύριο Καψιμάλη, λοιπόν, επί της ουσίας μας είπε ότι ναι, γίνονται αυτά, αλλά αυτά θα είναι λύσεις οι οποίες θα είναι πολύ πιο ακριβές από τα δισεύρετα διαμερίσματα και την ταλαιπωρία που υφίστανται τώρα οι οικογένειες για να βρουν ένα διαμέρισμα για τα παιδιά τους. Εάν λοιπόν είναι πάρα πολύ ακριβά, το ερώτημα είναι σε ποιους θα απευθυνθούν.
1: Όχι, δεν ξέρω ακριβώς όσο είπε και ο Καψιμάλης. Διαφωνώ ως προς το ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και μάλιστα σε σχέση με τις εστίες και ως προς τη διάθεσή τους. Αυτό το οποίο μπορεί να είναι πιο ακριβό είναι ως προς το κόστος κατασκευής που αναλαμβάνει το δημόσιο και ιδιώτης ως προς αυτά.
0: Αναφέρθηκε και σε αυτό ότι τα κόστη κατασκευής είναι άλλα.
1: Αν είχαν δεσμευτεί πόροι παλιότερα και υπήρχε δυνατότητα, σίγουρα το κόστος κατασκευής θα ήταν διαφορετικό για το ελληνικό δημόσιο και για όσους εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Πλέον όμως όντως είναι αυξημένες, ας το πούμε, οι τιμές ως προς τα κόστη. Όμως τώρα είχαμε τη δυνατότητα και νομίζω, εντάξει, και δεν το λέω κυβερνητικά τώρα αυτό, κυρία Μπαλταζή, να το πιστώσουμε σε αυτή την κυβέρνηση ότι σε αυτό το κομμάτι έχει δεσμεύσει όντως σημαντικούς πόρους στη χώρα και είναι κάτι αυτό το οποίο το βλέπουν και οι φοιτητές, είτε με την ανακαίνιση των παλιών που γίνεται, ή βέβαια και με τις καινούριες. Και σας λέω, από το ακαδημαϊκό έτος 28-29 θα έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Επομένως, σε όλη τη χώρα θα έχουμε τους αριθμούς που σας εξέρασα και πριν.
0: Ναι, αναγνωρίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Θέλω να πιστεύω ότι όταν αυτό το πρόγραμμα ολοκληρωθεί και τεθούν προς διάθεση αυτού του είδους τα διαμερίσματα, δωμάτια, ό,τι και αν είναι, όποια μορφή και να έχουν, να είναι όμως λύσεις που μπορεί να προσεγγίσει η ελληνική οικογένεια. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό.
1: Κοιτάξτε, αυτές είναι φοιτητικές εστίες των πανεπιστημίων. Δεν είναι ιδιωτικές φοιτητικές εστίες.
0: Μα γι' αυτό
1: επομένως,
0: το λέω.
1: Γίνονται με τις όρες και τις προϋποθέσεις και τα κοινωνικά κριτήρια που υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις,
0: ναι,
1: με βάση και τον κανονισμό που υπάρχει σε κάθε πανεπιστήμιο, αλλά και βέβαια και με βάση το πλαίσιο. Προφανώς δεν νομίζω ότι θα υπάρχει θέμα ως προς αυτό.
0: Να το
1: θέμα υπάρχει είναι για όσους δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν μόνο από τις φοιτητικές εστίες και ειδικά σε μεγάλες περιοχές, σε περιοχές ενώ που έχουν αυξημένη ζήτηση, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και το Ηράκλειο, τα Χανιά, να σας δώσω ένα παράδειγμα, πώς και λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν πολλές τουριστικές περιοχές, ξέρετε,
0: ναι,
1: το
0: είναι
1: πρακτική, στο νοικιάζω για 8 μήνες,
0: γνωστό,
1: μετά πρέπει να φύγει
0: γνωστό,
1: στο καλοκαίρι.
0: Ναι,
1: ναι, νομίζω ότι πολλοί ακροατές μας ακούνε είναι εξοικειωμένοι με αυτά. Δίνουν έτσι λύσεις σε τέτοια ζήτηματα. Μην ξεχνάτε όμως ότι αυτό το θέμα της φοιτητικής στέγης συνδέεται ευρύτερα με το θέμα το στεγαστικό, αλλά και ειδικά σε κάποιες περιοχές.
0: Προφανώς.
1: Και με τις πρόνοιες που υπάρχουν και με νέα προγράμματα τα οποία έχουν ξεκινήσει, είτε για δημοσίους υπαλλήλους, για τους γιατρούς, για τους εκπαιδευτικούς.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω όμως, κύριε Κοντογιώργη, θα υπάρχουν πια επενδύσεις, ιδιωτικές επενδύσεις σε αυτό το πεδίο, και εκεί πρέπει να αλλάζει πια
1: Αυτό, κύριε Μπαλταζή, αφορά κυρίως την κοινωνική κατοικία. Μην ξεχνάτε ότι ήδη εμείς έχουμε προχωρήσει, θα έχουμε 20.000 νέα διαμερίσματα κοινωνικής κατοικίας, όπου εκεί πέρα πάλι με κοινωνικά κριτήρια θα υπάρχει ένα πολύ μειωμένο ενίκιο για τους ανθρώπους που θα μένουν εκεί. Επομένως, δημιουργείται ένα μπουκέτο μαζί με τις άλλες πολιτικές που προσπαθούμε, δηλαδή να βάλουμε περισσότερα κλειστά διαμερίσματα στην αγορά, γιατί μην ξεχνάτε ότι περάσαμε όντως μια μεγάλη οικονομική κρίση, όπου υπήρχε μια στασιμότητα στην ανέγερση νέων κατοικιών και ειδικά μικρών διαμερισμάτων που έχουν μεγάλη ζήτηση. Εκείνη είναι το μεγάλο πρόβλημα. Επομένως, και με το καινούριο πρόγραμμα, το ανακαινίζω, νοικιάζω 500 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχει μια αυξημένη ζήτηση και νομίζω ότι με την ελαστικοποίηση των κριτηρίων που υπήρξε τις τελευταίες μέρες θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που δεν είχαν πριν τη δυνατότητα, γιατί δεν είναι ότι δεν θέλουν να τα βγάλουν όλοι στην αγορά. Υπάρχουν κάποιοι που δεν τους ενδιαφέρει. Η εικόνα σου λέει είμαι εντάξει. Αλλά για αυτούς που θέλουν και θέλουν λίγο να το ανακαινήσουν με κάποια μερεμέτια ή και με κάποιες μεγαλύτερες παρεμβάσεις, το πρόγραμμα τους δίνει τη δυνατότητα.
0: Πάμε να δούμε τώρα. Τα πάμε. Αυτά. Αυτό βεβαίως δεν είναι καθόλου άσχετο με αυτό που θέλω να σας ρωτήσω. Έλεγα λοιπόν, κύριε Κοντογιώργη, στην έναρξη της εκπομπής για τα προβλήματα κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με ότι σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα οι αποθήκες LNG στην Ευρώπη είναι άδειες. Ανοίγω μια παρένθεση, ό του θαύματος θα προμηθευτούν ρωσικό πετρέλαιο, κλείνει η παρένθεση, και θέλω να ρωτήσω το εξής. Δημιουργείται ένας συνδυασμός μεγάλων προβλημάτων σε αυτό που λέγεται οικογενειακός προϋπολογισμός, είναι το κόστος διαβίωσης, είναι το κόστος της στέγης με τη μια την άλλη μορφή. Πριν λίγο είχαμε μια σχετική αναφορά στη συζήτηση που κάναμε. Οι λογαριασμοί ρεύματος που πιέζουν ασφυκτικά τα νοικοκυριά, και το ερώτημά μου είναι, γιατί μπροστά μας έχουμε την ΔΕΘ, γιατί ακούσαμε σήμερα και τον κύριο Παπαθανάση εδώ στο ERT News, ο οποίος είπε ότι θα είναι πάνω από 1 δις ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ. Τι μέρος λοιπόν αυτού του δημοσιονομικού μέρους χώρου για τη ΔΕΘ θα απορροφηθεί από μέτρα στήριξης σε σχέση με την ακρίβεια, την ενέργεια?
1: Καταρχήν να πω για την ενέργεια, μιας και το αναφέρετε, ότι χωρίς κανείς. Καταρχήν, εσείς η ίδια και πολύ σωστά παρουσιάζετε τη διεθνή, θα σας έλεγα, πτυχή του προβλήματος. Δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά μόνο τη χώρα μας, είναι ένα ζήτημα το οποίο διαχειρίζεται μόνο η χώρα μας. Αυτό το οποίο μπορούσε να κάνει η πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια, γιατί το έκανε, τι ήταν? Ήταν ουσιαστικά να ενισχύσει τις ΑΠΕ, γιατί αυτό έφερνε φτηνότερη ενέργεια, να εξυγχρονίσει τα δίκτυά της, και έχουν πέσει χρήματα πολλά και πέφτουν και περισσότερα, και να προχωρήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα διασυνδέσεων. Η Κρήτη είναι εκτός και πλέον διασυνδέεται. Οι Κυκλάδες οριστικοποιήθηκε, δηλαδή αυτή τη στιγμή η Κρήτη είναι διασυνδεμένη με το κεντρικό σύστημα. Οι Κυκλάδες το ίδιο, και απομένει το Βόρειο Αιγαίο. Αυτές είναι μεγάλες αλλαγές για τη χώρα μας και αυτές φέρνουν σταδιακά μειώσεις. Ό,τι βέβαια αφορά τις διεθνείς τιμές, να σας πω και πάλι ότι μεσοσταθμικά έχουμε καταφέρει τουλάχιστον αυτό το χρόνο και πέρυσι να είμαστε στα 115 περίπου τη μεγαβατόρα, το οποίο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Βέβαια υπάρχουν ζητήματα ευρύτερα διεθνή, κρίσεις, όλα αυτά που ζούμε και στο Ιράν και το καθεξής, που επηρεάζουν τις διεθνείς τιμές. Όποτε όμως έχει χρειαστεί εμείς να παρέμβουμε και να ενισχύσουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις όταν είχαμε αυξημένες τιμές, το κάναμε και σίγουρα θα το ξανακάνουμε αν χρειαστεί. Από εκεί και πέρα.
0: Θα δεχθώ ότι είναι ένα διεθνές πρόβλημα, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά στην Ελλάδα, σε σχέση, διάβαζα ξένα δημοσιεύματα, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος είναι σχετικά καλύτερη από άλλες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχει ένα συνολικό πρόβλημα ακρίβειας στην Ελλάδα και ένα πληθωρισμό που τρέχει με 5%, κύριε.
1: Απλά, αν κάναμε αυτή τη συζήτηση, κυρία Μπαλταζή, πάλι που την έχουμε ξανακάνει μαζί πριν 1,5 χρόνο, συζητούσαμε διαφορετικά. Και λέγαμε γιατί η Ελλάδα είναι έτσι και ούτω καθεξής. Βλέπουμε
0: τώρα
1: ότι είναι μια συγκεκριμένη πολιτική.
0: Ναι, στη ΔΕΘ τι θα κάνετε? Είστε κατά της παροχολογίας, απ' την άλλη μεριά ο δημοσιονομικός χώρος είναι συγκεκριμένος. Προς τα πού θα κατευθυνθείτε?
1: Κοιτάξτε, είμαστε κατά της παροχολογίας γιατί την έχουμε πληρώσει, και κατά δεύτερον είμαστε και κατά, θα σας έλεγα, εξαγγελιών που δεν μπορούμε στο τέλος να έχουν αντίκρισμα. Δεν θέλω να το συνδέσω τώρα με τον κύριο Τσίπρα, φαντάζομαι να συζητήσουμε αργότερα αν έχουμε χρόνο.
0: Να έχουμε το χρόνο, ναι.
1: Ακριβώς όπου σήμερα λες ένα και α και αύριο λες β, συγγνώμη έκανα λάθος ή δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Λοιπόν, εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε. Και μην με ρωτάτε ποιος θα είναι ο διαθέσιμος χώρος και ποιο μέρος αυτού του χώρου θα διατεθεί σε αντιμετώπιση ακρίβειας, εμείς έχουμε πει ότι τη βασική μας λογική και πολιτική, την οποία θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όμως ρεαλιστικά και σε αυτή τη ΔΕΘ, αυτή θα είναι και η λογική των μέτρων, είναι ότι η βελτίωση των εισοδημάτων που είτε αφορά την αύξηση της οικονομίας και την ανάπτυξη, το οποίο το έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση, παρόλο που δεν εισπράτεται πλήρως από τους πολίτες, και είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουμε περισσότερο. Με ταυτόχρονη όμως μείωση της φορολογίας και με υποστήριξη των πιο ευάλωτων, αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είναι το βασικό μείγμα πολιτικής το οποίο μας έχει πάει αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να μας πηγαίνει, και σε σχέση, θα σας έλεγα, με το πώς αντιμετωπίζεις και το ζήτημα.
0: Δηλαδή,
1: το ζήτημα της ακρίβειας, πέραν των σημειακών μέτρων που κατά καιρούς λαμβάνουμε, πέραν της ενίσχυσης των επεκτικών και ελεγκτικών μηχανισμών, για μας ο βιωσιμότερος τρόπος είναι η συνεχής αύξηση των εισοδημάτων, γιατί αυτά είναι τα οποία θα μείνουν, ενώ ο πληθωρισμός βλέπουμε σταδιακά, υπάρχει ακόμα σοβαρό, πολύ σοβαρό πρόβλημα. Βλέπουμε σταδιακά ότι στα τρόφιμα υπάρχει μια στασιμότητα, παρόλο που ήμασταν στα ψηλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει μια στασιμότητα και μια μικρή μείωση. Ο πληθωρισμός κάποια στιγμή, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο και ειδικά στην Ευρώπη, θα υποχωρήσει, όμως τα εισοδήματα θα παραμείνουν σε ένα. Και προφανώς και αυτή είναι και η επιδίωξή μας για την επόμενη τετραετία, να κάνουμε άλματα ως προς το κομμάτι της βελτίωσης των εισοδημάτων, και έχουμε αυτή τη δυνατότητα προκειμένου και οι πολίτες να το εισπράξουν και στην πράξη.
0: Μάλιστα. Πάμε να προλάβουμε να πούμε δύο κουβέντες κιόλας με όλες αυτό που ζούμε τα τελευταία 24 ώρα, κύριε Κοντογιώργη, γιατί η αντιπαράθεση αυτών των τελευταίων ωρών έχει πάρει μια μορφή με τοπική σύγκρουση. Από τη μία πλευρά η κυβέρνηση και το Πασόκ αμφισβητεί τη διαφάνεια και τους σπόρους του νέου φορέα του κυρίου Τσίπρα, και από την άλλη μεριά ο κύριος Τσίπρας σηκώνει το γάντι και θυμίζει τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ που αγγίζουν το 1 δις, αναρωτώμενος πότε μιλάτε για χρηστή διαχείριση. Σήμερα δήλωσε πως δεν έχει καμία απολύτως πρόθεση να φορολογήσει την μεσαία τάξη, και στο ερώτημα που ακριβώς θα βρει τα λεφτά απάντησε στην εντυμότητά μας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα μπούμε σε μια, έχουμε ήδη μπει, αλλά από Σεπτέμβρη πια, όψεποτε και αν γίνουν οι εκλογές, μπαίνουμε σε μια σκληρή φάση προεκλογική, με σκληρή αντιπαράθεση. Το πεδίο της οικονομίας είναι ένα βασικό πεδίο που θα αντιπαρατεθείτε, αφού βεβαίως διαπιστώνουμε όλοι ότι επί της ουσίας εσείς, η κυβέρνηση εννοώ, έχετε επιλέξει τον κύριο Τσίπρα για αντίπαλο. Με αυτόν εντός εισαγωγικών συνομιλείτε προεκλογικά.
1: Καταρχήν, κανένα αντίπαλο δεν έχουμε επιλέξει, ούτε μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Την ίδια συζήτηση έχουμε κάνει πολλές φορές. Στην μία ήταν αντίπαλος, λέγανε, ο κύριος Κασελάκης, γιατί το βόλευε το Μητσοτάκη. Μετά βόλευε το Μητσοτάκη τον Ανδρουλάκη. Τώρα βολεύει το Μητσοτάκη ο Τσίπρας, γιατί πολλώνει και ούτω καθεξής. Καμία αξία δεν έχουν αυτά, κύριε Μπαλτατζή, γιατί έχει φανεί σύν το χρόνο, το δείχνει η εμπειρία της ζωής, ότι η πολιτική έχει ανατροπές. Επομένως, όπως κάνετε τους σχεδιασμούς, και εμείς δεν τους κάνουμε αυτούς τους σχεδιασμούς, ούτε μπορούμε να το επιβάλλουμε αυτό. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό όμως, το οποίο έχει σχέση με την πραγματικότητα, είναι αυτό το οποίο συζητάμε σε σχέση με τις προτάσεις καθενός και πώς τοποθετείται στο δημόσιο περιβάλλον.
0: Και έχετε και τα πεπραγμένα, τα κυβερνητικά πεπραγμένα του
1: όλων.
0: Αλέξη Τσίπρα.
1: Έχουμε
0: όχι όλων.
1: Ναι,
0: εντάξει, το Πασόκ είναι μακριά από αυτό. Άρα είναι ένας εντός εισαγωγικών βολικός αντίπαλος ο Τσίπρας. Δηλαδή έχετε να τσιγκλίσετε αντανακλαστικά, κύριε Κοντογιώργη.
1: Τώρα θα σας πω, εμείς τώρα δεν κάνουμε καμία σύγκριση με την περίοδο του 19. Μπορεί να το συντρίβουμε ως ιστορικές περιόδους για να δείξουμε και τη βελτίωση που έχει υπάρξει στην πατρίδα μας. Καλό και πάλι με την αναγνώριση ακόμα των προκλήσεων και των προβλημάτων που υπάρχουν. Εμάς η σύγκριση είναι με μια Ελλάδα, θα σας έλεγα, υψηλών προσδοκιών. Και νομίζω ότι και ο κάθε λογικός Έλληνας και Ελληνίδα αυτό θέλει. Δεν μπαίνει στη λογική να συγκριθεί με το 19. Τον ενδιαφέρει να συγκριθεί με αυτό που έχει στο μυαλό του ιδεακά, πώς να λειτουργεί η δημόσια διοίκηση, η οικονομία, το βιός του, το νοικοκυριό του, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, και να βλέπει μια βελτίωση. Αυτό το οποίο εμείς βλέπουμε, και αυτό είναι το οποίο αναδεικνύουμε, ότι τώρα ο κύριος Τσίπρας, ναι, σε αυτή την συνέντευξη εκεί με τα τρία μέρη, τέλος πάντων, που τα βλέπουμε σταδιακά, είναι ικανός, γιατί στην αγωνία του και στην ανάγκη του, να σας το πω έτσι, να μην φοβήσει, γιατί ξέρει και εκείνος τι θύμησες μπορεί να ξυπνάει, και προφανώς είναι ικανός να πει και ότι συμφωνώ και με όλο το κυβερνητικό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Να το ακούσουμε και αυτό μέχρι τέλους, αλλά διαφοροποιούμε σε αυτά και εκείνα και τα άλλα μόνο και μόνο για να μην φοβήσει. Όμως εδώ είναι το ζήτημα.
0: Είδατε τι λέτε, ξυπτή θύμησες, ξυπνάει, να μην φοβήσει. Γι' αυτό σας είπα. Γι' αυτό λέω λοιπόν.
1: Γιατί χρειάζεται rebranding ο κ. Τσίπρας και.
0: Ένα αντιτσιπρικό μέτωπο είναι βολικό, δεν είναι?
1: Καθόλου βολικό. Σας είπα ποιο είναι το δικό μας μέτωπο και δεν είναι σε καμία περίπτωση ο κ. Τσίπρας, και δεν θέλουμε και μία. Πώς να σας το πω, κατάσταση για τη χώρα μας, γιατί επανέρχεται ένα πρόσωπο το οποίο κατά τη δική μας άποψη έχει διαδραματίσει ένα αρνητικό ρόλο, αλλά από εκεί και πέρα αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Εμείς αυτό το οποίο λέμε ότι το μεγάλο ζήτημα με τον κύριο Τσίπρα είναι πέραν των πεπραγμένων του, η πρωτοφανής αναξιοπιστία και αφαιρεγκαιότητα που έχει, γιατί είναι ικανός για το ένα και για το άλλο. Σήμερα μπορεί να σου πει ότι δεν θα βάλω κανένα φόρο στη μεσαία τάξη. Να επενθυμίσουμε βέβαια ότι ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην περίοδο του κυρίου Τσίπρα, οι επιβαρύνσεις σε φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές μπορεί να φτάνουν και μέχρι το 80% του εισόδηματος σε κάποιες περιπτώσεις. Όπως και σε πολλά άλλα στη μεσαία τάξη, που υπήρξε μια φέμαξη ουσιαστικά. Αλλά ακόμα και αν το βάλουμε αυτό στην άκρη, σας λέω, ο κύριος Τσίπρας είναι ικανός να πει οτιδήποτε, την επόμενη όμως μέρα να κάνει ακριβώς το αντίθετο. Και αυτή νομίζω είναι η αναξιοπιστία του, η οποία φαίνεται και στον τρόπο με τον οποίο συζητά κάποια ζητήματα και είναι αυτό το οποίο νομίζω υπάρχει μια αναστολή σε αρκετούς συμπολίτες μας να τον εμπιστευτούν. Αλλά από εκεί πέραν του τι κάνει ο κύριος Τσίπρας και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, προφανώς μπαίνουμε σε μια προεκλογική χρονιά, θα υπάρχουν και αυτά. Εμάς μας ενδιαφέρει μέσα σε ένα. Δεν θα είναι ήρεμο τελείως το πολιτικό κλίμα, αλλά εμείς δεν θα συμβάλλουμε σε ένα κλίμα τοξικότητας. Εμάς μας ενδιαφέρει με λογική και με συνέστημα οι πολίτες να αποφασίσουν. Επομένως, εμείς θα πούμε για τον απολογισμό των πεπραγμένων μας. Παιδιά, εμείς αυτά κάναμε, αυτά προτείνουμε για τη συνέχεια και έχουμε αυτά τα χέρια αξιοπιστίας. Κάποιοι άλλοι θα πούν κάτι άλλο, ελπίζουμε να προτείνουν και εκείνοι ρεαλιστικά και να δούμε και τα χέρια καθενός. Επομένως, οι πολίτες θα κάνουν αυτή την αξιολόγηση σε 10 μήνες περίπου από τώρα.
0: Γιατί ήμουν έτοιμη να πω μέχρι πότε και το ορίσατε μόνος σας, σε 10 μήνες. Λοιπόν, επειδή αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός εκλογές την άνοιξη του 27, τον Μάιο, δεν ξέρω πότε κάθε φορά λέει πάντως το 27, αλλά και το τέλος του 26 να γίνει πρόωρες δεν θα είναι. Περιμένουμε να δούμε αμέσως μετά από το Σεπτέμβριο πλέον και μετά πώς θα διαμορφωθεί αυτό το πολιτικό σκηνικό, που αν παίρνουμε το από τώρα μια πρόγευση, κύριε Κοντογιώργη, εντάξει, θα είναι ένα κλίμα πάρα πολύ πολωμένο.
1: Εγώ δεν το θέλω όμως αυτό, κύριε Μπαλτατζή. Εντάξει, θα υπάρχει πόλωση και στην Ελλάδα, εντάξει, αλλά νομίζω έχουμε υποφέρει από αυτό.
0: Ναι, αλλά να σας πω, δεν δημιουργείται μόνο του. Δεν δημιουργείται μόνο του.
1: Προσωπικά σας το λέω και νομίζω ότι και ο Πρωθυπουργός, γιατί εκείνος δίνει και το μέσο ύφος, σας έλεγα, και στην αντιπαράθεση, εμάς μας ενδιαφέρει να επικρατεί μια λογική. Η κοινωνία να μπορεί να σκεφτεί τι τη συμφέρει. Δεν λέμε ότι αυτό απαραίτητα θα είμαστε εμείς ή όλα όσο προτείνουμε. Αλλά αυτή η τοξικότητα, αυτός ο διαιρετικός λόγος, αυτή πολλές φορές η ρητορική μίσους που υπάρχει. Ναι. Κύριε Μπαλτατζή, δεν ευνοεί την πατρίδα μας. Εμείς δεν θα το κάνουμε και σας λέω σε καμία περίπτωση δεν θα το υπηρετήσουμε. Όχι γιατί μόνο δεν βολεύει, δεν βολεύει τη χώρα και πρέπει να πάμε σε ένα διαφορετικό κλίμα επιτέλους.
0: Ναι, νομίζω η πολιτική αρχηγή, άρα και ο Πρωθυπουργός, αλλά όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, αυτό που μόλις τώρα είπατε, θα πρέπει να τα πούνε και σε στελέχη και της κυβέρνησης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων τους κτλ. Σε σχέση με την τοξικότητα.
1: Είναι γενική αναφορά, αλλά δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Αλλά η αναφορά είναι γενική.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοντογιώργη. Να είστε καλά, για χαρά σας. Ο Υπουργός Επικρατείας ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης.

0: Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας, δεν προλαβαίνω να αναφερθώ. Καλοκαιρινή επιθεώρηση χαρακτηρίζει ο κύριος Μερνάκης τις δηλώσεις Τσίπρα. Ελπίζω να μην έχουμε φθινοπορεινή και χειμωνιάτικη, γι' αυτό σας λέω. Τα περί τοξικότητας και τα λοιπά, το λέω σαν φιλοκροατή που βάζει ένα θέμα. Νομίζω έτσι και με αυτόν τον τρόπο κλείσαμε τη συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Κοντογιώργη, που πρέπει να του αναγνωρίσουμε ότι ο κύριος Κοντογιώργης έχει πάντα ήπιο πολιτικό λόγο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες, να είστε καλά. Σάντι, και σε σένα τα χαιρετίσματά μου και εκεί στα Χανιά στον αγαπημένο φίλο ακροατή που δεν σταματά να στέλνει τα μηνύματά του. Να είστε όλοι καλά, εσύ αύριο πάλι, γεια χαρά σας.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Να παίζει μουσική σε όλη την Ελλάδα και πάνω, πάνω, πάνω κάτω την Ελλάδα. Με ζέστη και με καύσωνα, με κρύο και με χιόνια.
0: Τετάρτη σήμερα, 12 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μουσική 59χρονος συνελήφθης στη Θεσσαλονίκη φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 6 περιστατικά πυρκαγιών τις τελευταίες 2 εβδομάδες στη Σύμβδο. 2 τουριστικά σκάφη συγκρούστηκαν το απόγευμα της Τρίτης στους αντίπαξους. 3 άτομα οδηγήθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Παξών. 9 χρόνια μετά την κατάρρευσή της, η γέφυρα του ποταμού Κομψάτου Ιάσμου αντικαταστάθηκε από νέα, η οποία δόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία. Ποσότητα πυρομαχικών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε στον ύφαλο κυματοθράφστη της Ιεράπετρας. Σε τροχιά δημοπράτησης μπαίνει η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου του πύργου. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς στην σύλληψη ενός 59χρονου για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση στη Σύμβδο προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη για να μας πει περισσότερα για την σύλληψη αυτή. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι από τα δικαστήρια. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ ενώπιν της εισαγγελέα ο 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη από πυροσβέστες του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, οι οποίοι τον εντόπισαν τις κινήσεις τους από βίντεο να βάζει φωτιές σε κυρίως σε ξηρά χόρτα που σε πολλές περιπτώσεις επεκτάθηκαν και σε δέντρα αλλά και σε σκουπιδότοπους. Συγκεκριμένα κατηγορείται για 6 πυρκαγιές το Σάββατο, την Κυριακή και 4 περιπτώσεις χθες, μόνο χθες, στην περιοχή της Σύνδου. Από τις 2 πρώτες φωτιές του Σαββατοκύριακου, οι φλόγες επεκτάθηκαν σε 15 και 20 στρέμματα και χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής, σβήστηκε η φωτιά χωρίς να δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Δεν ξέρουμε τους χειρισμούς του 59χρονο, ο οποίος όμως έχει εντοπιστεί να κινείται με ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο, από τα στοιχεία του οποίου έφτασε στον αυτό, να βάζει τις φωτιές και να αναχωρεί από το σημείο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Το σύνθημα των κινητοποιήσεων τώρα για το μεγάλο συλλαλητήριο της Αθήνας στις 31 Αυγούστου έδωσαν από την Τρίπολη οι εποχικοί πυροσβέστες στο συλλαλητήριο στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας. Διεκδικούν την αναβάθμιση των συμβάσεών τους και την εξασφάλιση μόνιμης απασχόλησης. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλώς μεσημέρι, Βίκη. Πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στο κέντρο της πόλης, τα είπαμε και χθες αυτά, την ίδια ώρα. Την αύξηση των ωρών απασχόλησης των εποχικών πυροσβεστών αποφάσισε η κυβέρνηση, και είναι άμεσο αυτό, προκειμένου να καλυφθούν εγκαίρως οικονομικά οι υπερορίες που ενδέχεται να πραγματοποιήσουν το επόμενο διάστημα, καθώς η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά. Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση ανέδειξαν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εποχικοί υπάλληλοι, τονίζοντας τη σημασία της προσφοράς τους κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Παράλληλα, εξέφρασαν την ανησυχία τους για την εργασιακή αβεβαιότητα που ακολουθεί όταν λήγουν οι συμβάσεις τους, ενώ ζητάνε από την πολιτεία να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες για την κάλυψη των κενών θέσεων με προσωπικό που θα διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία στο πεδίο. Δεν ζητάμε προνόμια, ζητάμε σεβασμό, δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εποχικών Πυροσβεστών, Θάνος Ψαρόπουλος, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Οι εποχικοί πυροσβέστες διεκδικούν 12μηνη εργασία, αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους τους πυροσβέστες, ενώ παράλληλα ζητούν την αύξηση του ορίου ηλικίας να πάμε στα 30 έτη για μονιμοποίηση, όπως αυτό αποτυπώνεται στις πρόσφατες προκηρύξεις, ώστε να μην μένουν εκτός σώματος έμπειροι πυροσβέστες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Εξήγηση τώρα σχετικά με το ρόλο του Δήμου Πάρου και την παρουσία δημοτικού υπαλλήλου στην πύλη των Χιτά δίνει μέσω ανακοίνωσης ο Δήμαρχος του νησιού, αναφέροντας ότι δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί ο Δήμος σε αποδιοπομπαίο τράγο αναφορικά με την τελευταία μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή. Από την Έρτες στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ξεκάθαρες, θεσμικά τεκμηριωμένες απαντήσεις, αποδομώντας τεχνητές εντυπώσεις και μισές αλήθειες, θέλετε να δώσει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δήμαρχος Πάρου μέσω νέας ανακοίνωσής του. Ο Δήμος αρχικά εξηγεί αναλυτικά ποιος ήταν ο ρόλος και αρμοδιότητες του δημοτικού υπαλλήλου στην είσοδο του Χιτά και ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Δήμου ως προς τη φύλαξη του χώρου. Σχετικά με την ουσιαστική και νομική ευθύνη του Χιτά, ο Δήμος διευκρινίζει πως αποκλειστικός κύριος και υπεύθυνος του έργου είναι ο Φώτης Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος φέρει τη θεσμική ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και της πυρασφάλειας, ενώ όπως τονίζει, αποκλειστικός διαχειριστής της λειτουργίας είναι η ιδιωτική εταιρεία ΒΑΤΑ ΑΕ, η οποία οφείλει να διαχειρίζεται το εσωτερικό του χώρου, όπως αναφέρει ο Δήμος, να πραγματοποιεί επιχωματώσεις και συμπιέσεις, να αποτρέπει φαινόμενα αυταναφλέξεων και να διαχειρίζεται τα ειδικά ρεύματα στερεών αποβλήτων. Το να επιχειρείται η μετακύληση της ευθύνης για μια πυρκαγιά που ξεκίνησε από αυταναφλέξη τον όγκο των απορριμμάτων στο Δήμαρχο Πάρου, επειδή ένας δημοτικός υπάλληλος ζήγησε φορτηγά το πρωί, συνιστά νομικό παράδοξο και λογικό άλμα, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Δήμου, διασταφηνίζοντας επιπλέον πως η επισήμανση των σφαρμάτων της πυροσβεστικής και των ανακριτικών αρχών, δεν συνιστά αμφισβήτηση της δικαιοσύνης. Αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα να τονίζουμε ότι οι προανακριτικές αρχές οδηγήθηκαν σε μια βιαστική σύλληψη βασιζόμενες στην επιφανειακή εικόνα και προσπαρνώντας τις καταστατικές υποχρεώσεις του ΦΟΦΣΑ και τις αυθαιρεσίες του ιδιώτη αναδόχου, αναφέρει καταλήγοντας την ανακοίνωση του ο Δήμος Πάρου.
0: Λίνα, να πάμε τώρα σε μια τραγική είδηση, η οποία έρχεται από την Κίμολο.
4: Ακριβώς ένας νέος άνθρωπος, μόλις 17 ετών, έχασε τη ζωή του στην Κίμολο το απόγευμα της Κυριακής που μας πέρασε. Ο 17χρονος, με καταγωγή από Ιρλανδία και Ελλάδα, βρέθηκε νεκρός σε εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας στην οποία διέμενε και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία που έχει στελέξει η αστυνομία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Η ισορρός του 17χρονου έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά προκειμένου να διενεργηθεί η νεκροψία νεκροτομή, ενώ για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία ώστε να διερευνηθούν τα αίτια θανάτου του άτυχου 17χρονου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Τώρα στην εκτίμηση των ειδικών ότι το κόστος των πυρκαγιών στην Ευρώπη θα ξεπεράσει φέτος τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και στις πιέσεις της Κομισιόν για επενδύσεις στην πρόληψη, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η πρόεδρος του Παγκόσμιου Κόμβου Κλίματος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, Φίβη Κουντούρη. Όπως εξήγησε η καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, το πραγματικό κόστος θα είναι μεγαλύτερο, καθώς δεν αφορά μόνο υποδομές, περιουσίες και την κάλυψη των επιχειρήσεων, αλλά και άλλα ζητήματα, όπως την αποκατάσταση της γεωργίας των δασών, της βιοποικιλότητας και την αντιμετώπιση των πλημμυρών. Ας την ακούσουμε.
5: Δεν μπορεί να είναι ακριβής, γιατί η περίοδος που αφορά πιθανές δασικές πυρκαγιές δεν έχει λήξει. Το σίγουρο όμως είναι ότι αυτή η εκτίμηση είναι πολύ κοντά σε αυτό που έχει συμβεί μέχρι σήμερα και εγώ θα έλεγα είναι και μια υποτίμηση της πραγματικής επίπτωσης των δασικών πυρκαγιών. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι όταν βγαίνει ένα κόστος για τις δασικές πυρκαγιές, δεν μπορεί να αφορά μόνο τις υποδομές, τις περιουσίες που χάθηκαν, καθώς επίσης και το κόστος κατάσβεσης. Το πραγματικό κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί όπως είπα δεν μετράμε μόνο τα σπίτια, τις επιχειρήσεις, τις υποδομές και την πυρόσβεση. Έχουμε απώλειες, τη γεωργία, τον τουρισμό, τα δάση, τη βιοποικιλότητα, έχουμε απώλεια οικοσυστημικών υπηρεσιών, επιπτώσεις στην υγεία από τον καπνό, απώλεια άνθρακα, διάβρωση του εδάφους και βέβαια μετά τη φωτιά αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και νέων καταστροφών. Άρα όταν μιλάμε για το κόστος μιας πυρκαγιάς πρέπει να μιλάμε για το συνολικό κοινωνικό και οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος και όχι μόνο το κόστος της κατάστασης. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν είναι ένα κόστος το οποίο δεν μας αφορά. Όταν μιλάμε για κόστος παραδείγματος χάρη που αφορά την απώλεια μεγάλο και δεν είναι ένα κόστος το οποίο δεν μας αφορά. Όταν μιλάμε για κόστος παραδείγματος χάρη που αφορά

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Δύο τουριστικά σκάφη συγκρούστηκαν χθες το απόγευμα στους αντίπαξους. Τρία άτομα οδηγήθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Παξών. Να πάμε στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στο Λικουργό Σκιαδόπουλο. Λικούργε.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η συγκεκριμένη σύγκρουση μεταξύ των δύο επιβατικών τουριστικών σκαφών σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα χθες στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι στους αντίπαξους. Ένα από τα δύο σκάφη, το οποίο είχε ξεκινήσει από την Κέρκυρα, μετέφερε 203 επιβάτες, ενώ το μικρότερο που βρέθηκε στην πλώρη του μετέφερε 10 τουρίστες. Το δεύτερο αυτό σκάφος, το μικρότερο, σφηνώθηκε στην ουσία στην πλώρη του πρώτου σκάφους, ευτυχώς όμως χωρίς να υπάρξει ροή υδάτων. Τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Παξών. Τα τρία έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και έφυγαν. Το ένα άτομο μεταφέρθηκε σε γειτονικό νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Το μεγαλύτερο σκάφος επέστρεψε στην Κέρκυρα, συνοδεία πλουτού του λιμενικού σώματος, χωρίς κανένα πρόβλημα. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ δεν έχει αναφερθεί εισρωή σε κανένα από τα δύο σκάφη. Τις ακριβές συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνά το λιμενικό σώμα Παξών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λικουργέ. Εν τω μεταξύ, μεγάλη πληρότητα παρατηρείται εν ώψη του 15 Αυγούστου στην Αλόνισο. Όπως είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο δήμαρχος του νησιού, Παναγιώτης Αναγνώστου. Όπως είπε, η ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού με τη Θεσσαλονίκη έχει συμβάλει τα μέγιστα στην αυξημένη τουριστική κίνηση του νησιού. Ας τον ακούσουμε.
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε πληρότητα. Όποιος θέλει να βρει τώρα αυτή τη στιγμή πράγματι να βρει κάποιο κατάλημα, είναι δύσκολο να βρει. Γιατί τελικά μέχρι τέλος Αυγούστου έχουμε πληρότητα. Και από ό,τι φαίνεται και το Σεπτέμβριο θα είναι ένας μήνας και αυτός που θα έχουμε και πολύ κόσμο πάλι. 100% ναι, ναι. Δεν βρίσκεται κατάλημα τώρα. Και να θες να βρεις κατάλημα τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεις.
3: Κάθε χρόνο γίνεται αυτό το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη, Σποράδες, Μαντούδη. Έχει σαν αποτέλεσμα να έρχεται πάρα πολύ κόσμο από τη Βόρεια Ελλάδα. Πολύ κόσμο. Έστω και για τριήμερα είναι πλήρης τουρισμός. Το δρομολόγιο αυτό Θεσσαλονίκης και τα τρία τα νησιά τα εξυπηρετεί πλήρως. Η μετακίνηση των επισκεπτών από την Βόρεια Ελλάδα προς τα εδώ είναι πιο φθηνότερη γιατί και το αυτοκίνητο πιο φθηνά βγαίνει.
0: Στις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας που σχεδιάζονται για περισσότερα από 15 σημεία του αστικού Βόλου, στη σημερινή δυνατότητα της Θεσσαλίας να αντιμετωπίσει ένα ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο, όπως τον Ντάνιελ, όπως όλοι θυμόμαστε, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας και Γιάννη, έχεις πάρει τη συνέντευξη από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και αναφέρθηκε σε πολλά και σοβαρά ζητήματα.
4: Βίκη, σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι ο βασικός άξονας της συζήτησης ήταν το νερό. Έτσι λοιπόν το νερό έχει δύο πράγματα. Έχει τα αντιπλημμυρικά και έχει και την άρδευση. Να σας πω ότι αυτό που έκανε πράγματι εντύπωση είναι ότι από τη συνέντευξη του Περιφερειάρχη βγήκε ότι η Θεσσαλία μπορεί να αντιμετωπίσει το 40% μιας πλημμυρικής αιχμής του Ντάνιελ. Ενώ προς το τέλος του 2006, αρχές 2027, η προστασία μπορεί να πλησιάσει το 50%. Ήταν όμως κατηγορηματικός. Αν ερχόταν σήμερα ένας νέος Ντάνιελ, η Θεσσαλία δεν είναι ακόμη έτοιμη να τον αντιμετωπίσει. Μάλιστα, ο κύριος Κουρέτας χρησιμοποίησε ως παράδειγμα την κακοκαιρία Μπάιρον της 5ης και 6ης Δεκεμβρίου του 2025, λέγοντας ότι η βροχόπτωση αντιστοιχούσε στο 39-40 του Ντάνιελ. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε στην συνέντευξη που μας παραχώρησε, στον Ιαννό είχαν πλημμυρίσει 250.000 στρέμματα, ενώ στην κακοκαιρία Μπάιρον περίπου 18.500 στρέμματα. Γεγονός που δείχνει ότι οι παρεμβάσεις που ήδη έκανε λειτουργούσαν. Τώρα, στο θέμα του Βόλου, να σας πω ότι ο Περιφερειάρχης είπε ότι η αντιπλημμυρική μελέτη ολοκληρώθηκε πριν λίγους μήνες και ότι πλέον ο Δήμος Βόλου τα έργα του θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Θεσσαλίας 2021-27 και μίλησε για περισσότερες από 15 μήκους παρεμβάσεις τόσο στον αστικό ιστό όσο και σε υψηλότερες ορεινές περιοχές, οι οποίες θα ενισχυθούν σημαντικά με την αντιπλημμυρική.

0: εσωτερική προστασία. Εδώ θέλω να πω ότι από τα 3 ρέματα του Βόλου απομακρύνθηκαν στα τέλη του 2024 περί τα 1 εκατομμύρια τόνοι φερτών υλικών. Βεβαίως αναφέρθηκε και σε αντιπλημμυρικά σε Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λάρισα. Επίσης αναφέρθηκε στις γεωτρήσεις ότι υπάρχουν στον κάμπο της Θεσσαλίας πάνω από 30.000 γεωτρήσεις. Και όλες αυτές οι γεωτρήσεις παίρνουν από τον υδροφόρο Ορίζοντα. Ένα τεράστιο, τεράστιο θέμα. Βεβαίως για την άρδευση του κάμπου του Θεσσαλικού είναι νομίζω το σημαντικότερο σημείο της συνέντευξης. Γιατί έθεσε ως καθοριστικά για την Θεσσαλία 3 μεγάλα φράγματα του Ενιπέα, της Πύλης και του Μουζακίου. Mm-hmm. Και όπως είπε και τα 3 αυτά μαζί μπορούν να προσφέρουν 50% προστασία σε αντιπλημμυρική αιχμή του Ντάνιελ, αλλά μπορούν να προσφέρουν και νερό στην Θεσσαλία. Πλάς 250 εκατομμύρια κυβικά νερού που μπορούν να έρθουν από τη Σικιά προς το φράγμα Μουζακίου, δηλαδή μιλάμε για τη μεταφορά νερού από τον Αχελό, που μπορούν να προσθεθούν ακόμη αυτά τα κυβικά στην άρδευση, δηλαδή να έχουμε 500 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολη η κατάσταση. Βεβαίως θα πρέπει να τονίσουμε ότι πριν τον Ντάνιελ δεν υπήρχαν σχέδια και μελέτες για τέτοια έργα. Μετά τον Ντάνιελ πέρασε πάρα πολύ καιρός μέχρι να οριμάσουν οι μελέτες και να αρχίσουν να πραγματοποιηθούν αυτά τα έργα. Εκεί που θα ήθελα να σταθώ τελειώνοντας είναι στο πολιτικό σκέλος. Δηλαδή, ξεκαθάρισε ο κύριος Κουρέτας ότι οφείλει να συνεργάζεται με την εκάστοτε κυβέρνηση, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να εξασφαλίζει χρηματοδοτήσεις. Μάλιστα, είπε ότι δεν θα συνθηκολογήσω. Αυτή ήταν η έκφρασή του. Δεν θα συνθηκολογήσω με κανέναν για να επανεκλεγώ. Οι ίδιοι οι πολίτες της Θεσσαλίας θα κρίνουν αν το έργο μου ήταν αρκετά καλό.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στη σύλληψη δύο νεαρών έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Οι αρχές εντόπισαν δέματα που παραλαμβάνονταν από εταιρεία ταχυμεταφορών, όπου οι δράστες έκρυβαν μέσα σε κουτιά παιδικών παιχνιδιών συσκευασίες με κάναβη και κοκαίνη. Να πάμε στα Χανιά και στο Περικλή Κουκλάκη. Περικλή.
2: Ουσιαστικά η μία ακόμα σύλληψη ήρθε ως συνέχεια της προχθεσινής. Το βράδυ λοιπόν συνελήφθη ένας 26χρονος υπήκοος Φινλανδίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες εμπλέκεται στην συμμορία αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές, που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ο 26χρονος φέρεται να είχε επαφές με έναν 21χρονο, ο οποίος ήταν φοιτητής στην πόλη των Χανίων. Και την παρατή Δευτέρα συνελήφθη έξω από γραφείο εταιρείας ταχυμεταφορών, όπου είχε παραλάβει ένα δέμα με 7 κουτιά μέσα με κουτιά από παιδικά παιχνίδια, ήταν η κάλυψη αυτή. Μέσα αυτό είχαν συσκευασίες καλυμμένες με ναρκωτικές ουσίες, κυρίως κάναβης και κοκαίνης. Συνολικά 2 ήταν τα πακέτα. Ένα ακόμα παρελήφθη αυτή τη φορά από τις αστυνομικές αρχές χθες Τρίτη στην περιοχή του Ηρακλείου σε εταιρεία πάλι για ταχυμεταφορών, που συνολικά τα 2 δέματα είχαν περισσότερα από 12,5 κιλά κάναβη και μισό κιλό κοκαίνη. Μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες με αξία προστιθέμενη αρκετών δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Και βέβαια βρέθηκε και το στο σπίτι που νίκιαζε ο 21χρονος φοιτητής. Βρέθηκαν και ζυγαριές, μικροποσότητα κάναβης και κοκαίνης, καθώς και κινητά τηλέφωνα, αλλά και χρηματικό ποσό. Σαν συνέχεια, η χθεσινή έρευνα της αστυνομίας σε κατάλληλα που νίκιαζε ο 26χρονος Φινλανδός βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα ροζ κοκαίνης. Είναι για πρώτη φορά ανακαλύφθηκε η ύπαρξή της στα Χανιά, δηλαδή το ότι διακινούνταν στα Χανιά, καθώς και κάποια γραμμάρια κάναβης και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που συνδέεται ουσιαστικά με την διακίνηση των ναρκωτικών. Τώρα οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν επιπλέον έρευνες και είναι σε εξέλιξη όλη η προανάκριση. Καθώς για την εγκληματική οργάνωση πιθανότητα εμπλέκονται και άλλοι. Αναζητούνται σε πρώτη φάση η αποστολή των πακέτων, των δεμάτων, αλλά και όποιοι άλλοι είναι εμπλεκόμενοι και με τον 21χρονο και με τον 26χρονο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο άνδρες, ο αδελφός και ο ανιψιός του 66χρονου, ο οποίος, να θυμίσουμε, εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρες. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατος του οφείλεται σε παθολογικά αίτια και αυτό φυσικά θα εκτιμηθεί από τις δικαστικές αρχές, αλλά για την εξέλιξη της υπόθεσης θα μας πει περισσότερα η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών. Λένια.
3: Τελικά, πριν από λίγα λεπτά, αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους οι δύο άντρες, με απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή. Οι δύο συγγενείς, λοιπόν, του 66χρονου, ο 70χρονος αδελφός του και ο 42χρονος ανιψιός του. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε η ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με την οποία ο θάνατος του 66χρονου οφείλεται σε οξία έμφραγμα του μυοκαρδίου, χωρίς να έχουν επηρεάσει οι σωματικές βλάβες στο θάνατό του. Επομένως, το αρχικό κατηγορητήριο περί θανατηφόρας βλάβης στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας καταρρύπτεται και σύμφωνα με το συνήγορο υπεράσπισης των δύο ανδρών, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιπλάκη, ο οποίος έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ, η υπόθεση πλέον περιορίζεται στο πλαίσιο των σωματικών βλαβών λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται έως την έκδοση του σχετικού βουλεύματος, το οποίο θα αποφασίσει για την οριστική απαλλαγή ή την παραπομπή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται το σοβαρό περιστατικό στο κέντρο υψηλής τάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα μετά τις εκρήξεις στην Πυρκαγιά και τα προβλήματα ηλεκτροδότησης που ακολούθησαν. Ο Δήμος Αρταίων ζητά πλήρη τεχνική διερεύνηση και ανεξάρτητο έλεγχο την ώρα που σε ολόκληρη τη χώρα οι έρευνες για τα αίτια των πυρκαγιών έχουν ενταθεί, με δεκάδες συλλήψεις αλλά και διοικητικά πρόστιμα μέσα σε λίγες μέρες. Να πάμε στην ΕΡΤ Ιωαννίνων και στην Αλεξάνδρα Γκέλη. Αλεξάνδρα.
4: Δίκη, καλησπέρα. Το περιστατικό στο κέντρο υψηλής τάσης Αράχθου αποτέλεσε το βασικό θέμα της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων, το οποίο ενημερώθηκε για τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία. Ο Δήμος Αρταίων, όπως είπες, έχει επιβεβαιώσει ότι το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις 11 Αυγούστου. Στη συνεδρίαση έδωσαν το παρόν και εκπρόσωποι της πυροσβεστικής και πρόεδροι κοινοτήτων. Αντίθετα όμως, εκπρόσωποι του ΔΔΕ, παρότι είχαν κληθεί να συμμετέχουν στην ενημέρωση, δεν παρέστησαν. Με βάση όσα έχουμε μέχρι σήμερα γνωστικοποιηθεί, η βλάβη φέρεται να ξεκίνησε, όπως έχουμε πει και στα τηλεοπτικά μας ρεπορτάζ, εκτός της περιμέτρου του κέντρου υψηλής τάσης και στη συνέχεια επηρέασε τις εγκαταστάσεις. Τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση και αναμένονται τα συμπεράσματα της τεχνικής όσο και της εισαγγελικής έρευνας. Ο Δήμος ζητά ένα συνολικό έλεγχο του εξοπλισμού και των συστημάτων προστασίας. Παράλληλα, έχει τεθεί και η πρόταση για ορισμό ανεξάρτητου πραγματογνώμονα, προκειμένου να υπάρξει και μια πρόσθετη τεχνική αξιολόγηση. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη αυξημένη είναι η κινητοποίηση των ανακριτικών υπηρεσιών της πυροσβεστικής σε ολόκληρη τη χώρα για τον εντοπισμό των αιτιών των πυρκαγιών αλλά και την απόδοση ευθυνών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής, μέσα σε μόλις 5 ημέρες, από τις 29 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκαν 33 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, οι 30 αφορούσαν εμπρισμό από αμέλεια και οι 30 εμπρισμό από πρόθεση. Mm-hmm. Ενώ είχαν επιβληθεί και 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και τις τελευταίες ημέρες. Στοιχείο έγιναν και όλες δύο συλλήψεις για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, ενώ στο Μαρούσι συνελήφθη άτομο για χρήση ψυσταριάς κατά παράβαση το μέτρο πυροπροστασίας. Τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου, έγινε ακόμη μία σύλληψη στο Δήμο Διονυσίου για χρήση συσκευής έψησης σε ημέρα αυξημένου κινδύνου. Με παράλληλη επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ. Σοβαρές υποθέσεις πυρκαγιών είναι και σε περιοχές όπως το Ρέθυμνο, η Πάρος, η Αργολίδα, η Κεφαλονιά. Έχουν επίσης οδηγήσει σε σύλληψη μετά τις έρευνες των ανακριτικών κλιμακίων, ενώ η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Κλιμάτων Εμπειρισμού έχει αναπτύξει κλιμάκια στα σημαντικότερα συμβάντα. Στην περίπτωση όμως του Κυταράχθου, το ζητούμενο πλέον είναι να προσδιοριστούν με τεχνικά στοιχεία τα ακριβή αίτια των εκρήξεων και της πυρκαγιάς, να διαπιστωθεί εάν λειτουργήσε το απεριβλεπόμενο σύστημα ασφάλειας και να αποσυμφωνιστεί εάν προκύπτουν.
1: Ναι, έχουμε χάσει την Αλεξάνδρα Αγγέλη. Ωστόσο όμως έχουμε ακούσει ένα μεγάλο μέρος από το ρεπορτάζ της, να την ευχαριστήσουμε πολύ. Να συνεχίσουμε εμείς τώρα και να πάμε στην Λάρισα. καθώς εκεί έχουμε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 4 μηνών, χωρίς αναστολή και χωρίς τη δυνατότητα μετατροπής, μία ποινή που επιβλήθηκε από το Τριμελές Πλημελιό Δικείο Λάρισας σε έναν 50χρονο που τον περασμένο Ιούνιο απειλούσε ότι θα κάψει την πρώην σύζυγό του, κρατώντας την όμηρο και μεταδίδοντας μάλιστα τις πράξεις του ζωντανά μέσω του Facebook. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για την επανάληψη της δίκης, γιατί στο αυτόφορο μονομελές πλημελιό δικείο ο κατηγορούμενος και καταδικαστής βεβαίως είχε καταδικαστεί σε μικρότερη ποινή, την οποία θεώρησε βεβαίως η προϊσταμένη της Αγγελίας Πλημελιωδικών Λάρισας χαμηλή και έτσι άσκησε έπεισμα αποτέλεσμα να εκδικαστεί εκ νέου στο Τριμελές Πλημελιωδικείο της Λάρισας, υπόθεση του 50χρονου, ο οποίος είχε καταδικαστεί πριν από ένα μήνα σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών και όπως είπες εσύ τώρα, το επιβλήθηκε βεβαίως ποινή 4 ετών και 4 μηνών, χωρίς βεβαίως να υπάρχουν ελαφρυντικά και χωρίς να έχει το δικαίωμα να την εξαγοράσει. Οπότε οδηγήθηκε στη φυλακή. Λοιπόν, αυτό που το συμβάν σημειώθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου με τον 50χρονο να πηγαίνει στο σπίτι της πρώην σύζυγος του, η οποία έλειπε και είχε μαζί του ένα τσεκούρι και ένα πιτόνι με βενζίνη. Ενημέρωσε ο γιος της οικογένειας την μητέρα του. Όταν έφτασε το διαμέρισμα, αντίκρισε απλωμένα στο τραπέζι τα δύο αντικείμενα, το τσεκούρι με τον πιτόνι και το σύζυγό της βεβαίως, ο οποίος δύο μέρες, όπως είπε η ίδια πριν, είχε στείλει μήνυμα απειλώντας πως θα τους κάψει. Σύμφωνα με την κατάθεσή της βεβαίως, όταν εκδικάστηκε στο αυτόφορο μονομελές πλημελιό δικείο, η σύλληψη του κατηγορουμένου έγινε με δική του πρωτοβουλία και αφού βεβαίως μετέδωσε μέσω του Facebook, ζητώντας βεβαίως καλύτερη συμπεριφορά όσον αφορά τους όρους για να βλέπει τα παιδιά του. Ο ίδιος στην απολογία του Πρωτοδίκος ζήτησε συγγνώμη, ανέφερε ότι ήταν υπόλογος για τις πράξεις του και ότι δεν θα έκανε ποτέ κακό στην πρώην σύζυγό του. Για το τσεκούρι και τον πιτόν είπε ότι ήταν εργαλεία της δουλειάς του. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών. Είχαμε την έφεση από την εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας και βεβαίως στην επανάληψη της δίκης. Ήταν πολύ πιο αυστηρή η ποινή βεβαίως και οδηγήθηκε μετά την απαγγελία της ετοιμιγωρίας στη φυλακή. Βίκυ.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απανωτά είναι τα περιστατικά αφήξεων αλλοδαπών στα νότια του Ηρακλείου που καταγράφονται από αρχά χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα το πρωί. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Ηρακλείου η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
6: Καλό μεσημέρι. Από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα τα ξημερώματα είχαμε 3 περιστατικά με λέμβους που προσέγγισαν τα νότια παράλια της Κρήτης εδώ στο νομό Ηρακλείου με συνολικά 147 άτομα τα οποία επέβαιναν σε λέμβους. Και στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση από τις λιμενικές αρχές προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να φτάσουν με ασφάλεια στην περιοχή των Καλών Λιμένων, γιατί και οι τρεις λέμβοι που εντοπίστηκαν ήταν ανοιχτά των Καλών Λιμένων στα νότια παράλια της Κρήτης. Είναι καλές οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις ημέρες αυτές. Πνέουν στο νότιο κριτικό πέλαγος βορειοδυτική άνεμη εντάσεως 3 μποφόρ και είναι ένα γεγονός το οποίο ευνοεί τις μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης και έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα το λιμενικό σώμα εδώ στην Κρήτη. Το πρώτο περιστατικό ήταν με 46 μετανάστες από το νότιο Σουδάν, ανάμεσα τους και δύο γυναίκες. Εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Τους περισυνέλεξε πλωτό σκάφος του λιμενικού και τους μετέφερε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη συνέχεια είχαμε τον εντοπισμό της δεύτερης λέμβου με 32 αλλοδαπούς και λίγο αργότερα είχαμε και μια τρίτη λέμβο η οποία εντοπίστηκε τα ξημερώματα πια 60 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων με 69 αλλοδαπούς. Είναι μια διαδικασία, όλοι έχουν μεταφερθεί στους Καλούς Λιμένους, μια διαδικασία που θα ακολουθηθεί με την ταυτοποίηση, την καταγραφή των αλλοδαπών, των μεταναστών και των προσφύγων και στη συνέχεια θα οδηγηθούν στο Ηράκλειο και στο χώρο του παλιού ψυγείου όπου κρατούνται μέχρι βεβαίως να ολοκληρωθεί και η προανάκριση και στη συνέχεια να μεταφερθούν σε δομή της υπηρετικής χώρας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την κατασκευή του κάθετου άξονα από το Λεμαίδα Φλόρινα Νίκη. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να δημοπρατηθεί το τμήμα των 31 χιλιόμετρων του δρόμου από την Πτολεμαϊδα μέχρι το Ξενόνερο. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι ένα έργο, ένα ορφανό τμήμα του κάθετου άξονα, Νίκη, Φλόρινα, Πτολεμαϊδα, και είναι ορφανό γιατί δεν έγινε ποτέ αυτός ο κάθετος άξονας στο πλαίσιο της Εγνατίας Οδού. Έτσι λοιπόν επιχειρείται μέσα από τρία τμήματα να γίνει αυτό το συνολικός κάθετος άξονας, 51 περίπου χιλιόμετρων, με τρία τμήματα. Το πιο μεγάλο τμήμα έχει να κάνει με το τμήμα της οδού Πτολεμαϊδα Ξινό Νερό. Ξεκινάει από την πρώην Αεβάλ Πτολεμαϊδα και πάει στο Ξινό Νερό. Είναι 31 χιλιόμετρα. Το δεύτερο τμήμα έχει να κάνει με ένα τμήμα 14,5 χιλιόμετρων Ξινό Νερό Αμοχώρη. Εκεί υπήρχε ένα θέμα με την όδευση από το ορυχείο. Τελικά θα περάσει εκτός ορυχείου από την περιοχή εκεί. Και το τρίτο τμήμα έχει να κάνει με το Αμοχώρη Φλόρινα στα 5,5 χιλιόμετρα. Και βεβαίως πηγαίνει στα σύνορα. Αυτό είναι το συνολικό, ο συνολικός κάθετος άξονας με τρία τμήματα. Σε ό,τι αφορά το πρώτο μεγάλο τμήμα των 31 χιλιόμετρων του δρόμου Πτολεμαϊδα Ξινό Νερό, εγκρίθηκαν όλα, προχωρούν κανονικά και όπως φαίνεται τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να δημοπρατηθεί το συνολικό τμήμα των 31 χιλιόμετρων αυτού του συγκεκριμένου χώρου από την Πτολεμαϊδα στο Ξινό Νερό με χρηματοδότηση 114 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μέσα στο Νοέμβριο τώρα τοποθετείται χρονικά η μελέτη για το τμήμα των 14,5 χιλιόμετρων του έργου Ξινό Νερό Αμοχώρη και υπάρχει χρηματοδότηση για να προχωρήσει και το τρίτο τμήμα των 5,5 χιλιόμετρων που αφορά το δρόμο Αμοχώρη Φλόρινας. Να σημειώσουμε ότι όπως έχει ενημερωθεί και έχουν ενημερωθεί όλοι και οι φορείς εδώ, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το τμήμα αυτό του άξονα από Πτολεμαϊδα Ξινό Νερό έχει εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Στρατηγικών Συμβάσεων. Στόχος είναι να προκηρυχθεί, όπως είπαμε, ο διαγωνισμός τις επόμενες εβδομάδες και ο κάθετος άξονα συνολικά Νίκη Φλόρινα από Πτολεμαϊδα θα γίνει με διαπλάτηση πάνω στον υφιστάμενο παλαιό δρόμο. Το επισημαίνουμε αυτό γιατί πολλά χρόνια πριν υπήρχε πρόταση για νέα χάραξη συνολικά στον κάθετο άξονα, κάτι που απορρίφθηκε αργότερα και βεβαίως προκρίθηκε η λύση της διαπλάτησης όλου του υφιστάμενου παλιού δρόμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

0: και να πάμε τώρα στην Έρτα Κομωτινής, καθώς έχουμε φωτιά η οποία ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στον Ήμερο Ροδόπης. Υπάρχει πληροφορία και πρέπει να έχουν καινοφή αμπελάκια και προφήτης ηλίας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ναι, πριν από κανένα μισάωρο, τρία τέταρτα, ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του παραλιακού οικισμού Ημέρου Μαρόνιας. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με νέα οχήματα, καθώς και από αέρος τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν χωματουργικά μηχανήματα και υδροφόρα του τοπικού Δήμου Μαρόνιας Σταπών, καθώς και ομάδες εθελοντών. Μήνυμα του 112 στάθηκε στους κατοίκους, ουσιαστικά στους παραφεριστές, γιατί πρόκειται περί παραφεριστικών τοποθεσιών οικισμών, του προφήτη Ηλία και στα αμπελάκια, ώστε να κινηθούν για την ασφάλειά τους προς την περιοχή της Μαρόνιας. Η Ροδόπη, πρέπει να πούμε ότι σήμερα βρίσκεται στην πορτοκαλί ζώνη συναγερμού, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, και όλοι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται, η φωτιά έχει πιαστεί εγκαίρως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με τη συνδρομή και των εναέριων μέσων και των εθελοντών. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε τυχόν αναζωπήρωση, γιατί φυσάει και δυνατός αέρας εδώ στην περιοχή. Αυτό είναι μια τελευταία εξέλιξη. Μπορούμε να πάμε όμως να πούμε και για το θέμα της ημέρας εδώ στην περιοχή μας.
0: Βίκη. Γιατί 9 χρόνια περιμένατε για τη γέφυρα του ποταμού Κοψά του Ιάσμου, έτσι δεν είναι?
1: Επιτέλους, θα αναφωνούσε κανείς, μετά από σχεδόν ακριβώς 9 χρόνια, δόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα του ποταμού Κοψά του στο ύψος του οικισμού Πολυάνθου του Δήμου Ιάσμου. Η γέφυρα, πρέπει να θυμίσουμε, ότι είχε καταρρεύσει ξημερώματα της 10ης Σεπτεμβρίου του 2017. Έκτοτε και μετά από χίλια μύρια κύματα, θα έλεγε κανείς, εκπονήσεις μελετών για την κατασκευή, δημοπρασίες, διαγωνισμού, ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα δόθηκε στην κυκλοφορία το έργο. Είναι ένα σύγχρονο έργο, μια σύγχρονη γέφυρα, μήκους 114 μέτρων, πλάτος οδοστρώματος 11 μέτρα, περιβάλλεται από δύο πεζοδρόμια, αμφίπλευρα πεζοδρόμια της οδού της γέφυρας, 2,25 μέτρα. Για τη θεμελίωση των βάθρων επιλέχθηκε σύστημα βαθιάς θεμελίωσης διαφρεατοπασάλων, η οποία συντίθεται με ισχυρό κεφαλόδεσμο επί του οποίου εδράζονται τα βάθρα. Καλωρίζει και λοιπόν, καλοστέργιωτη, ευχήθηκαν όλοι. Την κορδέλα έκοψε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, πλαισιωμένος από τον Δήμαρχο Ιάσμου Τζανέρ Ιμάμ, τον Αντιπεριφερειάρχη της Ροδόπης, λοιπούς εκπροσώπους τοπικών αρχών και φορέων, με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτίνης κ. Παντελεήμονα να τελεί και τον αγιασμό. Καλό τάξιδι να πούμε κι εμείς.
0: Ναι, είναι όλα καλά. Να πάει καλά, ναι.
1: Να πάνε όλα καλά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μετά τώρα τον εντοπισμό στην Κάρπαθο παλιών πυρομαχικών σε τμήμα της παραλίας Αρδάνη, νέα ποσότητα πυρομαχικών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε αυτή τη φορά στον ύφαλο κυματοθράυστη της Ιεράπετρας. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την Ερτήρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
2: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Μάλιστα, το Ιμιναρχείο της Ιεράπετρας εξόδωσε ανακοίνωση που απαγορεύει την όποια δραστηριότητα θυσίων του υφάλου, προκειμένου να προστατευτούν οι λουόμενοι, αλλά και τα σκάφη, τα παραθεριστικά, τα μικρά σκάφη που κινούνται στην περιοχή. Αναμένεται τις επόμενες ώρες να έρθει ειδικό κλιμάκι από τα Χανιά, εξουδετέρωση πυρομαχικών του ναυτικού, προκειμένου να αναλάβει την απομάκρυνση των πυρομαχικών. Δεν είναι πρώτη φορά, βέβαια, που βλέπουμε πυρομαχικά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στα παράλια της Κρήτης, και στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιεράπετρα και στη Σιτία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ακόμη παλεύουμε με αυτά τα κοιμήλια.
0: Ναι. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πρώτο θέμα συζήτησης και αντιπαράθεσης στον Εύρο και όχι μόνο, έγινε ξανά το Master Plan του Εύρος Μετά, και ο προϋπολογισμός του. Καθώς το θέμα φιλοξενήθηκε χθες μάλιστα σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας πανελλαδικής κυκλοφορίας, προκαλώντας έτσι νέο κύκλο αντιπαραθέσεων. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας τώρα η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας πει περισσότερα. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Δεύτερος κύκλος, αλλά εγώ θα έλεγα και όψιμος. Είναι αυτός ο κύκλος που άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το master plan και για τον προϋπολογισμό του. Και αυτό γιατί έγινε κύριο πρωτοσέλιδο θέμα στην εφημερίδα των συντακτών εχθές. Οπότε, ναι, είχαμε αυτήν τη νέα ενότητα αντιπαραθέσεων και ανταλλαγής δηλώσεων. Η εφημερίδα μαζί με το ρεπορτάζ φιλοξένησε και δήλωση του Προέδρου του Σωματείου Διάζωμα, του Σταύρου Μπένου, ο οποίος είχε αντιδράσει οργισμένα, πρέπει να πω, αλλά πριν από 15 μέρες έγινε αυτό, στην 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου, που είχε διεξαχθεί στις 27 Ιουλίου στη Νέα Βίσα, καταγγέλλοντας τότε ότι εγκαταλείφθηκε και ακυρώθηκε το αρχικό master plan του Εύρους μετά, προϋπολογισμού περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και στη θέση του, όπως είχε πει ο κ. Μπένος, παρουσιάστηκε τότε μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, στη δήλωση που έκανε ο κ. Μπένος στην εφημερίδα, ουσιαστικά συνοψίζει αυτά που είχε πει σε πολύ υψηλούς τόνους και στις 27 Ιουλίου, επαναλαμβάνοντας ότι θα πρέπει όλοι να θυμούνται ποιος είναι ο στόχος για την ανασυγκρότηση του Εύρου και εκφράζοντας την ελπίδα ότι όσα είπε ατέριαστα έγιναν σε εκείνη την συνεδρίαση, θα πρέπει να γίνουν ένα καλό μάθημα για να μην ξανασυμβούν και θα πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς εκπτώσεις την ολοκλήρωση του master plan προϋπολογισμού 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και με σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, αυτό το πρωτοσέλιδο χθες προκάλεσε εκ νέου αντιδράσεις. Είχε προκαλέσει και στις 27 Ιουλίου, αλλά τώρα είχαμε τον δεύτερο κύκλο. Και κομμάτων και το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, την Νίκη, που εξέδωσαν ανακοινώσεις, κάνοντας λόγο για εμπεγμό και απάτη από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά είχαμε και τις απαντήσεις από τον επικεφαλής της Επιτροπής, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κ. Κατσαφάδο, και τον Περιφερειάρχη Χριστόδουλο Τοψίδη, που και οι δύο ουσιαστικά στις απαντήσεις τους επαναλαμβάνουν αυτά που είχαν πει στον κ. Μπένο στις 27 Ιουλίου, ότι δεν υπάρχει θέμα ακύρωσης του master plan και του προϋπολογισμού του και ότι δεν υπάρχει σίγουρα εγκατάλειψη του αρχικού σχεδιασμού. Εγώ κλείνοντας, Βίκη, απλά θα πω ότι προφανώς εκ του αποτελέσματος θα κριθούν όλα και θα δούμε αν όλα πήγαν σύμφωνα με το σχέδιο και αν έγιναν όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνει αυτό το μεγάλο σχέδιο, το οποίο ανακοινώθηκε το 2024 και υπογραμμίζω εδώ με ορίζοντα υλοποίηση το 2030. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί τελικά όταν θα ολοκληρώνεται το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σε τροχιά δημοπράτησης μπαίνει η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου του πύργου. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Από την ΕΡΤ Πύργου, Μπάμπης Μπλάγος μαζί μας. Μπάμπη.
4: Καλό μεσημέρι από τον πύργο. Πράγματι, είναι ένα έργο που προβλέπει την ανάπλαση του οδικού άξονα από την περιοχή της Καφιδιάς και των Καλακεϊκών έως και τον Άγιο Ηλία, με τη δημιουργία ποδηλατόδρομου, που στόχο θα έχει την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής και την καλύτερη πρόσβαση κατοίκων και επισκεπτών. Θα πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι έρχονται σε αυτές τις περιοχές του πύργου. Παραθαλάσσιες περιοχές. Και αυτή η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία από τη Δημοτική Αρχή στην συγκεκριμένη οικιστική ενότητα, λόγω ύπαρξης μεγάλου αριθμού τουριστών τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να βελτιωθεί με ασφάλεια και λειτουργικότητα η προσβασιμότητα του συγκεκριμένου οδικού άξονα. Πράγματι, όπως πάρα πολύ σωστά είπες, το έργο έχει προϋπολογισμό 2,2 εκατομμυρίων ευρώ και είναι ενταγμένο στις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ενιαίας διαδρομής που θα συνδυάζει την αναψυχή αλλά και την άθληση στο πλαίσιο της ενίσχυσης της λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων και των δημοτικών αξώνων και παραλιακών οικισμών. Το έργο θα καλύπτει το χώρο από την περιοχή του οικισμού Καλακέικα μέχρι την μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα Αλντεμάρ, το τμήμα της οδού μέχρι τον σιδηροδρομικό σταθμό του Άγιου Ηλία και το τμήμα που καταλήγει στην παραλία της κοινότητας. Θα δημιουργηθεί στην αφετηρία ένας χώρος στάθμευσης, έτσι ώστε ακόμη και οι Έλληνες να αφήνουν εκεί τα αυτοκίνητά τους, όχι μόνο οι τουρίστες εννοώ, να αφήνουν εκεί τα αυτοκίνητά τους και στη συνέχεια να κάνουν χρήση των ποδηλάτων, ενώ η μελέτη προβλέπει διαμόρφωση καθιστικών, εργασίες πρασίνου, ενημερωτικές διαδραστικές πινακίδες, ηλεκτροφωτισμό και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Διαστάσεις απειλής για το ιστορικό σαμιακό Αμπελώνα λαμβάνει πλέον η αύξηση του πληθυσμού των αγριογούρουνων στο νησί, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ανοιχτή επιστολή του τοπικού ενιαίου εινοποιητικού αγροτικού συνεταιρισμού προς τα αρμόδια Υπουργεία. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο, ο Χάρης Ζαβουδάκης έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Λίγο πριν την έναρξη του φετινού τριγητού, οι αμπελουργοί του νησιού βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα που, όπως επισημαίνει ο συνεταιρισμός, λαμβάνει πλέον δραματικές διαστάσεις. Οι επιδρομές αγριογούρουνων έχουν ήδη ξεκινήσει τόσο στις παιδινές όσο και στις ορεινές περιοχές του νησιού, όπως οι Βουργιώτες, την Πάδροφο, τον Πύργο και άλλες αμπελουργικές ζώνες, καταστρέφοντας καλλιέργειες και απειλώντας τη φετινή παραγωγή του φημισμένου μοσχάτου Σάμου. Ο ΕΟΣ προειδοποιεί ότι οι συνεχείς ζημίες δεν πλήττουν μόνο το εισόδημα των παραγωγών, αλλά δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο απώλειας αγορών, καθώς η μειωμένη παραγωγή ενδέχεται να μην επαρκεί για την κάλυψη των εμπορικών υποχρεώσεων του συνεταιρισμού. Τώρα, όπως τονίζεται στην επιστολή, η αμπελοκαλλιέργεια της Σάμου με ιστορία άνω των 2.500 ετών δοκιμάζεται ήδη από τη γύρωση του αγροτικού πληθυσμού. Από την άλλη μεριά έχουμε και την έλλειψη των αγροτικών χεριών, την αδυναμία εκχύμανσης λόγω της μορφολογίας του εδάφους, την αύξηση του κόστους παραγωγής και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά συνυπικορούμενα και από τις ζημίες που κάνουν τα αγριογούρουνα δημιουργούν ένα μεγάλο πρόβλημα και ένα μεγάλο πονοκέφαλο στον ΕΟΣ, και γι' αυτό ζητάει να παρθούν άμεσα μέτρα από τα συναρμόδια Υπουργεία, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε, Χάρη. Πριν ένα χρόνο, στις 12 Αυγούστου, τέτοια ώρα περίπου, ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά στην Αμανή, στη βορειοδυτική Χίο, που κατέκαψε πάνω από 60.000 στρέμματα. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, πραγματοποιείται ενημερωτική συζήτηση στο σχολείο της Βόλισσου το απόγευμα και ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο. Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Στο κεφαλοχώρι λοιπόν της Αμανής, της Δημοτικής Ενότητας Αμανής, στη Βόλισσο, πραγματοποιείται αυτή η εκδήλωση στο σχολείο, που είναι και το μοναδικό, πρέπει να πούμε, στην περιοχή της Βορειοδυτικής Χίου, Βίκη, με θέμα την αναζήτηση απαντήσεων και τις δυνατότητες και προοπτικές μετά από την καταστροφική πυρκαγιά του 2025. Διοργανωτής είναι ο Σύλλογος Βολησιανών Οδικής η Αγία Μαρκέλα και συμμετέχουν εκπρόσωποι από την Πυροδοτική Υπηρεσία, την ομάδα εθελοντικής δράσης Όμικρον, το Σύλλογο Υπεράστασης Πυρόπληκτων Αμανής, με την εκπροσώπηση και από την πλευρά θα έχουν και νομική υποστήριξη για αυτό το θέμα, όπως επίσης και η Επιτροπή Υπεράστασης της Αμανής. Ένα χρόνο τώρα μετά τις πυρκαγιές, δυστυχώς σημαντικά θέματα δεν έχουν προχωρήσει. Τα ζητήματα που θα μας ζητηθούν λοιπόν και θα συζητηθούν είναι το θέμα του πυροσβεστικού κλιμακίου, που παρά χρόνια τίθεται αυτό το ζήτημα και ειδικά μετά την περσινή πυρκαγιά δεν υπάρχει στην περιοχή. Το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, που αυτό που ζητείται είναι να είναι πλήρες περιεχομένο, όπως επίσης και να διασφαλιστεί αυτή η λειτουργία, όπως είπαμε, του μοναδικού σχολικού συγκροτήματος που υπάρχει στη Βολισσού, και για τις ελλείψεις των εκπαιδευτικών, αλλά και το θέμα πώς θα προσελκύουν στην περιοχή νέες οικογένειες, άρα να έχουν και τη δυνατότητα νέων παιδιών. Επίσης, το θέμα της αξιόπιστης κοινωνίας και ένα από τα βασικά ζητήματα της λειτουργίας πρακτηρίου καυσίμων, που από πέρυσι καταστράφηκε από την πυρκαγιά και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να λειτουργήσει, είναι τα θέματα που δημιουργούν σημαντικό ζήτημα για την περιοχή. Συνεπίσης, τίθεται ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό σχέδιο αποκατάστασης καμένης περιοχής και ένα αίτημα που εκφράζει ο Σύλλογος να ακυρωθεί ο διαγωνισμός για την έρευνα και εξόρυξη αντιμονίου, ένα ζήτημα που βρίσκεται στη Βουλή της Επικρατείας. Αυτά στις 7.30 σήμερα το απόγευμα στη Βολισσό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Την αναβάθμιση και αξιοποίηση του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική του σημασία για την τουριστική ανάπτυξη της Δράμας, θέτει ως προτεραιότητα η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έχουμε ευχάριστα νέα και για το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Χθες επισκέφθηκε την περιοχή ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο κ. Χριστόδουλος Τοψίδης. Και από ό,τι έγινε γνωστό, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τη νέα προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της περιοχής για το 26-27 είναι συνολικού ύψους 1.023.000 ευρώ η προγραμματική σύμβαση και διαμορφώνει ένα σταθερό χρηματοδοτικό πλαίσιο για τη συνέχιση και ενίσχυση του φεστιβάλ. Στο πλαίσιο της η περιφέρεια αυξάνει τη χρηματοδοτική της συμμετοχής στα 70.000 ευρώ ετησίως, αυτό αναγνωρίζοντας την πολιτιστική, τουριστική και αναπτυξιακή αξία του θεσμού. Το χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού τώρα, στόχος της περιφέρειας είναι να αποκτήσει ακόμα πιο ισχυρή θέση στο χάρτη του ορεινού και χειμερινού τουρισμού και να συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Περιφερειάρχης, συνοδευόμενος από την Περιφερειάρχη Δράμας και Περιφερειακό Σύμβουλο Υπεύθυνο Τομέα Ενέργειας και Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού, επισκέφθηκαν χθες το χιονοδρομικό κέντρο. Σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με στελέχη και περιφερειακούς παράγοντες, εξέτασαν προτάσεις και παρεμβάσεις που αφορούν στην περαιτέρω ανάπτυξη, αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών και λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε και η ανάγκη για τη συνέχιση αξιοποίηση των δυνατοτήτων που αυτό διαθέτει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Σε αναβάθμιση τώρα των στάσεων λεωφορείων προχωρά ο Δήμος Πατρών. Να μας πει περισσότερα τώρα η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη. Νίκη, μας ακούς?
8: Ναι, σας ακούω. Με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε.
8: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι ίσως η κατάλληλη εποχή και η περίοδος προκειμένου να προχωρήσει κανείς σε τέτοιες παρεμβάσεις, γιατί είναι λιγότερο το επιβατικό κοινό, λόγω του ότι είναι αστικό κέντρο η Πάτρα και πάρα πολύ θα βγουν για τις διακοπές. Έτσι λοιπόν, ο Δήμος Πατρών αποφάσισε να αναβαθμίσει τις υποδομές για να εξυπηρετήσει το επιβατικό κοινό και συγκεκριμένα για να αλλάξει την εικόνα 63 νέων στάσεων των λεωφορείων στη θέση των παλαιών, γιατί εκεί υπήρχαν πολύ σοβαρά προβλήματα φθοράς. Τι θέλει να κάνει λοιπόν? Να φτιάξει ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον σε όλους αυτούς που επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τις μετακινήσεις τους. Και βεβαίως, επειδή θα έχουμε και τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά με τους νέους φοιτητές, αυτό έχει ένα λόγο παραπάνω να το κάνει. Έτσι λοιπόν, νέες στάσεις αστικής συγκοινωνίας με προϋπολογισμό περίπου 340.000 ευρώ. Είναι μια χρηματοδότηση που έρχεται εν μέρει από το πρόγραμμα Φιλόδημος αλλά και από ιδίους πόρους του Δήμου Πατρέων. Οι νέες στάσεις, να σας πω ότι είναι τριών διαφορετικών τύπων και μάλιστα θα δημιουργηθούν από ένα διαφανές αντιβανδαλιστικό άθραυστο υλικό. Και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε φθορές από βανδαλισμούς σε κοινόχρηστους χώρους όπως και στις στάσεις των λεωφορείων. Αυτό λοιπόν που ζητά ο Δήμος Πατρέων μετά από τη συντήρηση που θα κάνει βέβαια και γενικότερα από τους πολίτες είναι να σέβονται όλες αυτές τις υποδομές προκειμένου να διατηρείται μια καθαρή και αξιοπρεπή εικόνα του δημόσιου χώρου. Σε αυτούς λοιπόν που προκαλούν φθορές έρχεται να υπενθυμίσει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πραγματοποιούν συχνούς ελέγχους και βέβαια στις περιπτώσεις των παραβάσεων θα επιβάλλονται τα πρόστιμα που συμπεριλαμβάνονται ήδη στον κανονισμό καθαριότητας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία έχει εγκαταστήσει η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλίνη σε 8 παραλίες του Δήμου. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι μαζί μας. Δέσποινα.
9: Ακριβώς, Βίκη, σε 8 παραλίες φέτος διαθέτουν συστήματα αυτόνομης πρόσβασης για άτομα με αναπηρία στον Δήμο Μυτιλίνης. Οι παραλίες είναι η Χαραμίδα, το Τάρτι, η Ευριακή, η Σκάλα Μυστεγνών, το Κανόνι, ο Άγιος Ισίδερος, η Δεύτερη Καντίνα και τα Τσαμάκια. Όλες αυτές οι παραλίες είναι πολύ πολυσύχναστες παραλίες στον Δήμο μας. Και να σου πω ότι για πρώτη φορά φέτος έχει τοποθετηθεί στην Ευριακή της Γέρας και σύστημα για την ασφαλή πρόσβαση στη θάλασσα των ατόμων με προβλήματα όρασης. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλίνης, ο κύριος Χρήστος Τσιβγούλης, υπάρχουν μέρες, ειδικά τώρα εν ώψη του 15 Αυγούστου, που το νησί έχει πάρα πολύ κόσμο, που χρησιμοποιούνται πάνω από 10 φορές αυτά τα συστήματα στις παραλίες και μάλιστα λέγονται αυτόνομα διότι από τη στιγμή που θα παρκάρεις έως τη βουτιά έχει και αποδυτήρια, έχει και ειδικά διαμορφωμένες τουαλέτες αλλά και την καρέκλα ουσιαστικά που βουτάς κατευθείαν μέσα στη θάλασσα, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

Και να πάμε τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Από όσο φαίνεται με βάση τις βασικές προειδοποιήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αύριο θα έχουμε ισχυρούς βόρειους ανέμους, εντάσσεως μέχρι και 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Τώρα για αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της αυριανής νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 5 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 34 με 36 και στη δυτική στερεά τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Η ημέρα της ολικής έκλειψης ηλίου σημερινή, της πρώτης μετά από 27 χρόνια, και όλος ο κόσμος ετοιμάζεται για ένα από τα σημαντικότερα αστρονομικά φαινόμενα των τελευταίων ετών. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και η μεγάλη μέρα της Ατάκας. Επική αντίδραση από τον θρυλικό Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος ήταν σε μεγάλα κέφια λογικό, αλλά όταν συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει κάπου το χρυσό μετάλλιο, είπε μια λέξη που σχεδόν όλοι χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους, αλλά δύσκολα μεταφέρεται από ραδιοφώνου, και αποχώρησε από τη μεικτή ζώνη που έκανε δηλώσεις για να το αναζητήσει. Επική και η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τη μυστική αλλαγή αεροσκάφους κατά την αποχώρησή του από την Τουρκία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι απλώς κάνει ό,τι του λένε. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκο Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Σήμερος, Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας προς τα Μαρόνια Ροδόπης λόγω πυρκαγιάς. Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, πάνω από 35 βαθμούς θα δείξει σήμερα ο υδράκυρος σε περιοχές όπου ζουν τουλάχιστον 92 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως σε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Επιποδός και για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου η Ισπανία, όπου αναμένονται τουλάχιστον 500,000 επιπλέον επισκέπτες. Περισσότεροι από 33.000 αστυνομικοί αναπτύσσονται στις περιοχές παρατήρησης υπό το φόβο και εκδήλωσης πυρκαγιών. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ αναμένεται να είναι το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση, στο επίκεντρο μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, οικογένειες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέοι. Ολοκληρώθηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπλου. Δημοσία δαπάνη κηδεύτηκε νωρίτερα και ο Στάλιος Ράμφος στο Χαλάνδρι. Και ο καιρός γενικά έθυρο σε όλη τη χώρα, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται, κυρίες και κύριοι, στην Κολομβία, όπου βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται δυστυχώς όσο περνούν οι ώρες. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Θα ακούσουμε και μια και μαρτυρίες από Έλληνες που ζουν και εργάζονται στην Κολομβία για το πώς βίωσαν το φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου. Όπως επίσης θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά ρεπορτάζ για το καθεστώς ύψης της επιχειρησιακής ετοιμότητας, στο οποίο έχει τεθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας εξαιτίας των πολύ ισχυρών και θεριωδών ανέμων που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκυρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το χρυσό άλμα του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά. Ο Έλληνας αθλητής έγραψε ιστορία στο Μπέρμιγχαμ, κατέκτησε το τέταρτο σερί χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 8,44 και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει μια τέτοια επίδοση. Άφησε δεύτερη θέση τον Ελβετό Εχάμερ. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Να ακούσουμε την πρώτη δήλωση που έκανε μετά την απονομή του χρυσού μετάλλιου.
4: από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει σε επίδοση. Και το φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι, τώρα είμαστε όλοι να επιδείξουμε πάνω από 8.40-50, έτσι.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αθλητικό μας συντάκτη Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για ένα τεράστιο αθλητή που έχει περάσει πλέον στην παγκόσμια ιστορία. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εμείς θεωρούμε δεδομένο ότι ο Τεντόγλου θα βγει πρώτος, είτε δημοσιογραφικά είτε απλά παρακολουθούμε το Μίλτο. Δεν είναι έτσι. Για να μείνει στην κορυφή, άντε μια φορά που τα στραβά το κατορθώνεις. Το να είσαι στην κορυφή εδώ και χρόνια και να κερδίσεις με οποιονδήποτε τρόπο, ενώ είτε με κόντρα άνεμο, είτε να είσαι λίγο άρρωστος, είτε πρωί είτε βράδυ, γενικότερα με όλες τις συγκυρίες, χειμώνα, καλοκαίρι, κλειστό, ανοιχτό να κερδίζεις, θέλει πάρα πολύ κόπο, έτσι. Δεν είναι μόνο το ταλέντο του, το παιδί κάθε μέρα δίνει υδρότα, κιλά στο να προπονείται μαζί με τον προπονητή του, τον Πομάσκε, που και εδώ πρέπει να πούμε πολλά μπράβο, έτσι. Ο άνθρωπος έχει βγάλει...
0: Πάμε να ακούσουμε, επειδή αναφέρθηκες τώρα στον προπονητή του, τεράστιο, τον Γιώργο Πομάσκε, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, να ακούσουμε τι είπε για τη μεγάλη επιτυχία και για τους επόμενους στόχους και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Δημήτρη.
2: Είναι μόνο αυτή τη διοργάνωση που είναι τέταρτη φορά που τη κερδίζει, ανά δύο χρόνια, σκεφτείτε 8. Άμα βάλετε και τα εφηβικό, θα είπαν 10.
0: Μάλιστα. Και νομίζω ότι έχουν και μπελό μπροστά, γιατί νεαρός είναι ακόμα, έτσι, και σε πολύ καλό επίπεδο.
2: Το εύχομαι να είναι υγιής και εγώ θα είμαι δίπλωτο να συνεχίσουμε. Μα είναι πολύ λίγοι αυτοί που έχουν κερδίσει 2, 3, 4 τέτοιες διοργανώσεις. Και αυτά τα μετράς στο δάκτυλο ενός χέριου. Δεν είναι εύκολα. Όλα τα παιδιά στον κόσμο ετοιμάζονται, προετοιμάζονται. Και όλοι θέλουν να κερδίσουν. Δεν είναι εύκολο να συναγωνίζεσαι με όλο τον κόσμο και να είσαι από τους καλύτερους και με σε τέτοια διάρκεια.
0: Ο επόμενος στόχος?
2: Η κορώνα της Βασίλης είναι πολύ βαριά. Και ο Μίλτο την κουβαλάει πολλά χρόνια. Έχουμε Λοζάνη, Ζυρίχη, Βρυξέλλες και Μπουδαπέστα το τελικό, το Ultimate. Ωραία. Έχουμε πολλούς σταθμούς ακόμα. Συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν, λέει ο Πομάσκι Δημήτρη. Έχει πολύ δρόμο μπροστά του ο Τεντόγλου, που ό,τι καταλαβαίνουμε, και πολύ μέλλον.
1: Και νομίζω θα έρθει αργά ή γρήγορα. Εγώ το περίμενα τώρα, αλλά ήταν ο κόντρα άνεμος. Έκανε την επίδοση του με κόντρα άνεμο. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν έτσι όσοι δεν αγωνίζονται στο στίβο, αλλά παίζει σημαντικό ρόλο ο κόντρα άνεμος. Ή μάλιστα είναι ξυπνοϊκό. Μπορεί να κερδίζει, αλλά δεν μετράει ως μεγάλη επίδοση. Γιατί σε βοηθάει άνεμος. Όταν κάνεις 8.44 με κόντρα άνεμο, δεν ξέρω αν μπορώ να το μετρήσω ως 8.60 ή παραπάνω, αλλά ήταν πραγματικά μια μεγάλη επίδοση. Και ο μεγάλο επόμενος στόχος είναι, το πάμε και χτες, δεν το έκανε σήμερα, χτες το 8.67, νομίζω ο ίδιος έχει μιλήσει για 8.75, ότι το έχω, λέει, απλά δεν το έχετε δει εσείς. Δηλαδή ουσιαστικά το έχει στην προπόνηση. 8.75, που είναι τεράστιο άλμα, έτσι. Αν το λέγαμε πριν από 15 χρόνια ότι ένας Έλληνας άλφης θα μπορεί να κάνει 8.75, θα μας κλείνει το τηλέφωνο.
0: Ακριβώς.
1: Αγόρι μου, να πας κάπου, θα σε κοιτάξει ένας γιατρός.
0: Και τώρα πλέον το θεωρούμε, όπως λες, λίγο πολύ δεδομένο την επιτυχία.
1: Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν λέμε, εντάξει, πήρε χρυσό, είναι κόπος.
0: Μιλάμε για ένα τεράστιο αθλητή, το όνομα του οποίου έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα δίπλα σε εκείνο της Γερμανίδας Ντρέσλερ, ένα όνομα μύθος στο άθλημα αυτό. Μάλιστα, μετά την απονομή, ο Τεντόγλου πανηγύρισε με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, σηκώντας 4 δάχτυλα προς τις εξέδρες. Επική ήταν και η αντίδραση του Μίλτου όταν συνειδητοποίησε ότι είχε χάσει το μετάλλιο. Να ακούσουμε το ηχητικό και συνεχίζουμε μετά, Δημήτρη.
3: Πέσε το χωδό.
4: Ναι. Περιέργως, εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
3: Όχι, το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα. Sorry. παιδιά, το βγάλα και το άφησα εκεί.
0: Αυθόρμητος, απλός, καθημερινός και ταπεινός άνθρωπος. Άνθρωπος διπλανής πόρτας, έτσι, Δημήτρη.
1: Το είπα και σε άλλες εκπομπές. Όταν με το καλό απογορήσει, και επειδή έχουμε να απογορήσει στα 40 του, θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο βίντεο, ταινία 2 ώρων και για τα μετάλλια του κτλ. Και άλλη μία ταινία, μία ώρα και πλούσια και ωραία χιουμοριστική με τις ατάκες του.
0: Τις ατάκες ακριβώς που έχουν αφήσει εποχή. Βέβαια. Ωραία, Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες ειδήσεις από το αθλητικό ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, τώρα, κυρίες και κύριοι, περηφάνεια, εξέρχεται οι πανηγυρισμοί στην ιδιαίτερη πατρίδα του και συγκίνηση όλη την Ελλάδα, προκάλεσε ο Μίλτος Τεντόγλου. Και να ακούσουμε πανηγυρισμούς από τα Γρεβενά.
5: Μίλτος, Μίλτος, το διαμάντι να πάρει ο Μίλτος μας. Ζήτω ο Μίλτος! Θα πάρουμε, θα το πάρουμε και το νικήσαμε.
6: Το καμάρι των Γρεβενών.
0: Πάμε στα Γρεβενά λοιπόν, στην ιδιαίτερη πατρίδα του σπουδαίου Ελληναθλητή, όπου θα συναντήσουμε τον Αντώνη Δοβόνη. Αντώνη, όλοι οι συμπατριώτες του περιμένουν το Τεντόγλου για τον, να τον αποθεώσουν. Το καμάρι των Γρεβενών, όπως ακούσαμε να τον αποκαλούν. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Καλό μεσημέρι από τα Γρεβενά και από την ιδιαίτερη πατρίδα του, το χωριό Πηγαδίτσα, όπου βρεθήκαμε για ρεπορτάζ. Συγκινημένοι οι λιγοστοί άνθρωποι του χωριού που έχουν μείνει εδώ περιγράφουν και εκείνοι το πώς έζησαν τους πανηγυρισμούς. Μέχρι αργά τα μεσάνυχτα ξενύχτησαν για να δουν το τελευταίο άλμα που έδωσε και το χρυσό μετάλλιο στον Μίλτο Τεντόγλου. Δεν έπαψαν στιγμή να πιστεύουν σε εκείνο, αν και κάποια στιγμή ο αγώνας θέλει να στραβώνει και να απαγιώνεται στη δεύτερη θέση. Ωστόσο, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο δικός τους Μίλτος, δεν τους απογοήτευσε. Με την κάμερα του Air News από νωρίς το πρωί βρεθήκαμε και στο στάδιο στο οποίο ανδρώθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Εκεί περισσότεροι τον θυμούνται ως ένα παιδί που στα 13 του έκανε παρκούρ στα πέριξ των εγκαταστάσεων. Τώρα πλέον το γήπεδο φέρει το όνομά του. Όλοι τον κοιτούν με θαυμασμό, ενώ περίπου 150 παιδιά την περσινή χρονιά ξεκίνησαν να ασχολούνται με το άλμα εις μήκος. Ενώ παλαιότερα μας έχουν ενημερώσει ότι οι πολλοί νέοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, χάρη στο ίδαλμά του, το Μίλτον Τεντόγλου, εδώ στα Γρεβενά, ξεκίνησαν να ασχολούνται με νέο άθλημα. Οι πανηγυρισμοί καλά κρατούν και σήμερα, ωστόσο χθες το βράδυ στην πόλη των Γρεβενών καφετέριες, μπάρα γέμισαν από κόσμο, θαύμασαν την προσπάθεια του δικού τους Μίλτου, όπως τον απακαλούν. Καταλαβαίνεις, μετά ακολούθησε ένα τελείριο πανηγυρισμών με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, το τέταρτο σερί στη Ευρωπαϊκή Διοργάνωση για τον Μίλτο Τεντόγλου.
0: Και ο οποίος έχει και πολύ δρόμο μπροστά του. Αντώνη Δοβόνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στα Γρεβενά. Τώρα τα συγχαρητήριά της για τη μεγάλη επιτυχία του Μίλτο Τεντόγλου εξέβρασε η πολιτική ηγεσία του τόπου. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη, τον Γιάννη Μίτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βροχή τα συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία του τόπου για την επιτυχία του Έλληνα πρωταθλητή. Στην πλατφόρμα του ΕΚΣ, ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημείωσε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μια ακόμη φορά, σημείωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Προχωρά όλο και πιο μπροστά ο Μίλτος. Τώρα, είχαμε και ανάρτηση πριν από λίγο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος έστειλε τα δικά του συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου. Ανέφερε για τη σπουδαία επιτυχία του με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου. Αποδεικνύει ότι δικαίως κατατάσσεται στους κορυφαίους αθλητές του αγωνίσματός του. Τώρα, ο Νικητάς Κακλαμάνης Γρηγόρη, ο πρόεδρος της Βουλής, σε δική του ανάρτηση, σημείωσε μέσα δικαίως κατατάσσεται στους κορυφαίους αθλητές του αγωνίσματός του. Τώρα, ο Νικητάς Κακλαμάνης Γρηγόρη, ο πρόεδρος της Βουλής, σε δική του ανάρτηση.

0: Η προσμονή συναντήθηκε με την αυτοπεποίθηση του Μίλτου και τη σιγουριά του Πομάσκη, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Και όμως όλα τα ζήσαμε σαν πρώτα. Αυτά είναι συναισθήματα μιας αυθεντικής σχέσης που έχουν χτίσει τόσο μεταξύ τους οι δύο άντρες, όσο και με τον κόσμο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, συγχαρητήρια. Ανακοίνωση για τον Έλληνα πρωταθλητή. Ο ανεπανάληπτος Μίλτος Τεντόγλου είναι για τέταρτη συνεχόμενη φορά πρωταθλητής Ευρώπης, γράφοντας ακόμη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού και ευρωπαϊκού αθλητισμού.
1: Γιάννη Μίτη, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε στην Κολομβία να δούμε τα νεότερα εκεί, όπου μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για την ανέβρεση ζωντανών κάτω από τα συντρίμμια μετά το καταστροφικό και φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Όσο περνάει η ώρα, τόσο λιγοστεύουν οι ελπίδες να ανασυρθούν άνθρωποι που βρίσκονται εν ζωή εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις από τις δραματικές ώρες και στιγμές που περνούν οι άνθρωποι στην Κολομβία, Δέσποινα.
3: Γρηγόρη, καλησπέρα. Πάνω από 250 οι νεκροί από το καταστροφικό και το φωνικό σεισμό, όπως είπες, στην Κολομβία. Ο αριθμός των θυμάτων δυστυχώς αναμένεται να αυξηθεί. Να θυμίσουμε ότι ο σεισμός σημειώθηκε το πρωί τη Δευτέρα κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, στα δυτικά της χώρας, και έγινε αισθητός ακόμη και σε γειτονικές χώρες. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στις περιοχές στην Κάλη, στην Περέιρα, στο Μανίσαλης και στο Κιμπτό, όπου περίπου πάνω από 1.100 κτίρια έχουν καταστραφεί, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και νοσοκομεία με προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες. Την ίδια ώρα, σωστικά συνεργεία, Γρηγόρη, δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό ανθρώπων που παραμένουν εγκλωβισμένοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, αλλά ανεπίσημες καταγραφές κάνουν λόγο για περίπου 4.000 ανθρώπους, των οποίων η τύχη αγνοείται. Διασώστες, στρατιώτες, εθελοντές και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι επιχειρούν στα συντρίμμια, συχνά ζητώντας απόλυτη ησυχία για να εντοπίσουν φωνές ή χτυπήματα από τους εγκλωβισμένους. Και μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία υπάρχουν και συγκλονιστικές διασώσεις. Μια γυναίκα 31 ετών ανασύρθηκε ζωντανή στην Κάλη σχεδόν 30 ώρες μετά το σεισμό, ενώ μια ακόμη μετά 36 ώρες στην Περέιρα. Ζωντανό επίσης και ένα νεογέννητο μωρό από τα Ερείπη. Ωστόσο, οι διασώστες γνωρίζουν ότι ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός και κάθε λεπτό μετράει, καθώς οι πρώτες 72 ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την επιβίωση όσων παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια. Η κατάσταση επίσης έχει οδηγήσει στις αρχές έκτακτα μέτρα, ενώ σε ορισμένες περιοχές επιβλήθηκε νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας λόγω φόβων για λιλασίες. Παράλληλα, η χώρα αντιμετωπίζει τις συνέπειες των μετασεισμών και τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν τώρα για τους σεισμόπληκτους. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται χωρίς διακοπή, με την ελπίδα, Γρηγόρη, ότι μέσα από τα συντρίμμια βρίσκονται ακόμη άνθρωποι που μπορούν να σωθούν.
1: Μακάρι, μακάρι, γιατί περάνε δύσκολες ώρες όλοι. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, σε αρκετές περιπτώσεις, κάτοικοι και συνεργεία χρειάστηκε να απομακρύνουν συντρίμμια ακόμη και με τα χέρια, λοιπόν, καθώς κάθε λεπτό θεωρείται κρίσιμο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Εθελοντές και αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο Earth News τις δραματικές στιγμές και μιλούν για τεράστιες ανάγκες στις πληγείς περιοχές. Συγκλονιστική ήταν η κυρία Γεωργία Καλτσίδου, Ελληνίδα που ζει και εργάζεται στην Κολομβία και η οποία μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στο Θάνο Σκεφάκα. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Εγώ εκείνη τη στιγμή έκανα κάτι στο σπίτι, διόρθωνα κάτι και αισθάνθηκα όταν γονάτισα για να πάρω ένα φύλλο, θυμάμαι, που έπεσε κάτω στο πάτωμα. Αισθάνθηκα μια πολύ μεγάλη ζάη και νόμισα ότι ήμουν ζελισμένη και μέσα σε πλάσματα δευτερολέπτου κατάλαβα ότι είχαμε σεισμό. Βέβαια, ο κόσμος, εγώ μένω στο σπίτι και μπόρεσα να τρέξω και να βγω γρήγορα, αλλά τα άτομα που μένουν, φίλοι που μένουν σε πολυκατοικίες, σε υψηλούς ορόφους, έχουν περάσει πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί δεν μπορούσαν να βγουν, είχαν σφίξει πόρτες από τα διαμερίσματα και δεν μπορούσαν να φύγουν. Αυτό που το έχω ακούσει από φίλους πολύ κοντινούς. Εμείς,
1: εγκλωβίστηκαν δηλαδή, εγκλωβίστηκαν.
4: Εγκλωβίστηκαν. Εμείς στη γειτονιά μου που έχουμε μόνο κατοικίες, τρέξαμε και βγήκαμε έξω. Αλλά τα άτομα πραγματικά που ζουν σε κτίρια ζήσαν εφιαλτικές στιγμές.
1: Να,
4: γιατί κράτησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Για μένα ήταν

0: 4 λεπτά. Και κάποια στιγμή λες εντάξει θα περάσει, γιατί έχουμε κουνηθεί και άλλες φορές. Αλλά ήταν ας πούμε σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Λες εντάξει 20 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα. Αλλά ήταν αυτά τα λεπτά. Δηλαδή δεν μπορούσες να φανταστείς ότι αυτό θα κρατήσει τόσο πολύ. Έχει γίνει μεγάλο κακό, μεγάλη τραγωδία. Έχουν πέσει εκκλησίες, έχουν πέσει σχολεία, πτέρυγες από νοσοκομεία. Είμαστε σε πολύ άσχημη, τραγική κατάσταση για τον κόσμο που έχει ζήσει αυτές τις στιγμές, που δεν έχει σπίτι για να γυρίσει. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την Κολοβία, να έρθουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιών για 6 περιφέρειες της χώρας και σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται λοιπόν η πολιτική προστασία με συνεχείς περιπολίες στα δάση, που εξακολουθεί να απαγορεύεται η κυκλοφορία. Μάλιστα, σε περίπου 40 λεπτά από τώρα, στις 3 η ώρα, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας σε περιφερειακό επίπεδο και σε τοπικό επιχειρησιακό συντονιστικό όργανο, γιατί είναι πάρα πολύ αυξημένος ο κίνδυνος, ειδικά για αύριο εδώ στην Αττική. Θα περιμένουμε και δηλώσεις και από τον αρμόδιο υπουργό στις 3 όλα αυτά. Πάμε τώρα προς το παρόν, πάμε στην ρεπόρτερ μας, στη Σοφία Αρφανού, για να μας ενημερώσει για μια νέα φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Αττική, στο Λουτρόπυργο Αττικής. Σοφία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και συγκεκριμένα στις 2 παρατέταρτο ξέσπασε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον οικισμό Λουτρόπυργο, είναι στην Νέα Πέραμο. Το έργο της κατάσβεσης αυτή τη στιγμή επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της τρόπης ΕΜΟΒΕ και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Όπως μαθαίνουμε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τις οικίες που βρίσκονται στο σημείο. Ωστόσο, λόγω των ισχυρών ανέμων υπάρχει ανησυχία και γι' αυτό και αυτή τη στιγμή επιχειρούν πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης και σε αυτό το σημείο. Εν τω μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη, Σοφία, βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση της ορού που εντοπίστηκε απανθρακωμένη μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς χθες τέτοια ώρα στο Πικέρμι, χθες το απόγευμα. Από τα πρώτα στοιχεία, μάλιστα, η φωτιά φέρει να ξεκίνησε από το συγκεκριμένο όχημα.
2: Και την προανάκριση, μάλιστα, έχει πλέον αναλάβει η αστυνομία. Το σημείο 0 της έρευνας είναι το καμένο αυτοκίνητο, καθώς από αυτό ξεκίνησε η φωτιά που επεκτάθηκε και στη χαμηλή βλάστηση. Κατά την πρώτη αυτοψία, στο σημείο διαπιστώθηκε ότι ο σωρός που εκτιμάται ότι ανήκει σε άντρα βρέθηκε να έχει γύρει προς το κάθισμα του οδηγού, ενώ στο όχημα δεν εντοπίστηκε ούτε όπλο, ούτε μαχαίρι, ούτε μπιτόνι που να παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια. Η διαδικασία της αναγνώρισης της σωρού, όπως μας έλεγαν καλά ενημερωμένες πηγές, είναι εξαιρετικά δύσκολη. Γι' αυτό και η ταυτοποίηση αναμένεται να γίνει με DNA, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση και έκθεση αναμένεται να δώσει οριστικές απαντήσεις για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Τώρα, τα σενάρια που. Πολύ γρήγορα, ένα σχόλιο να κάνω από το σενάριο, το επικρατέστερο, το οποίο εξετάζουν, είναι το να υπήρξε κάποιο ιατρικό επεισόδιο την ώρα που οδηγούσε ο άντρας με το αυτοκίνητο, και το αυτοκίνητο, η φωτιά να προκλήθηκε από το αυτοκίνητο από κάποια μηχανική βλάβη ή υπερθέρμανση του οχήματος.
1: Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Αρφανού. Φεύγουμε από τη φωτιά στο Λουτρόπυργο Αττικής και πάμε στην άλλη φωτιά που είχαμε πριν από λίγο, στον Ήμερο Ροδόπη. Συνδεόμαστε με τη Βασιλική Μαχαίρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, είχαμε και μήνυμα από το 112 για εκένωση δύο περιοχών, Βασιλική.
3: Ναι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Είναι πολύ πιο βελτιωμένη η εικόνα από την στιγμή που ξεκίνησαν να συνδράμουν το έργο της πυρόσβεσης το ελικόπτερο Έριξον και οι τρεις τράκτορες. Μια φωτιά πραγματικά δύσκολη, διότι είχε πολλά διάσπαρτα μέτωπα και αυτό έγινε λόγω των ανέμων των δυνατών που πνέουν στην περιοχή. Ευτυχώς όμως το ευτύχημα είναι ότι ο άνεμος έχει κατεύθυνση από το βορρά, οπότε σπρώχνει την φωτιά προς τη θάλασσα. Εάν λοιπόν αλλάξει φορά ο άνεμος και γυρίσει νοτιά, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Εδώ λοιπόν επικεντρώνεται όλη η προσπάθεια των πυροσβεστών, 25 πυροσβέστες και πλέον με 9 οχήματα, με υδροφόρες του Δήμου και με εθελοντές. Προσπαθούν λοιπόν να περιορίσουν στο συγκεκριμένο σημείο τη φωτιά. Είχε σε το 112 προειδοποιητικά, Σιά και αφορά τους οικισμούς των Αμπελακίων και του προφήτη Ηλία, που είναι παραθεριστικοί οικισμοί, δεν είναι δηλαδή σπίτια πρώτης κατοικίας, Γρηγόρη.
1: Αλλά είναι καλύτερα τα πράγματα και ευχόμαστε πολύ γρήγορα να τεχθούν όλα υπό έλεγχο. Βασιλική Μαχαίρα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για την άμεση ενημέρωση. Λέγαμε και στην αρχή ότι πολύ ψηλό είναι ο κίνδυνος πυρκαγιών και σήμερα σε 6 περιφέρειες της χώρας. Μάλιστα, στις 3 η ώρα περιμένουμε και τη συνεδρία του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, γιατί είναι πολύ κρίσιμες οι ώρες και σήμερα, αλλά και αύριο ειδικά σε όλη τη χώρα και στην Αττική. Μάλιστα, έχουν επιστρατευτεί drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκυρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
4: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης, όπου για ένα ακόμη 24ωρο οι εθελοντές και οι πυροσβέστες βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή και σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους. Όπως ανέφερες και εσύ, τόσο οι κάμερες, οι σταθερές κάμερες, οι οποίες βλέπουν προς τον Ημιτό αλλά και πέριξ του βουνού, όσο και τα drones βρίσκονται συνεχώς σε λειτουργία, γίνονται συνεχώς πτήσεις των αυτών των μη επανδρομένων πτυτικών μέσων, ενώ έχουν ξεκινήσει και ήδη και οι περιπολίες όσο περνάει η ώρα και πλησιάζουμε προς το μεσημέρι, και βεβαίως μειώνεται το επίπεδο, το ποσοστό της υγρασίας εδώ στην περιοχή. Έχουν ξεκινήσει οι πυροσβέστες και έχουν τοποθετήσει τα οχήματά τους σε κέρια στρατηγικά σημεία μέσα στο βουνό, ενώ με μικρότερα τζιπ και πραγματοποιούνται από εθελοντές συγκεκριμένες περιπολίες και βρίσκονται όλοι σε επικοινωνία προκειμένου να προλάβουν το κακό, εάν και εφόσον αυτό παρουσιαστεί.
1: Τώρα, στην τηλεόραση του Ρινιούς μίλησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Είπε ότι από τις αρχές του έτους έχουν γίνει 281 συλλήψεις για πυρκαγιές, με το 90% να αφορά περιπτώσεις αμέλειας. Ο κ. Αρτοπιός είπε ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα επικίνδυνες. Για το λόγο αυτό, όπως σημείωσε, οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν εργασίες και δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη.
5: Εάν κάποιος συμπολίτης με δίκτυο επικινδυνότητας 4 πραγματοποιήσει τέτοιου είδους εργασίες, ακόμη και μπάρμπικι, ακόμη και θερμές εργασίες, και βρίσκεται εντός δασικών οικοσυστημάτων και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων, δεν έχει απλά μια βεβαίωση ενός διοικητικού προστίμου, ενώ σήμερα με δίκτυο επικινδυνότητας 4 θα υπάρχει αυτό χωρίς σύλληψη.
1: Λοιπόν, εδώ μεταξύ, πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές που κάηκαν στη μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Αυτό αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχουμε τον Άκη Αθανασόπουλο, που θα μας πει περισσότερα. Άκη.
6: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από το Υπουργείο λοιπόν, Περιβάλλοντος και Ενέργειας δόθηκαν σήμερα κάποιες διευκρινήσεις για το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων που θα γίνουν για αντιπλημμυρικά έργα, αρκετά έγκαιρα, πριν δηλαδή τις βροχές, οι οποίες παραδοσιακά έρχονται τον Νοέμβριο, αλλά καμιά φορά συμβαίνουν και το Σεπτέμβριο. Θυμίζω ότι ακόμα και μήνα Σεπτέμβριο έχουν συμβεί καταστροφικές πλημμύρες στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν θέλουν έγκαιρα να ξεκινήσουν τα έργα αυτά, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και θα είναι έργα βέβαια σε όλη την περιοχή της Δυτικής Αττικής, δηλαδή πάνω από το Πόρτο Γερμενό, πάνω από την Ψάθα, από το Αλεποχώρι, στις Ερυθρές, σε όλη αυτή την περιοχή εκεί, όπου υπάρχουν ρέματα να καθαριστούν. Επίσης να ελεγχθούν οι πλαγιές που έχουν καεί και να γίνουν παρεμβάσεις είτε με έργα αντιστήριξης είτε με κορμοθέματα, ναι, είτε με διάφορες άλλες πιο αποδοτικές παρεμβάσεις, πάντα βέβαια με την συμβουλή και των δασολόγων αλλά και των και άλλων αρμόδιων επιστημόνων που θα έχουν συμβουλευτικό έργο. Το σημαντικό είναι ότι θα ξεκινήσουν πριν τα μέσα Σεπτεμβρίου, πριν τις 15 Σεπτεμβρίου δηλαδή, και θα χρηματοδοτηθούν καταρχάς με 1,5 εκατομμύριο ευρώ, με ανοιχτό βέβαια το ενδεχόμενο να αυξηθεί αυτός ο προϋπολογισμός.
1: Γιατί πιέζει ο χρόνος σε κάθε περίπτωση. Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στη σύλληψη ενός 59χρονου για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση στη Σύνδο προχώρησαν οι αρχές στην πόλη. Ο Κώστας Καντούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 6 περιστατικά, Κώστα.
7: Ναι, και διερευνώνται ακόμη περισσότερα. Πρόκειται για ένα 59χρονο, ο οποίος συνελήφθηκε και σχηματίστηκε δικογραφία για 6 περιστατικά εμπρισμών, 4 μόνο χθες και άλλα 2 το Σαββατοκύριακο, τα οποία παραδέχτηκε, σύμφωνα όπως ομολόγησε ενώπιον των πυροσβεστών του ανακριτικού κλιμακίου της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, της πυροσβεστικής, ο συγκεκριμένος, σε βάρος του συγκεκριμένου κύριου και ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση πριν από λίγο κατεξακολούθησε με αποτέλεσμα να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και για άνθρωπο και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προδοσμία για το πρωί της ερχόμενης Παρασκευής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 59χρονος την εξήγηση που κλήθηκε να δώσει στους πυροσβέστες για ποιο λόγο έβαζε τις φωτιές, είπε μόνο ότι το έκανε για να ξεδίνει και ότι αισθανόταν πιεσμένος. Εντοπίστηκε από βίντεο που κατέγραψαν τις κινήσεις τους και όπως φαίνεται στο βίντεο, με το αυτοκίνητο του κινείται, βγαίνει από το αυτοκίνητο, έβαζε φωτιά όπως ο ίδιος περιέγραψε σε μία χαρτοπετσέτα σε ξηρά χόρτα και η οποία επεκτείνονταν. Σε δύο περιπτώσεις η φωτιά επεκτάθηκε σε 15 και 20 στρέμματα, όμως οι πυροσβέστες θεωρούν ότι υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι εμπλέκεται και σε άλλες περιπτώσεις πυρκαγιών το προηγούμενο διάστημα και γι' αυτό το διαρρεώνουν.
1: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πέρα από αυτές τις περιπτώσεις όμως έχουμε και άλλες. Σε αστοχία υλικού, σε πυλώνα του ΔΔΕ και σε σπινθήρα που προκλήθηκε από την επαφή δύο εναέριων καλωδίων, αποδίδεται σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ερμιούς η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κουβαρά. Οι πρώτες πληροφορίες από την προανάκριση δείχνουν ότι η εικόνα που έχει σχηματιστεί για την πυρκαγιά στον Κουβαρά παρουσιάζει ομοιότητες με τα ευρήματα που είχαν προκύψει στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στη Βιωτία. Ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος Φώτης Δημαρέσης μίλησε εδώ στις πρωινές διαδρομές στο Ερτ Νιουζ Ρέντιο 105,8 και στη Μαρέ Γεωργιού. Αναφέρθηκε στο θέμα αυτό τι πρέπει να προσέχουν οι αρμόδιοι.
8: Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν εδώ που στην Βιωτία, στον Άγιο Βασίλειο, στο ιδιωτικό δίκτυο το οποίο κατασκευάστηκε και για το οποίο προφυλακίστηκαν δύο άνθρωποι, ο ένας μάλιστα είναι και δήμαρχος του. Άρα λοιπόν εκεί μπαίνουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι λοιπόν ο τρόπος κατασκευής του δικτύου. Το δεύτερο ζήτημα είναι οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν και οι οποίοι αντιλαμβάνεστε ότι οι έλεγχοι πρέπει να γίνουν από τον ΔΔΕ ή τον ΑΔΜΕ ανάλογα το δίκτυο που κατεβαίνει την παροχή για το αν τηρούνται τα μέτρα. Σε τι έγκυται τα μέτρα? Τα προληπτικά μέτρα λοιπόν προβλέπουν στο δίκτυο συνολικά είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό καθαρισμό πάρα πολύ καλά σε συγκεκριμένη έκταση κατά μήκος εξέλιξης του δικτύου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι εδώ είδαμε λοιπόν ότι λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που επικράτησαν είχαμε ταλάντωση στα καλώδια στους αγωγούς που μεταφέρουν το ρεύμα. Ναι.
1: Τώρα, επίσης, ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος ρωτήθηκε και για τις φωτιές που ξεκίνησαν από καλώδια του ΔΔΕ, όπως στην Κρήτη, για παράδειγμα. Για να ακούσουμε τον κύριο Δημαρέση.
8: Πάμε και στο Ρέθυμνο στην Κρήτη, λοιπόν. Εκεί μιλάμε γηγενώς για το δίκτυο του ΔΔΕ, το οποίο για το, ακριβώς τον ίδιο λόγο, για την ταλάντωση των καλωδίων, προκάλεσαν σπιθήρα, ο οποίος έπεσε κάτω και προκάλεσε μια πυρκαγιά με καταστροφικές συνέπειες και δυστυχώς εκεί είχαμε και δύο ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος νεκρούς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πολύ πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι μιλάμε για τεράστια δίχτυα με χιλιάδες χιλιόμετρα εγκαταστάσεων.
9: Ναι, δεν, είναι εύκολο, δεν είναι και εύκολο αυτό. Αλλά...
8: Δεν είναι εύκολο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κάπου να ξεκινήσεις και να κάνεις τα προληπτικά μέτρα, τα οποία έγκυται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ο καθαρισμός της βλάστησης κάτω από το χώρο που περνάνε τα δίκτυα και το δεύτερο είναι η συντήρηση των ίδιων των δικτύων.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε στην οικονομική ατζέντα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Earth News και είπε ότι η Ελλάδα θα πετύχει την πλήρη απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρόσθεσε ότι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος δεν θα υπάρξει επιβράδυση της οικονομίας, καθώς ακολουθεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πάμε και πάλι στον Άκη Θανασόπουλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα από τη στιγμή που ο Υπουργός αναφέρθηκε και σε συμβολή των προγραμμάτων Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, Άκη, για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.
11: Ακριβώς, αναφέρθηκε και στην επόμενη μέρα της οικονομίας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, αναφέρθηκε στα δύο προγράμματα για τη στεγαστική κρίση, αναφέρθηκε ακόμα και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το πακέτο που θα παρουσιάσει εκεί ο Πρωθυπουργός. Θα τα δούμε λίγο αναλυτικά για καταρχάς για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο σε λιγότερο από ένα μήνα, τέλος Αυγούστου δηλαδή, ολοκληρώνεται σε λίγες εβδομάδες. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στην απορρόφησή του κατά 100%, χωρίς να χαθεί δηλαδή ούτε ένα ευρώ. Ήδη το κομμάτι το δανειακό έχει απορροφηθεί πλήρως. Πάμε για το κομμάτι των επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων, στο οποίο και αυτό είπε ο Υπουργός ότι θα απορροφηθεί εγκαίρως μόλις ολοκληρωθούν τα προγράμματα που έχουν ενταχθεί. Η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης για κατά πολλούς, σύμφωνα με αρκετούς μάλλον, ενδεχομένως έχει τον κίνδυνο να φρενάρει η οικονομία. Δηλαδή, μόλις κοπούν οι πόροι από τις Βρυξέλλες, να φρενάρει η οικονομία. Ο κ. Παπαθανάσης, λοιπόν, είπε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Η ελληνική οικονομία δεν θα φρενάρει. Θα διατηρήσει ρυθμούς ανάπτυξης πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ήδη προβλέπεται 2% για φέτος, όταν η Ευρωζώνη είναι στο 0,9, άρα υπερδιπλάσιο ρυθμό. Και αυτός ο ρυθμός θα διατηρηθεί, διότι όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός, η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της και το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, το εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, αλλά και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο είναι από το 28 μέχρι το 2034. Και τέλος για τα δύο προγράμματα, για το σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2, είπε ότι συνολικά 23.000 σπίτια έχουν δοθεί και μάλιστα το σπίτι μου 2 είναι ακόμα ανοιχτό μέχρι τέλος Αυγούστου, οπότε ο αριθμός αυτός μπορεί και να αυξηθεί. Ενώ για τη ΔΕΘ ανέφερε ότι το πακέτο που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός θα είναι σίγουρα πάνω από ένα δις, αλλά ακόμα δεν έχει καθοριστεί.
1: Και Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, να το άσε επί κύριος Παπαθανάσης.
12: Έχει δύο σκέλη, το δανειακό, το πετύχαμε 100% και το σκέλος των επιδοτήσεων που πρέπει να κλείσει με την ολοκλήρωση όλων των έργων μέχρι 31 Αυγούστου. Δεν... Έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, το οποίο, προσέξτε, είναι υπερδιπλάσιο του προγράμματος που είχαμε 21-25. 26-30 έχουμε 23 δισεκατομμύρια έναντι 10 δισεκατομμύριων. Το σπίτι μου ένα έδωσε... περίπου 9.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας. Το σπίτι μου 2, που είναι ακόμα ανοιχτό, κλείνει 31 Αυγούστου, έχει δώσει 14.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας, όχι μόνο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την επικράτεια.
1: Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, καθώς νέο κύμα αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να χτυπήσει τις αντλίες τις επόμενες ημέρες, αρχής γενομένης από σήμερα, βάζοντας τέλος τη μικρή αποκλιμάκωση που είχε προηγηθεί και δημιουργώντας νέες πιέσεις στους καταναλωτές. Η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου έχει ήδη περάσει στις τιμές δηληστήριου και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η επιβάρυνση αναμένεται πλέον να αρχίσει να αποτυπώνεται σταδιακά στη λιανική. Οι ανατιμήσεις εκτιμάται ότι θα αφορούν το σύνολο των καυσίμων κίνησης με βενζίνη και δίζελ να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο. Σαν να περιμένουν τα δηληστήρια να ακούσουν τον μπαμ στα στενά του ορμούς για να αυξήσουν τις τιμές, τόνισε η πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα, η οποία μίλησε εδώ στο Ερτνιούς Ρέντιο 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου.
13: Με την επιδότηση τα 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη και τα 15 στο απλό πετρέλαιο, καταφέραμε και κατεβήκαμε, προσέξτε, όχι στα νησιά και στην περιφέρεια, Αττική Θεσσαλονίκη κάτω από τα 2 ευρώ και την απλή αμόλυβδη και το απλό πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή, γιατί με τα γεγονότα που γίνονται, ανά πάσα στιγμή, είδατε πάλι δεν τα βρίσκουνε.
9: Ναι.
13: Πάλι συζητάνε για τα στενά του
9: ορμού.
13: Όταν ακούτε κάτι τέτοιο, να ανησυχείτε. Εγώ ανησυχώ για τα τιμολόγια που με περιμένουν.
9: Πότε γιατί, θα έχετε νέα τιμολόγια?
13: Αλήθεια σας λέω, σαν να περιμένουν τα δηληστήρια να ακούσουν το μπαμ και τσουμ, ανεβαίνει. Και λες εσύ, μα πότε πρόλαβε και αντέδικια, βρε παιδί μου, αγόρασες? Δεν αγόρασες. Πάλι θα τα ακούσω από τον καταναλωτή και έχει δίκιο. Ταυτίζομαι με τον καταναλωτή. Βρε, πότε προλαβαίνετε, λέει, και τα αναδέστε. Δεν τα ανεβάζουμε εμείς. Αν δεν έχω κάνει, προσέξτε, αν δεν έχω κάνει αγορά και έχω παλιό τιμολόγιο, δεν το πειράζω. Αλλά αν έχει τύχει και αγοράσω την άλλη μέρα, πολλές φορές μου έχει συμβεί και έχει ανέβει.
1: Ευθύνες στα δηληστήρια λοιπόν επιρρύπτουν βενζινοπόλες. Ακούσαμε την κυρία Ζάκα, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Το ερώτημα είναι πόσο θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές. Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα συστήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής και συνεργάτης του ΕΛΕΜΕ, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
14: Είναι για να έχουμε έτσι μια πιο συνολική και καλύτερη εκτίμηση για το κομμάτι των ενεργειακών αγορών και των τιμών, το οποίο λέτε είναι πολύ σημαντικό, είναι πώς εξελιχθεί η συνθήκη σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα. Δηλαδή, σχετίζεται με την κρίση του Ιράν και όντως με το στενό του Ορμούς. Ωστόσο, από το στενό του Ορμούς περνάει ένα περίπου 20% από το συνολικό πετρέλαιο που διακινείται από την περιοχή αυτή, την ευρύτερη του κόλπου. Υπάρχουν και άλλοι οδοί οι οποίοι διοχετεύουν. Είναι το κομμάτι της Ουκρανίας, δηλαδή ο πόλεμος της Ουκρανίας, άρα τα αποθέματα της Ρωσίας. Άρα, συνδυαστικά, το πώς οι δυτικές χώρες θα διαχειριστούν αυτό το οποίο ήταν η απόφαση όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι λεγόμενες κυρώσεις οι οποίες υπήρχαν. Το κομμάτι του Ιράν, το οποίο επίσης συνδέεται, αλλά και οι άλλοι ενεργειακοί οδοί. Γι' αυτό βλέπετε ότι προσπαθούν να τρέξουν όσο γρηγορότερα γίνεται άλλες εναλλακτικές διασυνδέσεις, οι οποίες αρκετές εξ αυτών σχετίζονται με τη χώρα μας ή και με την Κύπρο ή και με χώρες της περιοχής όπως είναι το Ισραήλ και η Αίγυπτος, για να πετύχουν αυτό το οποίο έλεγε από την αρχή η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Λοιπόν, εμείς να μείνουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε στο περιστατικό που ήρθε στο φως της δημοσιότητας χθες και αφορά στη μυστική αλλαγή αεροσκάφους του Ντόναλντ Τραμπ κατά την αναχώρησή του από την Τουρκία μετά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα εξαιτίας της φερόμενης απειλής από το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος για το συμβάν λέει ότι έκανε ό,τι του είπαν οι μυστικές υπηρεσίες την ώρα που Δέσποινα Συριοπούλου, στις Ηνωμένες Πολιτείες γύρονται πολλά ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκαν το ζήτημα.
9: Γρηγόρη, ξεκίνησε η Washington Post που αποκάλυψε το ζήτημα, συνέχισαν οι New York Times και έχουμε τώρα μια σειρά από διεθνή αξιόπιστα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία
1: ακούσουμε σε λίγο και τον Donald Trump, ο οποίος του κάνει τη σχετική ερώτηση για το τι ακριβώς συνέβη στην Τουρκία. Είναι αυτό που μας έλεγε χθες τέτοια ώρα.
9: Έτσι ακριβώς. Can you tell us about your ride on the airport catering truck in Turkey? Why did you need to do that? Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. Λέει ότι ακριβώς ακολούθησε αυτό που θέλουν να κάνουν.
1: Οι μυστικές υπηρεσίες και ο στρατός.
9: Έτσι ακριβώς.
1: Ξεκάθαρος ο Αμερικανός πρόεδρος. Λοιπόν,
9: να ξεκινήσουμε να το πάρουμε λίγο από την αρχή το περιστατικό. Κατά την παραμονή του λοιπόν στην Άγκυρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ υπήρχε μια σοβαρή απειλή, φερόμενη απειλή από το Ιράν. Η απειλή αφορούσε κυρίως την αναχώρησή του από την Τουρκία, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι το αεροσκάφος τους θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο. Mm-hmm. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι Ιρανικές υπηρεσίες φέρεται να γνώριζαν με ακρίβεια πού ακριβώς βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Γι' αυτό το λόγο οργανώθηκε μυστική αλλαγή αεροσκάφους. Ο πρόεδρος εμφανίστηκε να επιβιβάζεται στο παλιό Air Force One, όμως στην πραγματικότητα μεταφέρθηκε με όχημα τροφοδοσίας του αεροδρομίου σε ένα μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος μαζί με τους στενούς τους συνεργάτες. Το Air Force One έκανε κανονικά το ταξίδι του μέχρι τη Βρετανία, εκεί όπου προσγειώθηκε και ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία για τον Αμερικανό πρόεδρο. Εμφανίστηκε να κατεβαίνει από το Air Force One για να μεταβεί στο καινούριο, το καταριανό, με το οποίο μετέβη μετά στην Ουάσιγκτον. Τώρα,
1: τα ερωτήματα. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα.
9: Υπάρχουν τρία βασικά ερωτήματα. Πρώτον είναι γιατί ο Λευκός Οίκος συνέχισε να αποκρύπτει την πραγματική διαδρομή του Προέδρου ακόμη και τη στιγμή που ο κίνδυνος πλέον δεν είχε αποσοβηθεί.
1: Σωστό.
9: Δεν υπήρχε ο Ντόναλντ Τραμπ, επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπήρξε κάποια επίθεση. Και γιατί το μάθαμε τώρα.
1: Δεύτερο ερώτημα είναι
9: ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν ουσιαστικά έχουν εξουδετερωθεί. Δεν υπάρχει ισχύ από την Τεχεράνη. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι από τη στιγμή που υπήρχε τόσο σοβαρή απειλή ώστε να απαιτηθεί μια τόσο σύνθετη επιχείρηση για την προστασία του, πόσο σοβαρή εξακολουθεί να είναι η απειλή που προέρχεται από το Ιράν. Και το τελευταίο ερώτημα αφορά την ασφάλεια των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο Air Force One. Εφόσον υπήρχε πραγματική απειλή, αρκετοί αναρωτιούνται γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν γνώριζαν το σχέδιο και παρέμεναν μέσα στο αεροσκάφος που υποτίθεται μετέφερε τον πρόεδρο.
1: Και εννοείται ότι έπαιζαν αθελά τους και το ρόλο του δολώματος. Επειδή αναφέρθηκες και στο Ιράν, είναι ορατό το αδιέξοδο που υπάρχει στις διαπραγματεύσεις με κύριο ζήτημα τα στενά του ορμού.
9: Θα σου πω κάτι άλλο. Πριν από λίγο, ανώτερος αξιωματούχος Ιρανός δήλωσε στο Reuters ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συζητούν την παράταση της κατάπαυσης του πυρός επειδή η Τεχεράνη δεν θεωρεί ότι η συμφωνία έχει ημερομηνία έναρξης. Να θυμίσουμε ότι το μνημόνιο κατανόησης υπεγράφει στις 17 Ιουνίου, άρα την Δευτέρα, λίγη και η ισχύ του, γιατί ήταν για 60 ημέρες. Και μάλιστα ο Ιρανός αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν μια προσωρινή συμφωνία 48 ώρων μετά την επίτευξή της και αποχώρησαν από αυτή λίγες μέρες μετά. Τα στενά του ορμού τώρα. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι έχει πλήρη έλεγχο των στενών με τους Ιρανούς να απαντούν ότι θα παραμείνουν κλειστά μέχρι το τέλος του πολέμου εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υποχωρήσουν σε αυτά που έχουν ζητηθεί από την Τεχεράνη.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή και να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Μπορεί όλοι και όλα στο πολιτικό σκηνικό να κινούνται στους ρυθμούς της καλοκαιρινής δραστώνης. Ωστόσο, στην τελική ευθεία μπαίνει ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τις διακοπές στα Χανιά, αναμένεται να κλειδώσει η συντριπτική πλειονότητα των μέτρων που θα εφαρμοστούν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ο Νίκος Παθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς, ρωτήθηκε για το ύψος του πακέτου που θα εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη.
12: Εκεί θα στραφεί ο Πρωθυπουργός και θα είναι στο επίκεντρο όλοι αυτοί που σας ανέφερα, η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όλοι οι συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω, επειδή μιλήσατε για το πακέτο, προφανώς θα είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο.
1: Πάμε στον πολιτικό μας τάχη Τάκη Βαγιάννο. Ακούσαμε τον κύριο Παπαθανάση να λέει εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι θα είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘΑΓΗ.
15: Ακριβώς και η συγκεκριμένη αναφορά είναι από οι συνειδητικές εκτιμήσεις που υπάρχουν στην κυβέρνηση. Κάποιοι ανεβάζουν συγκεκριμένο ποσό για την ΔΕΘ και συνολικά περίπου στα 2 δισεκατομμύρια. Αυτό θα εξαρτηθεί, τον ακούσουμε τον κύριο Παπαθανάση να το λέει, από τις αποφάσεις που θα λάβει ο Πρωθυπουργός αλλά και τα δεδομένα που θα υπάρχουν μέχρι το τέλος του μήνα. Στο τραπέζι βρίσκονται μείωση προλογία στο δεκμαρτό εισόδημα και όχι καταργησή της, γιατί έχει συμβάλει ουσιαστικά, όπως λένε την κυβέρνηση, στην αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η μείωση προκαταβολής φόρων και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, ενώ για τους συνταξιούχους που αποτελούν και ένα κρίσιμο εκλογικό κοινό για τη Νέα Δημοκρατία, αναμένεται να ανακοινωθεί η ετήσια αύξηση των συντάξεων σε ποσοστό περίπου στο 3%, αλλά και αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ υποδιαμόρφωση βρίσκονται και νέες παρεμβάσεις συνολικά για την εργατική κρίση. Ανακοινώσεις επίσης αναμένονται και για τον κατώτατο μισθό, με ορισμένες πηγές να μην αποκλείουν και την ανακοίνωση ενός ποσού πάνω από τα 950 ευρώ, που είναι ούτως ή άλλως η διάγνωση της κυβέρνησης το 2007, όπως είπαμε, τελικά. Στην φάση του Πρωθυπουργού, όπως σημείωσε ο κ. Παθανάσης, συνδέοντας πάντως και τις δυνατότητες που υπάρχουν πλέον για τις νέες παρεμβάσεις μετά τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και για την ενεργοποίηση της λεγόμενης δυνατότητας διαφυγής.
1: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Το ερώτημα είναι λοιπόν προς τα πού θα κατευθυνθεί η κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ. Το ερώτημα έθεσε η Ευαγγελία Μπαλτατζή στον υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Αθανάση Κουντογιώργιο, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό μας.
16: Κοιτάξτε, είμαστε κατά της παραχολογίας γιατί την έχουμε πληρώσει και κατά δεύτερον είμαστε και κατά, θα σας έλεγα, εξαγγελιών που δεν μπορούμε στο τέλος να έχουν αντίκρισμα. Ακριβώς όπως σήμερα λες ένα και άλφα και αύριο λες β, συγγνώμη έκανα λάθος ή δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Λοιπόν, εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε και μην με ρωτάτε ποιος θα είναι ο διαθέσιμος χώρος και ποιο μέρος αυτού του χώρου θα διατεθεί στην αντιμετώπιση ακρίβειας. Εμείς έχουμε πει ότι η βασική μας λογική και πολιτική, την οποία θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όμως ρεαλιστικά και σε αυτή τη ΔΕΘ, αυτή θα είναι και η λογική των μέτρων, είναι ότι η βελτίωση των εισοδημάτων που είτε αφορά την αύξηση της οικονομίας και την ανάπτυξη, το οποίο το έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση, παρόλο που δεν εισπράτεται πλήρως από τους πολίτες και είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουμε περισσότερο. Με ταυτόχρονη όμως μείωση της φορολογίας και με υποστήριξη των πιο ευάλωτων, αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είναι το βασικό μείγμα πολιτικής το οποίο μας έχει πάει αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να μας πηγαίνει και σε σχέση, θα σας έλεγα, με το πώς αντιμετωπίζεις και το ζήτημα
9: δηλαδή της
16: ακρίβειας, το ζήτημα της ακρίβειας πέραν των σημειακών μέτρων που κατά καιρούς λαμβάνουμε.
1: Τώρα, στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο, με το βλέμμα λοιπόν σταρμένο στη ΔΕΘ, ενώ νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης ρίχνουν νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική αλλά και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
17: Ο ΔΔΕ λοιπόν έχει ένα δίκτυο το οποίο δεν είναι καλά συντηρημένο, το οποίο είναι επίγειο και είναι επίγειο σε δασικές περιοχές και εκεί κατά προτεραιοποίηση θα έπρεπε να γίνει υποϊοποίηση του δικτύου. Η κυβέρνηση αυτή πήρε 187 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υποϊοποίηση του δικτύου. Δηλαδή, τι έκανε.
1: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας δάχτυλα Ελένα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα που άναψε φωτιές και πάλι στο πολιτικό σκηνικό και έχουμε αντιπαράθεση και αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα. Ελένα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σφοδρή πολιτική σύγκρουση μετά και τις νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της ενέργειας. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος εξαπέλυσε επίθεση στον Πρόεδρο της Ελλάς, χαρακτηρίζοντας ψέματα οι ανακρίβειες τους ισχυρισμούς του κυρίου Τσίπρα ότι δεν γίνονται επενδύσεις παρά τα αυξημένα έσοδα του ΔΔΕ και δεν υπογειοποιούνται τα καλώδια. Ακούσαμε τι είπε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Ελλάς. Ο υπουργός επικρατείας, ο κύριος Κέρτσος, στην ανάρτησή του παρουσιάζει δύο πίνακες για τις επενδύσεις του ΔΔΕ και υπογραμμίζει ότι έχουν τετραπλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο ετησίως, από μόλις, όπως αναφέρει, 400 εκατομμύρια ευρώ το 2019, ενώ για τις υπογειοποιήσεις τονίζει ότι έχουν οκταπλασιαστεί από το 2019, όπου υπογειοποιούνταν, όπως τονίζει, μόλις 200 χιλιόμετρα δικτύου ετησίως. Τα ήξερε και απλά προτίμησε να πει ψέματα, αδιόρθωτο σχολιάζει ο κύριος Σκέρτσος. Το μεταξύ, σκληρή επίθεση εξαπολύει η Χαρίλαου Τρυπούπη τον κύριο Τσίπρα, απαντώντας τις αναφορές του στο Πασόκ. Τον χαρακτηρίζει ως εμπνευστή, οργανωτή και εντολέα της επιχείρησης λάσπης, όπως αναφέρει, προς τη Δημοκρατική Παράταξη και σημειώνει: ο κύριος Τσίπρας μπροστά στη βουλημία της εξουσίας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν ένα πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, είναι το ερώτημα που θέλει το Πασό, και σημειώνει ότι η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους και όχι σέρβει στα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας. Τώρα έχουμε αντιδράσεις και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ μιλάει για αποκρουστική αντιπαράθεση, ξένη και τα συμφέροντα του λαού, από τη στιγμή, όπως αναφέρει, που η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα ταυτίζονται τα κρίσιμα ζητήματα της αντιλαϊκής πολιτικής. Ο Παύλος Πολάκης, σε ανάρτηση του, επικρίνει τον πρώην Πρωθυπουργό. Δυστυχώς, λέει ο κ. Πολάκης, ούτε κατάλαβε ούτε έμαθε. Για ψέματα κατηγορεί τον κ. Τσίπρα η ελληνική λύση.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πειρά λοιπόν από τα κόμματα κατά του Αλέξη Τσίπρα, νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης. Πειρά είχαμε κατά του πρώην Πρωθυπουργού και από τον κύριο Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερτ Νιουζ Ρέιντιο 105,8. Για να τον ακούσουμε.
19: Είναι ικανός, γιατί στην αγωνία του και στην ανάγκη του, να σας το πω έτσι, να μην φοβήσει, γιατί ξέρει και εκείνος τι φήμισες μπορεί να ξυπνάει, και προφανώς είναι ικανός να πει και ότι συμφωνώ και με όλο το κυβερνητικό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Να το ακούσουμε και αυτό μέχρι τέλους, αλλά διαφοροποιούμε σε αυτά και εκείνα και τα άλλα μόνο και μόνο για να μην φοβήσει. Όμως εδώ είναι το ζήτημα.
1: Φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα τώρα. Πάμε σε ένα θέμα που έχει πάρει διαστάσεις μάστιγα στην καθημερινότητα και έχει να κάνει με τις τηλεφωνικές απάτες. Θεσσαλονίκη, τελευταίο περιστατικό, συνελήφθη 17χρονος Ρώμα, ο οποίος προσπάθησε να εξαπατήσει 13χρονα και να της αποσπάσει κοσμήματα. Ο ανήλικος προσποιήθηκε τηλεφωνικά τον υπάλληλο εταιρείας οπτικών Ινών, ζητώντας της να βάλει τα χρήματα σε σακούλα. Πραγματικά έχει πάρει διαστάσεις μάστιγα σε αυτό το φαινόμενο το τελευταίο διάστημα. Τι πρέπει να προσέχουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Χρήσιμες συμβουλές από την πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, Στέλλα Τσιτσούλα, η οποία μίλησε στο Ρινιούς 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου.
20: Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί καταρχήν με τις σελίδες που βλέπουμε. Δηλαδή θα πρέπει να προσέξουμε ότι η σελίδα που μας στέλνουν είναι πολλές φορές πολύ καλά σχεδιασμένη, αλλά πρέπει να προσέχουμε ποιος είναι η διεύθυνση της σελίδας. Mm-hmm. Γιατί η διεύθυνση που βλέπουμε από πάνω είναι η πρώτη παγίδα. Δηλαδή την προσέχουμε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι το gov.gr, δεν είναι κάποια της ελληνικής αστυνομίας. Οπότε και μέσα από την ελληνική αστυνομία, η οποία δημοσιοποίησε ήδη ένα ενδεικτικό screenshot, στιγμιότυπο, όπως λέμε, τις οθόνες που μας στέλνουν, φαίνεται η πλαστή στο σελίδα. Οπότε οι πολίτες θα πρέπει να το δουν αυτό και να προσέξουν πάρα πολύ να μην πέσουν σε αυτή την παγίδα, να μπουν μέσα στη σελίδα. Επιπλέον, να ξέρουμε ότι δεν θα μας ζητήσει ποτέ η ελληνική αστυνομία να πληρώσουμε κάποιο πρόστιμο με αυτή τη μορφή, και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν θα μας δώσουν κάποια έκπτωση για την μέσα από αυτή τη σελίδα. Οπότε αυτό θα είναι το πρώτο καμπανάκι που θα πρέπει να μας χτυπήσει. Δεν θα μας ζητήσει ποτέ κωδικούς τάξης με τη στοιχεία PIN κάρτας ή OTP που έρχεται πίσω με κωδικό με διπλή ταυτοποίηση. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν σαν πολίτες, και ειδικά οι φράσεις που μας πιέζουν, τελευταία ειδοποίηση, έκπτωση, πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, είναι εκφράσεις οι οποίες χρησιμοποιούν επιτίδη προκειμένου να πείσουν τα θύματα.
1: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην υπόθεση της Μαρφίν, εκεί όπου προφυλακίστηκε μετά την απολογή της 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας το 2010. Η Άννα Νικολάου, δικαστική μας τάχτρια, θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό της προφυλάκηση αλλά και για την υπερασπιστική γραμμή της κατηγορουμένης. Άννα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Ιδιαίτερως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν, χαρακτηρίζεται η 46χρονη στο σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκησή της. Παρά τους ισχυρισμούς της ότι δεν έχει καμία σχέση με τα επεισόδια, ανακρίτρια και εισαγγελέα συμφώνησαν ότι πρέπει να προφυλακιστεί. Χθες απολογήθηκε ενώπιον της τριδιστακτικής ανακρίτριας της 46χρονη, παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα που αριθμεί περισσότερες από 30 σελίδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το απολογητικό της υπόμνημα επιμένει ότι είναι αθώα, ότι δεν σχετίζεται με τους συγκατηγορούμενούς της και πως μπροστά από την τράπεζα είχε περάσει μισή ώρα πριν τα επεισόδια και τη στιγμή των επεισοδίων ισχυρίζεται ότι βρισκόταν μαζί με την αδελφή της και μία φίλη στην πλατεία Συντάγματος. Για τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον συνηγορό της, θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος της προσωρινής τράπεζας.
1: Ανά Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο συνήγορος της 46χρονης, ο Κώστας Παπαδάκης.
21: Το υπόμνημα έχει ως δύο κύρια επιχειρήματα τα εξής. Πρώτον, ότι με τις ίδιες φωτογραφίες της κατηγορουμένης που είχαν συγκριθεί με τις ίδιες φωτογραφίες της Μαρφίν που εικονίζουν διάφορα πρόσωπα το 2022 και ενώ η έρευνα είχε ανακοινηθεί πάλι από μια ανώνυμη καταγγελία σε βάρος της κατηγορουμένης της ίδιας και άλλων προσώπων, είχε καταλήξει σε αρνητικό συμπέρασμα. Η αστυνομία είχε πει ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση και ο εισαγγελέας είχε θέσει την υπόθεση στο αρχείο. Για να ανασυρθεί μια υπόθεση από το αρχείο και να καμφθεί το λεγόμενο Ιωνίδη δικασμένο, απαιτείται η συνδρομή νέων σοβαρών στοιχείων. Τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν.
1: Τώρα, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν σήμερα το Στέλιο Ράμφο στον ιερό ναό του Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλανδρίου, που τελέστηκε δημοσία δαπάνη εξόδου ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα, ο οποίος έφυγε, να θυμίσουμε, από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών τη Δευτέρα. Το τελευταίο αντίο εντωμεταξύ στον ηθοποιό, στο μεγάλο ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, είπα νωρίτερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια, τιμώντας τη μνήμη ενός ιδιαίτερα ξεχωριστού ανθρώπου του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Η κηδεία του σπουδαίου καλλιτέχνη ήταν πολιτική σύμφωνα με την επιθυμία του ιδίου. Τώρα, να αλλάξουμε κλίμα τελείως. Η σελήνη περνά απόψε μπροστά από τον ήλιο, καλύπτοντας τον πλήρως σε ορισμένες περιοχές και δημιουργώντας για λίγα λεπτά σκοτάδι μέσα στην ημέρα. Είναι το φαινόμενο της ολικής έκλειψης που θα είναι ορατό κυρίως από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και την Ισπανία, ενώ σε μεγάλο μέρος δέσποινα Σιριοπούλη της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων, μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα, το φαινόμενο θα είναι μερικό.
9: Και μάλιστα στη δυτική και βορειοδυτική χώρα, μεταξύ 8.30 και 9 παρα 20, όσοι θέλουν μπορούν να δουν τη μερική έκλειψη. Τώρα, πολλοί που θέλουν να δουν το φαινόμενο μετέβησαν σε Ισλανδία και Ισπανία, όπου διαπιστώθηκε μια τεράστια αύξηση τιμών στα καταλήμματα. Μάλιστα, το Ισπανικό Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι περίπου στις 450, πάνω από 450.000 τουρίστες από το εξωτερικό θα επισκεφθούν τη χώρα. Βέβαια, λόγω πυρκαγιών έχουν ενταθεί τα μέτρα ασφαλείας για να μην υπάρξει και τα προληπτικά μέτρα. Και επίσης έχουμε και για τη ξαφνική μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναμένεται να περιορίσει προσωρινά την παραγωγή από φωτοβολταϊκά περίπου στα 9,7
1: κιλά. Είναι ένα πολύ σπάνιο θέαμα έτσι κι αλλιώς, που είναι μεγάλο ενδιαφέρον. Να ακούσουμε την παιδό σταθμό μας, κυρία Αναστασία Φιόρη Μεταλληνού, είναι αστροφυσικό στο Εθνικό Αστεροσκόπιο Αθηνών.
22: Η ολική έκλειψη ηλίου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ίσως το εντυπωσιακότερο ουράνιο φαινόμενο που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει και με γυμνό οφθαλμό, με γυαλιά ειδικά τέλος πάντων για τον ήλιο. Είναι μια εμπειρία η παρατήρηση της έκλειψης ηλίου, διότι αυτό που ένας παρατηρητής βλέπει ουσιαστικά τον ήλιο να σκοτεινιάζει και ο ηλιακός δίσκος γίνεται μαύρος. Προεξέγει το στέμμα που είναι η εξώτερη ατμόσφαιρα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι σταδιακά ουσιαστικά, καθώς η σελήνη περνάει ανάμεσα από τη γη και τον ήλιο, καθώς περιφέρει τη γη γύρω από τον ήλιο και η σελήνη γύρω από τη γη, είναι κάποιες στιγμές που τα τρία σώματα ευθυγραμμίζονται. Και όπως γυρνάει η σελήνη γύρω από τη γη μας, είναι ο ήλιος απέναντι και κρύβει τον ήλιο σταδιακά μέχρι να τον καλύψει τελείως. Είναι τέτοια τα μεγέθη γης ηλίου σελήνης και τέτοιες αποστάσεις που όταν αυτό το αντικείμενο, η σελήνη, περάσει ανάμεσα από τον ήλιο και τη γη, τον καλύπτει πλήρως. Η ολικότητα, δηλαδή η στιγμή που όλο το φεγγάρι είναι μπροστά από τον ήλιο μας, σε αυτή την έκλειψη θα είναι 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Άλλες εκλείψεις μπορούν να διαρκεί και 5 και 6
9: Μάλιστα.
22: και 7 λεπτά του χρόνου σε επόμενη έκλειψη.
10: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε και πάλι στην αθλητική επικαιρότητα. Πέρα από τη μεγάλη επιτυχία του Μίλτο Εντόγλου, με το οποίο ξεκινήσαμε το δελτίο μας, Δημήτρη Καϊμά, κάνουν ταμείο ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στα ευρωπαϊκά κύπελα. Τι είχαμε χθες?
2: Ο Παναθηναϊκός μετά από παράταση προκρίθηκε κόντρα στην Τσέσικα 1948. Προκρίθηκε στα play-off του Corfeners League και περιμένει να δούμε απόψε και τον ποιος ήταν αντιπαλός του. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε στην Ολλανδία, κόντρα στην Αϊμέγγια, ενητήθηκε και αυτό στην παράταση με 2-1. Όμως δεν υπάρχει συνέχεια στην Ευρώπη, καθώς θα συνεχίσει στο League Face του Europa League. Απόψε 8 η ώρα έχουμε το τελικό του Super Cup στο Παγκρίτιο AEK Office της 8 η ώρα. Είναι ο πρωταθλητής με τον Κυπελούχο και αύριο έτσι κλείνουν οι μονομαχίες των ελληνικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί στο Βέλγιο κόντρα στην Άντελεχτ.
1: Τώρα, πέρα από το χρυσό του Μίλτου, είχαμε μεγάλες διακρίσεις που διεκδικούν και άλλα μέλη της ελληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, έτσι με συντομία μερικά ονόματα.
2: Καταρχήν, έχουμε τώρα, περιμένουμε κάποια στιγμή, την επόμενη ημέρα, όχι με στιγμή, την Πέμπτη, το Μανόλο να πάρει μέρος στο χρηματικό και στη νύχια στον τελικό. Ενώ σήμερα στα ημιτελικά, στα 200 μέτρα, η Μανουηλίδου και Σπανουδάκη, και μάλιστα έκανε τελευταία και καλύτερο χρόνο για την φετινή σεζόν, ενώ δεν προκρίθηκε η Τσουκαλά.
1: Και έχουμε και την Κατερίνα Στεφάνη βεβαίως που πήρε την πρόκληση τελικό.
2: Και εδώ θέλει μεγαλύτερη έτσι, να δώσουμε και πολύ σημασία, καθώς η Στεφανίδη είναι η μενή μαμά. Μετά από 1,5 χρόνο και λίγο παραπάνω εκτός δράσης, τελευταίους μήνες επέτρεψε, προκρίθηκε στο ευρωπαϊκό, δεν ήταν στο μεγάλο του στόχο, προκρίθηκε και υπάρχει και τελικό και να δούμε πού μπορεί να φτάσει.
1: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σεριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.
3: Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
23: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης. Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
6: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
7: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Η ΕΡΤ Καλαμάτας κρατάει ζωντανή τη φωνή της ποίησης σε μια εποχή όπου ο γρήγορος λόγος συχνά αφήνει ελάχιστο χώρο στη σκέψη και την αισθητική. Οι στιγμές ποίησης φέρνουν στον αέρα εργαλείων ποιητών, συνοδεία ενός σύντομου βιογραφικού σημειώματος, αποδεικνύοντας πως ο ποιητικός λόγος εξακολουθεί να συγκινεί, να εμπνέει και να μας συντροφεύει. Την επιμέλεια της παρουσίασης, της εκπομπής, έχει η Χριστίνα Λαμπούση.

Η Λίλη Κοτσόνη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, όπου και διαμένει με την οικογένειά της. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μετεκπαιδεύτηκε στη Γερμανία. Παράλληλα διδάχτηκε δημιουργική γραφή και λογοτεχνία δίπλα σε σπουδαίους δημιουργούς. Εργάζεται στο χώρο του χαρτιού, αλλά συγχρόνως μελετά ποιήση και πεζογραφία. Το Δεκέμβριο του 2019 εκδόθηκε η πρώτη της ποιητική συλλογή «Το τραγούδι του Εροδιού», εκδόσεις Ιολκός. Τον Ιούλιο του 2020 συμμετείχε στην ομαδική έκδοση «Επιλέξη», εκδόσεις Φίλντιση. Τον Μάιο του 2022 εκδόθηκε η δεύτερη ποιητική συλλογή της «360 μοίρες εκτός», εκδόσεις Ιολκός. Ποίηματα και βιβλιοκριτικές της έχουν δημοσιευτεί σε λογοτεχνικά περιοδικά και επαιτειακές εκδόσεις. Οι Οικέτες των Απλών Πραγμάτων είναι η τρίτη ποιητική συλλογή της. Παραλλαγές του Φωτός. «Η ζωή», μου είπες, «είναι πιο όμορφη όταν τα χέρια σου αγγίζουν τη σιωπή μου, μα κι όταν άδεια μένουν, ολόκληρο μέσα τους μέχουν. Χωρίς να ξέρω πως κάποτε, ωστόσο, η ζωή θα μας ανήκει και θα ξεχάσουμε όλους τους ανέτιους αποχαιρετισμούς. Η μουσική μας θα γεμίσει το σύμπαν και όσα παραλείψαμε να πούμε, σαν πέπλο θα μας τυλίξουν και οι μέρες μας θα κυλούν σαν ποτάμι ήρεμο που παραδίνεται με ανακούφιση στη θάλασσα. Άκου, μου είπες, όλους τους ήχους της νύχτας, πόσα λόγια κρύβουν και πώς καθρεφτίζονται στις σταγόνες της βροχής όλα τα διαυγή μας όνειρα. Τι όμορφη που είναι η δύναμή τους. Δεν είναι τα όνειρα, σου είπα, που λάμπουν στο φως. Οι στιγμές είναι που μοιραζόμαστε. Αυτές όλη τη δύναμη έχουν να στροβιλίζονται και να εκτείνονται πάνω από τη γη. Εκεί που φέγγει ανίποτο το καθαρό σύμπαν.

Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

Ακούστε με, Despacio.

μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Σούκαλος. Βελτιωμένη κατάσταση της πυρκαγιάς κοντά στο Λουτρό πυρκαγιάς. Στην κατάσταση συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Έχει διακοπεί κυκλοφορία στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του οικισμού Νεράκι. Πυρκαγιάς εξέλιξε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Σήμαντρα, στον πολύγυρο Χαλκιδικής. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος συνδράμουν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στη Ροδόπη. Νωρίτερα έσταλε μήνυμα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Ήμερος, Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας προς τη Μαρόνια. Στο μεταξύ, σε κατάσταση ύψης του συναγερμού τίθεται αύριο ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται παράλληλα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται και ο Δήμος Αθηναίων, που ανακοίνωσε ότι αύριο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής, που επλήγησαν από την πυρκαγιά στις 31 Ιουλίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων και ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς ως ανάδοχος αποκατάστασης για τις περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Εγάλεο. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κορμοδέματα και κορμοφράγματα με στόχο τη συγκράτηση των εδαφών και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρών. Τα έργα προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με τουλάχιστον 92 εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκονται σήμερα σε περιοχές όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Παράλληλα, επιποδός βρίσκεται η Ισπανία για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου, που αναμένεται να προσελκύσει τουλάχιστον 500,000 επιπλέον επισκέπτες, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στο Earth News, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγειλε δε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Την ώρα που όλα τα κόμματα θα κάνουν πασαρέλα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους για να δείξουν την πραμάτια τους, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα είναι με όλο τον λαό απ' έξω στους δρόμους του αγώνα, δήλωσε ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Βασίλης Μεταξάς. Για δίθεν μέτρα που δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, κάνει λόγο η ελληνική λύση. Η κυβέρνηση άρχισε από τώρα τα ταξίματα εν ώψη ΔΕΘ, την ώρα που οι πολίτες δίνουν μάχη με την ακρίβεια σε κάθε γωνιά της χώρας, σχολιάζει η Νίκη. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μετά τις νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια αλλά και τις αιχμές του προς το ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος της Ελλάς διαρωτήθηκε πού πηγαίνουν τα αυξημένα έσοδα του ΔΕΔΙΕ και γιατί δεν γίνονται επενδύσεις. Απαντώντας, ο υπουργός επικρατείας Άκης Κέρτσος τον κατηγόρησε για ψέματα και ανακρίβειες, υποστηρίζοντας ότι από το 2019 οι επενδύσεις στα δίκτυα έχουν τετραπλασιαστεί και οι υπογειοποιήσεις οκταπλασιαστεί. Στα ύψη και για την παράθεση με το ΠΑΣΟΚ, μετά τον ισχυρισμό Τσίπρα ότι στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη που τον στοχοποιούν έχουν στρατηγικό στόχο τη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ τον χαρακτηρίζει εμπνευστή οργανωτή και εντολέα επιχείρησης λάσπης κατά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος χαρακτηρίζει την αντιπαράθεση αποκρουστική και ξένη προς τα συμφέροντα του λαού, ενώ επικριτικές ανακοινώσεις εξέδωσαν η Ελληνική Λύση και ο Παύλος Πολάκης. Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνεδρίβει σήμερα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην επαρχία Γιάλοβα στη βορειοδυτική Τουρκία. Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, ο πιλότος πρόλαβε να χρησιμοποιήσει το εκτινασόμενο κάθισμα και είναι καλά στην υγεία του. Βίντεο από την περιοχή δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από το σημείο της συντριβής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά, ήθριος καιρός αύριο. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι ως 8 Μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
2: Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: funk in my hand, baby.
1: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

0: αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Κόσμος.
1: Στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
0: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

En mayo crecen las flores y todos los colores florecen.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης δίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Cosmos Classic.

juju kakate. God is protecting me. Your evil.

oye, oye, oye. En serio soy. En serio soy.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

took the handle. Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δέσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ritmo mais popular de um grande país. Sou originário do batuque africano. Culto
1: e horas do cosmo e na veca.
2: Acute Cosmos. 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
4: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
3: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
4: Στο Καστελόριζο, εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
3: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
4: beyondborders.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

It was just

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις, κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

and what you want.

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος. Classic.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κόσμος Radio.gr.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κόσμος Classic.

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Ακούτε Κόσμος.